0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, μα δεν είναι ωραίο το
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.
4: 2000 FM.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κερχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 2000 FM.
1: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Ζήκω!
7: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
6: Εδώ.
7: Μάλιστα. Διατάξτε με.
6: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
7: Και γιατί δεν πας εσύ?
6: Εγώ είμαι αφεντικό.
7: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
6: Ζήκω!
7: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
6: Πήγαινα που θέλεις.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
7: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.

Και μετά το πολιτικό Ταπαντούπα ήρθαμε στον αέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 9. Είναι Ιούλιος, είναι 6 του μήνα, είναι 2026. Το ρολόι γράφει 7 λεπτά και η 7η ώρα της ημέρας. Ο ήλιος έχει ανατύλει, ήδη είναι φωτεινά και λαμπερά εκεί έξω. Θα έχει και τη ζεστούλα του, αλλά ζέστη καλοκαιρινή, όχι κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή 33, 35, 36 βαθμούς Κελσίου, κάτι τέτοιο. Θα φυσάει, παιδιά, το νου σας, γιατί στην Ελλάδα όταν φυσάει κυγόμαστε, και όταν κυγόμαστε δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και πάρα πολύ εύκολα, και μετά απλά βλέπουμε τα καμένα γύρω-γύρω. Το νου σας, παιδιά, το νου σας, γιατί οι φωτιές που αντιμετωπίσαμε το Σαββατοκύριακο έχουν ξεσπάσει από κουταμάρα και όχι από κάνα σοβαρό λόγο. Να μου πεις τώρα, υπάρχει σοβαρός λόγος που ξεσπάει μια φωτιά? Δεν υπάρχει. Αλλά τώρα να έχει ξεσπάσει φωτιά και να έχει καεί, ξέρω εγώ, το μισό ρεόκαστρο γιατί κάποιος είχε πέσει ένα χαντάκι και προσπαθούσε να βγει και η σπίθα από το φρενάρισμα, από το σπινιάρισμα έβαλε φωτιά και κάηκε το δάσος, κάηκαν εργοστάσια, υπάρχει χημικό νέφος εκεί, τοξικό νέφος που τους έχει βάλει σε κίνδυνο, ξέρω εγώ, ή στην Ινώη που για τρίτη φορά μέσα σε 5 χρόνια καίγεται το δάσος της Ινώης από ένα τσιγάρο μάλλον και αυτή η φωτιά. Το νου σας, παιδιά, γιατί και σήμερα και λίγο αύριο θα έχει αέρα, οπότε μην τα κάψουμε και ό,τι έχει απομείνει. Λοιπόν, είναι παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 211-1080-880 απαντά στα τηλεφωνήματά σας η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου και χαιρετά όπως μόνο η ίδια ξέρει. Πριγκιπικά. Τώρα που λέω πριγκιπικά, είδα και τον πρίγκιπα Νικόλαο εχθές στις εκδηλώσεις που έγιναν έξω από το Καλλιμάρμαρο για το meeting του Άλμα Ισίψιος. Ήταν εκεί, χειροκροτούσε, χαιρόταν. Όλο και συχνότερα εμφανίζεται ο πρίγκιπς Νικόλαος. Πρίγκιπς. Ναι, πολύ ο λόγος. Τέλος πάντων, άσχετο, αλλά τώρα μου ήρθε, μου έκανε εντύπωση χθες το βράδυ. Αν δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο στο 211-1088-80, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο radio@parapolitica.gr και να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τα καλά, τα κακά, ό,τι συμβαίνει εκεί έξω και θέλετε να το επικοινωνήσετε ή να το μοιραστείτε με τους υπόλοιπους της παρέας των παραπολιτικών. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς έχει επιλέξει μουσικές για σήμερα, για εσάς, για εμάς, και μου έχει αφήσει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας, και η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Στους ήχους τα πολύχρωμα κουμπάκια, ώστε όλα να έρχονται στην εντέλεια στα αυτιά σας, ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα, από τις 7 έως τις 9, εδώ στο πρώτο πρωινό. Κίνηση προς ώρας σημαντική δεν υπάρχει, λίγο στην άνοδο του Κηφισού, λίγο στην κάθοδο του Κηφισού κατά διαστήματα, στην έξοδο της Αθηνών, στην έξοδο του Σχιστού. Βλέπω κίνηση αρκετή γύρω από το λιμάνι, ή τέλος πάντων κίνηση γύρω εκεί από το λιμάνι, οπότε έχετε λίγο το νου σας αν ταξιδεύετε, να φύγετε λίγο νωρίτερα για να μην υπάρξει πρόβλημα. Υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό ζήτημα από το ύψος, πού να σου πω τώρα, σχεδόν μετά τον μετά τη Λεωφόρο Αμφιθέας, λίγο και μετά τη Συγκρού τέλος πάντων, και μάλλον μετά την Λεωφόρο Αμφιθέας, στο ρεύμα προς παλιό αεροδρόμιο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, πολλή κίνηση μέχρι και την μέχρι και τα Μπελάκια, πολύ ψηλά, δηλαδή πολύ μετά, δηλαδή λίγο πριν τον Άλυμο τελειώνει η κίνηση στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Κίνηση έχει και στην Καλαμακίου στην έξοδο λίγο. Το νου σας, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα εκεί. Γενικά δεν βλέπω άλλα προβλήματα στην Αττική αυτή την ώρα. Μακάρι έτσι να πάει το πράγμα με την κίνηση.
Έντονη παραμένει η αθλητική κίνηση, διότι τρέχει το Μουντιάλ. Πηγαίνουμε στους 8. Παραγουάη, Γαλλία 0-1, με ξύλο πολύ από την Παραγουάη προς την Γαλλία. Πέρασε η Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Συνεχίζονται σε εισαγωγικά οι εκπλήξεις. 1-2. Πέρασε η Νορβηγία με 2 γκολ του Χάλαντ, του μεγάλου Χάλαντ. Ένα στο 79 και ένα στο 90. Κάνοντας το 2-0, απλά ο Νεϊμάρ με πέναλτι στα χασομέρια κατάφερε να μειώσει, να δώσει μια ελπίδα, αλλά τίποτα άλλο. Νεϊμάρ, ο οποίος ανακοίνωσε μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας το τέλος της καριέρας του στην Εθνική Βραζιλίας. Η εκπλήξη βέβαια μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι εθνικών ομάδων που είναι μεγάλων μεν, αλλά καλών όχι. Τουλάχιστον σε αυτό το τουρνουά, ούτε η Βραζιλία έδειξε τίποτα συγκλονιστικό, ούτε η Γερμανία έδειξε τίποτα συγκλονιστικό, επειδή έριξε 6-7 πόσα έριξε στο Κουρακάο, όπως το λένε. Εντάξει, καμιά φορά και η αλαζονία πληρώνεται. Και στον αθλητισμό γίνεται αυτό. Στην συνέχεια του αγωνιστικού προγράμματος, το Μεξικό έχασε από την Αγγλία. Η Αγγλία κέρδισε το Μεξικό 3-2. Το Μεξικό που σε όλο το τουρνουά δεν είχε φάει γκολ, αλλά έφαγε 3 μαζεμένα τώρα από την Αγγλία και αποκλείστηκε. Στο 36 και στο 38 από τον Μπέλιγχαμ τα 2 γκολ. Κατάφερε το Μεξικό μέχρι το 70 να το φέρει στο 2-3. Είχε βάλει και ένα γκολ ο Κέιν στο 60. Να το φέρει στο 2-3. Έγινε μετά ένας μικρός χαμός, μια ματσάρα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Το αποτέλεσμα γράφει ότι το Μεξικό αποκλείστηκε. Πρώτη φορά που χάνει στην έδρα της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα η ομάδα του Μεξικό. Η Αγγλία προχωράει παρακάτω. Το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία. Μεγάλο παιχνίδι στις 10 η ώρα. Ρονάλντο που θα θελήσει να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Μεγάλη κόντρα για το αν πρέπει να συνεχίζει ο Ρονάλντο γενικά να είναι βασικός ή όχι. Ξέρετε, τώρα είναι από τα θέματα που αγαπάμε να συζητούμε, για το αν βοηθάει ο Ρονάλντο ή όχι την Πορτογαλία. Δεν ξέρω τι θα κάνει μάλλον στο ποδόσφαιρο η Πορτογαλία απέναντι στην Ισπανία. Στο μπασκετάκι πάντως μας το έκλεισε το σπίτι. Χάσαμε από την Πορτογαλία στο μπάσκετ. Τώρα δηλαδή μιλάμε για έκπληξη, άμα το σκεφτείς, διότι η Πορτογαλία στο μπάσκετ είναι κάτι σαν την Ελλάδα στο ποδόσφαιρο και λίγο χειρότερα. Κάπως έτσι. Δεν το περιμένεις ότι θα γίνει αυτό. Ελλάδα-Πορτογαλία 56-71 και ξέσπασμα σπανούλη μετά από το χαστούκι. Δυσκολεύουν τα πράγματα για την Ελλάδα για το μοντομπάσκετ. Πολύ γκρίνια για το αν πήγαν όσοι έπρεπε να πάνε, αν πήγαν τα μεγάλα ονόματα που συνεχίζουν να κάνουν διακοπές και δεν πήγαν να βοηθήσουν την εθνική Ελλάδος, και που πηγαίνουν οι υπόλοιποι και βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά κάθε φορά και πηγαίνουν τα μεγάλα ονόματα μόνο στις μεγάλες διοργανώσεις για να κάνουν την πλάκα τους, και αν ασχολούνται ή όχι σοβαρά με την εθνική.

Είπαμε λοιπόν, έχει Ισπανία-Πορτογαλία το βράδυ στις 10 και έχει και ΗΠΑ Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα, όπου και εδώ όλα αυτά που συζητάμε πάρα πολλά για αυτή τη διοργάνωση, σχέση με το τι κάνει η FIFA και αν έχουν περάσει ομάδες γιατί είναι ευνοούμενες της FIFA ή όχι. Βλέπω, ξέρω εγώ, ο αποκλεισμός της Κροατίας ή άλλου είδους, τέλος πάντων, ιστορίες που συζητούμε. Τώρα έχουμε και το καινούριο κόλπο. Ο Μπαλογκάν, το μεγάλο αστέρι των ΗΠΑ της Αμερικής, ο οποίος είχε φάει μια κόκκινη στο προηγούμενο παιχνίδι και δεν έπρεπε να παίξει. Μετά, λένε πληροφορίες, μετά από παρέμβαση του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ στον Ιφαντίνο, στον πρόεδρο της FIFA, τελικά η τιμωρία του πήρε αναστολή για ένα χρόνο. Οπότε λέει θα παίξει κανονικά στο παιχνίδι με το Βέλγιο, ο Μπαλογκάν. Έχει γίνει ο κακός χαμός, όπως καταλαβαίνετε, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτός από ότι παρεμβαίνει σε όλα τα υπόλοιπα, παρεμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, και η κριτική για την FIFA και τα παιχνίδια της όλο και φουσκώνει. Να μου πεις, πέφτει σαν τα σύννεφα. Όχι, δεν πέφτει σαν τα σύννεφα, ούτε για το ότι η FIFA κάνει παιχνίδια, ούτε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις για να σβήσει η FIFA την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν. Και δεν είναι μια φήμη που κυκλοφορεί απλά στο περιθώριο της διοργάνωσης. Το γράφει το Άξιος, στο πρακτόριο δηλαδή, ότι υπήρξε αμερικανική παρέμβαση. Και μετά, μάλιστα, ο Τραμπ μέσω ανάρτησής του στα Truth Social ευχαρίστησε τη FIFA επειδή, όπως έγραψε, έκανε το σωστό, κάνοντας λόγο για την αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας. Δηλαδή, τρως μια κόκκινη. Άδικη, όχι, αυτό το έκρινε ο διαιτητής εκείνη την ώρα, το ΒΑΡ και οι δυνάμεις του σύμπαντος, τέλος πάντων. Αλλά μετά, αν είσαι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είσαι ο Τραμπ, μπορείς να παρέμβεις και να αλλάξεις την απόφαση. Τρομερό, ε! Πρώτα το έγραψαν οι New York Times, μετά έκανε ολόκληρο θέμα το CNN, μετά άρχισαν να το γράφουν τα μεγάλα πρακτορία. Το Axios αποκάλυψε ακόμα και το περιεχόμενο της συζήτησης. Είχε εντωμεταξύ αποπληθεί με απευθείας κόκκινη στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ζερζεγοβίνη, άρα έτρωγε απευθείας αποκλεισμό μιας αγωνιστικής. Αλλά αυτά σε άλλους κανονισμούς, σε κανονισμούς που δεν υπάρχει και σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει, Donald Trump στη μέση. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική, την μέρα της ανεξαρτησίας, κάνοντας το μάλλον 250 χρόνια Τραμπ. Κάπως έτσι ήταν αυτό που είδαμε εκεί πέρα. Kids, πολύ. Πολύ kids, αλλά να μου πεις τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι αυτά και μάλιστα με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ kids, πολύ πράγμα, πολύ εκτός τόπου και χρόνου όλα αυτά που έγιναν ως εορτασμοί, με κόσμο και κοσμάκι να μαζεύεται για να δει τα πυροτεχνήματα και όλα αυτά τα περίεργα, και μία ρητορική φόβο από τον Ντόναλντ Τραμπ και διχασμού. Είπε ότι στις ΗΠΑ δεν μπορείς να είσαι κομμουνιστής και πατριώτης, δεν μπορείς να αγαπάς την πατρίδα σου και να πιστεύεις στο Μάρξ, κάτι τέτοια περίεργα έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ, θυμίζοντας παλιότερες εποχές. Μετά βέβαια σκέφτηκε ότι αυτά τα συζητάμε και εδώ στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, αλλά τι να πεις, εντάξει, αυτά φέρνουν οι εποχές μάλλον. Πολύ ταρατατζούμ, πολύ σοου, με έμφαση στην στρατιωτική ισχύ και την κομμουνιστική απειλή ήταν η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς και προσπάθησε να μας πείσει ότι οι ΗΠΑ απειλούνται από τους κομμουνιστές, που το έχει δει αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα γραμμένο, τέλος πάντων, ειδικά στις ΗΠΑ, και τι ορίζει ως κομμουνισμός στις ΗΠΑ, γιατί μάλλον κομμουνιστής στις ΗΠΑ και τον Τραμπ είναι όποιος δεν πιστεύει αυτά που λέει ο ίδιος ο Τραμπ. Αυτός είναι κομμουνιστής, δεν χρειάζεται να πιστεύει στον κομμουνισμό, απλά να μην είσαι με την πλευρά του Τραμπ.
Εν τω μεταξύ ήταν έντονες οι καταιγίδες, ισχυρές καταιγίδες, και τον καθυστέρησαν να ξεκινήσει την προγραμματισμένη ομιλία του. Αναγκάστηκαν ακόμα και να κενώσουν το National Mall και να ζητήσουν από χιλιάδες πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο σε γειτονικά μουσεία και δημόσια κτίρια εξαιτίας των ακραίων φαινομένων. Ο ίδιος βέβαια είχε πει ότι δεν πρόκειται να αποτρέψει τίποτα. Δεν πρόκειται να τον αποτρέψει τίποτα από το να απευθυνθεί στους Αμερικάνους ανήμερα της επετείου, και είχε ανεβάσει στα Truth Social ότι, μάλλον είχε γράψει χαρακτηριστικά, ό,τι κι αν γίνει, οι καταιγίδες φέρουν τύχη, όποια κι αν είναι η περίσταση, έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιμένοντας να βγει για να μας πει για την αλήθεια του. Εννοείται ότι συνέδεσε τη δική του θητεία με το 1776, με το θρίαμβο της ελευθερίας επί της τυραννίας, και ο ίδιος ο διάδοχος όλων αυτών, ότι οι ΗΠΑ είναι το διαχρονικό προπύργιο της δημοκρατίας και της ελευθερίας, και προφανώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ό,τι καλύτερο τους έχει συμβεί. Πάρα πολλοί ακροδεξιοί που μαζεύτηκαν να χειροκροτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, μια πορεία ανατριχιαστική από εκατοντάδες υποστηρικτές της ανωτερότητας της Λευκής Φυλής στην Ουάσιγκτον για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας. Μετά συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το γεγονός, αλλά η αλήθεια είναι ότι το είδαμε όλοι. Τους είδαμε όλους τους ακροδεξιούς να παρελάβουν στην Ουάσιγκτον και να πηγαίνουν προς την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ένα άκρο αυτό, μάλλον το ένα γεγονός, για να μην πουν κάποιοι ότι μιλάμε και για δύο άκρα, το ένα γεγονός αυτό, ο εορτασμός με το Super Show για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας από τον Τραμπ, και το άλλο, οι εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεή, με επίδειξη ισχύως και ένα λαϊκό προσκύνημα που πληροφορίες λένε ότι ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια Ιρανών που πήγαν να αποχαιρετήσουν τον ηγέτη τους, με όλους εκεί να ζητούν εκδίκηση, τον κόσμο δηλαδή να ζητά εκδίκηση κτλ. Απουσία βέβαια του διαδόχου, ο οποίος από τότε που έχει εκλεγεί ως ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί πουθενά, κάτι γραπτά μηνύματα μόνο έχουμε δει. Δεν πήγε ούτε στην κηδεία του πατέρα του, ο Μοτσχάμπα. Είναι ένα ερώτημα αν ζει δεν ζει, αν είναι καλά δεν είναι καλά, αν τον κρύβουν απλά για να μην τον βρούνε οι υπόλοιποι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αύριο ξεκινάει και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, μια εξαιρετικά κρίσιμη για το ίδιο το ΝΑΤΟ Σύνοδος Κορυφής, διότι ο Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε, έχει πει ότι δεν θέλει και πολλά πολλά με το ΝΑΤΟ και με τους υπόλοιπους, αφού δεν πληρώνουν όσα πρέπει και αφού δεν τον στηρίζουν στους πολέμους του. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κρύβει στην ατζέντα του ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε το Ρούτε πόσο πολύ θα πει ότι τον αγαπάει, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Το έχουμε δει και άλλες φορές, δηλαδή δεν είναι ότι το εικάζουμε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συνάντησή του με τον Ερντογάν, τον οικοδεσπότη Ερντογάν, γιατί γίνεται στην Τουρκία, και το νέο ρόλο που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στην συμμαχία. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τα δώρα που θεωρητικά φέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, δηλαδή μηχανές για τα κινητήρες, για τα ΚΑΝ, τα αεροπλάνα, τα μαχητικά αεροσκάφη που ετοιμάζει, ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία, συγγνώμη, για να απαντήσουν στον αποκλεισμό θεωρητικά, και περιμένουν να δούμε αν θα πει και κάτι για τα F-35, που εκεί υπάρχει έντονη αντίδραση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία.
τα λοιπά. Προφανώς θα συζητήσουν και για το ανοιχτό μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Να δούμε αν θα υπάρξουν συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι στο περιθώριο του ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ θα βρεθεί και η Ελλάδα, όπου αναμένεται να υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο και πολλές συναντήσεις σε σχέση με τα ανοιχτά μέτωπα που έχει η Ελλάδα γύρω-γύρω. Στη σκιά αυτής της φάρσας που έπεσε θύμα ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Ελλάδας, του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο κύριος Ντόκος, που η ελληνική πλευρά μιλά για υβριδική επίθεση έτσι, πολύ ισχυρή, πολύ αυτό, με μηχανήματα, με AI, με αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ έβλεπα τους δύο φαρσέρ, τους Ρώσους φαρσέρ, να μιλούν χθες στο Μέγκα, στην εκπομπή Εξέλιξη Τώρα, στην Νατάσα Γιάμαλη, και να λένε, παιδιά, δεν κάναμε τίποτα. Απλά βαφτήκαμε για να μοιάζουμε περισσότερο στον Ουκρανό ομόλογο του κυρίου Ντόκου. Του είχαμε στείλει κάτι μηνύματα με Gmail, δηλαδή όχι τίποτα συγκλονιστικό. Μάλιστα, δείξανε και τα μηνύματα εχθές στην εκπομπή ότι είχαν στείλει μηνύματα στο primeminister.gr, δηλαδή στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της ελληνικής κυβέρνησης, για να συνεννοηθούν. Τα βρήκανε το χρόνο, βρήκανε τις μέρες, βρήκανε τις ώρες και κάναν την συνάντηση. Οι φαρσέρ έχουν κάνει και αλλού αντίστοιχες φάρσες. Κανείς δεν είπε ότι τους επιτέθηκαν με λόγια βαριά ή με ιδιαίτερες τεχνολογίες. Οι περισσότεροι, να ξέρετε, συνεργάτες των πρωθυπουργών απομακρύνθηκαν στην συνέχεια. Εδώ όχι. Έχουν φτάσει ακόμα και στην Άγγελα Μέρκελ. Βέβαια, η Μέρκελ κάτι κατάλαβε και δεν έλεγε τίποτα στην συνάντηση την ηλεκτρονική που είχε. Έχουν βρεθεί και με άλλους διαδικτυακά, δηλαδή και με άλλα στελέχη από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Θεωρητικά είναι φαρσέρ. Δεν μοιάζει να είναι πράκτορες της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, μοιάζει απλά να προσπαθούν να ξεφτελίσουν διάφορους αξιωματούχους της Δύσης για να δείξουν ότι πόσο εμείς είμαστε καλύτεροι και η Δύση δεν είναι. Αλλά όπως και να έχει τώρα, επειδή μιλάμε για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, είναι λίγο περίεργο να κάνεις ένα zoom με κάποιους που θεωρητικά σου λένε ότι είναι αυτοί, που δεν είναι αυτοί, και εσύ να λες πράγματα που να είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Δεν ξέρω αν είναι υψής της Εθνικής Ασφαλείας, αλλά όπως και να είναι, επειδή είδαμε απόσπασμα από αυτή την συνομιλία, έλεγε πράγματα που ήταν κρίσιμα. Δεν είναι για να τα συζητάμε από εδώ και από εκεί. Αυτά εισαγωγικώς, μεγάλη εισαγωγή, πολύ πλούσια επικαιρότητα και ακρίβεια έχουμε και κόντρες στα κόμματα έχουμε και στην τελική ευθεία τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε μάλλον για την ίδρυση νέου κόμματος και δημοσκοπήσεις και πολιτικές αναταράξεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Πλούσια, είπαμε, η ατζέντα θα την ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά στο πέρασμα αυτών των δύο ώρων. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ.
5: 2000 FM.
4: Κους. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
9: Θερινή Μπουάκ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους.
10: Τα χρόνια.
9: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
11: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 1,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραλυτικών. Παραπολιτικών. Εδώ είμαι. Πώς το είπα. Παραλυτικών. Των παραπολιτικών 90,1. Εδώ είμαστε. Μέσα στο καλοκαίρι. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε πλέον. Ευτυχώς, παιδιά, να το λέμε, να το συζητάμε, ότι όχι ότι δεν κάνει ζέστες, αλλά δεν κάνει κάψονες. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ανυπόφορα τώρα. Αυτό που έχει περάσει η υπόλοιπη Ευρώπη, εμείς εδώ δεν το περνάμε. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Τι συζητάμε συνήθως το καλοκαίρι? Συνήθως το καλοκαίρι συζητάμε για φωτιές, για τουρισμό, για διακοπές, για προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στα λιμάνια και για το αν οι τουριστικοί προορισμοί έχουν γιατρούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει να συζητάμε και αν οι γιατροί που πηγαίνουν στους τουριστικούς προορισμούς ή στην περιφέρεια έχουν να μείνουν εκεί πουθενά, διότι ο τουρισμός έχει πάρει τα σπίτια των υπολείπων και δεν έχουμε που να μείνουμε. Ή αν έχουν σπίτι, το σπίτι που μένουν είναι ανθρώπινο ή απλά τους χώνουμε κάπου για να υπάρχουν. Η συζήτηση ξανά άνοιξε με αυτό το περιστατικό στο Καστελόριζο, αλλά δεν είναι μόνο το Καστελόριζο. Γι' αυτό και ζήτησα από το κύριο Γαλανόπουλο, από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, τον πρόεδρο, να συζητήσουμε λίγο τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι είναι αυτό που μας κάνει κάθε καλοκαίρι να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και να μην λύνεται με τίποτα. Καλημέρα, κύριε Γαλανόπουλο, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ και εγώ.
0: Είχαμε ένα περιστατικό στο Καστελόριζο που άνοιξε πολύ συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Πρώτα απ' όλα, έχετε εικόνα, έχετε πληροφόρηση τι έχει γίνει εκεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, κατά βάση όλα αυτά συνέβησαν, δηλαδή το ζήτημα της σύλληψης του γιατρού, των μηνύσεων που κατατέθηκαν κτλ. Αφότου δημοσιοποιήθηκε μια κατάσταση από την πλευρά του γιατρού που αφορούσε τις συνθήκες διαβίωσης, τις συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης και των δυνατοτήτων που είχε εκεί το ιατρείο. Αφού τέλος πάντων, να το πω έτσι, καταρρίφθηκε σε μια δημόσια συχνότητα ενός τηλεοπτικού σταθμού όλο αυτό το αφήγημα ότι είμαστε στο καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών που θέλει να περάσει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Γιατί ένας νέος γιατρός που πήγε σε μια στην άκρη της Ελλάδας πραγματικά, δηλαδή έτσι μια ανάσα από την Τουρκία είναι το Καστελόριζο, είπε δύο απλά πράγματα. Ότι μου είπατε ότι θα μου δώσετε ένα σπίτι το οποίο εν τέλει δεν ήταν κατοικήσιμο, δεν είχατε ούτε κλειδιά για να το ανοίξουμε. Μου είπατε ότι θα υπάρχει ένα ιατρείο με κάποια στοιχειώδη πράγματα, ζήτησα να μου φέρετε ένα αντιδραστήριο και ακόμα το περιμένω. Ζήτησα να υπάρχει ένας παιδίατρος μια φορά το μήνα, έστω γιατί έχετε 100 παιδιά εδώ και δεν μου έχετε απαντήσει. Είπε δύο-τρία πράγματα ο άνθρωπος, δηλαδή. Για να μην πω για το περιστατικό αυτό που ανέφερε με την τέντα, με το ασθενοφόρο κτλ. Αλλά τέλος πάντων ανέδειξε μια κατάσταση κακή και αφότου αναδείχθηκε αυτή η κατάσταση, άρχισαν, να το πω έτσι, τα παρατράγουδα. Η ουσία είναι ότι πίσω από κάθε περιστατικό μεμονωμένο,
0: ναι,
1: όπως αυτό, κρύβεται, όπως το πάτε και εσείς εισαγωγικά, μια μεγάλη εικόνα που αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό τα νησιά της χώρας. Η Ελλάδα είναι μια περιοχή, μια χώρα με ιδιαιτερότητες γεωγραφικές. Έχουμε πάρα πολλά νησιά. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα από πλευράς στελέχωσης στα νησιά και δεν μιλάω για, να το πω έτσι, για φαντασιώσεις των γιατρών, των κατοίκων. Μιλάω τώρα για τα οργανογράμματα που υπάρχουν ήδη, δηλαδή η πρόβλεψη που το ίδιο το κράτος κάνει ανά περιοχή και ανά δομή υγείας και κατά πόσον αυτές οι θέσεις είναι καλυμμένες ή όχι. Και να σας πω κάτι, είναι πρόβλημα, όχι από δημοσιογραφικής πλευράς, από πλευρά της πολιτείας, να το συζητάμε κάθε καλοκαίρι, να λέμε πάνω κάτω τα ίδια και να μας ενδιαφέρει μόνο γιατί θα πάνε τουρίστες ή να σκέφτομαι εγώ που θα πάω διακοπές κι εσείς, να πάμε κάπου που να έχει και κανένα δύο γιατρούς.
0: Σωστό. Υπάρχει. Εμένα μου έχει τύχει φίλοι μου πολλοί που συζητούσαμε ότι οι διακοπές το καλοκαίρι κρίνονται και από το εάν υπάρχει τρόπος σε περίπτωση που γίνει κάτι να καλυφθούν ιατρικά. Δεν έχουν κανένα ζήτημα ιδιαίτερο, αλλά το βάζουν στο μυαλό τους.
1: Για σκεφτείτε όσες οικογένειες έχουν παιδιά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να σκεφτούν αν υπάρχει παιδίατρος. Ναι. Θα πρέπει να σκεφτούν αν μπορεί να φύγει το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο ή το καράβι για να κάνει το πλωτό μέσο επιγόντως μια διακομιδή αν συμβεί κάτι. Mm-hmm. Αλλά σας λέω, εκτός της περίοδου των διακοπών, μιλάμε για προβλήματα που έχουν να κάνουν και με το μόνιμο πληθυσμό. Και δυστυχώς φτάνουμε να τα συζητάμε σε περιπτώσεις όπου έχει συμβεί κάτι πολύ άσχημο. Σας θυμίζω το πρόβλημα με την κοπέλα που ανέκυψε με τον τραγικό θάνατο της κοπέλας στην Κεφαλονιά πριν από λίγο καιρό. όπου εκεί καταλάβαμε ή το ξέραμε εμείς, αλλά τέλος πάντων κατάλαβε το Πανελλήνιο ότι υπάρχει ένας παθολόγος. Το γεγονός λίγο καιρό πριν με τη Ζάκυνθο, όπου επίσης διαπιστώσαμε ότι ήταν μόνο δύο παιδίατροι για όλο το νησί,
0: ναι.
1: Και μετά έμεινε ένας, τώρα που συζητάμε μία παιδίατρος, mm-hmm. γιατί η άλλη βγήκε σε διαθεσιμότητα. Τα προβλήματα με τους αναισθησιολόγους που υπάρχουν σχεδόν και στην υπηρετική Ελλάδα βέβαια, αλλά και στα νησιά ακόμα περισσότερο, και με βασικές ειδικότητες, παθολόγους, καρδιολόγους, ειδικότητες που είναι είτε ένας είτε κανένας σε πάρα πολλά μέρη της χώρας και ειδικά στα μικρά ή στα κριτικά νησιά της χώρας.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
0: Σωστό. Δεν θα κάνουμε, πώς το λένε, ανάλυση υποθετικών στελεχών. Νομίζω ότι όλες αυτές τις μέρες έχουν ακουστεί, έχουν ξανακουστεί και οι δύο πλευρές, γιατί η πλευρά του Δημάρχου και κάποιων κατοίκων είναι, λέει άλλα πράγματα σε σχέση με το τι έχει γίνει με τον γιατρό. Όπως και να είναι, εμένα η εικόνα του γιατρού στο περιπολικό δεν μου άρεσε. Όπως και να έχει το ζήτημα, εγώ ακούω όλες τις απόψεις. Όλες τις
1: κοιτάξτε, ούτε και εγώ ήμουν μπροστά.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, όλα τα ακούμε.
0: Ναι.
1: Απλώς δεν είναι ωραίο να παρουσιάζεται σαν μια ιδιωτική διένεξη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόβλημα δύο ιδιωτών, ας πούμε, το οποίο λύθηκε μέσω της αστυνομίας.
0: Όσο ιδιωτική η διένεξη, το λέει ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Λέει
1: εγώ
0: ότι είναι μια διαφορά ιδιωτών αυτό που συμβαίνει εκεί.
1: Συμφωνώ, γιατί αν περάσει το ασθενοφόρο και τρακάρει τα τραπεζοκαθίσματα και τις τέντες, ας πούμε, δεν είναι ιδιωτικό ζήτημα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πρόβλημα προσβασιμότητας χώρων μέσα στο νησί από το ΕΚΑΒ, λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς με λεπτομέρειες τι έγινε, αλλά δεν μπορεί όλα αυτά τα ιδιωτικά ζητήματα να παρουσιάστηκαν αφότου ο άνθρωπος βγήκε στην τηλεόραση σε μια εκπομπή και έκανε κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες. Και εν τέλει, ανεξαρτήτως τώρα των λεπτομεριών, είναι πρόβλημα να συζητάμε ότι πάει ένας γιατρός κάπου και δεν έχει να μείνει στην άκρη της Ελλάδας.
0: Ή μένει σε κοτέτσι, σε πραγματικότητα.
1: Σε κοτέτσι, ή του λέμε θα σου δώσουμε ένα επίδομα το οποίο μπορεί να μην το πάρει και ποτέ. Και δεν λέω για το Καστελόριζο, μιλάω για το Βόρειο Αιγαίο, ας πούμε, που η περιφέρεια υποτίθεται ότι δίνει ένα επίδομα στέγασης που δεν το δίνει τελικά, ενώ προβλέπεται στις προκηρύξεις.
0: Α, δεν το δίνει. Δεν το έχουν εισπράξει, δηλαδή, οι συναδελφοί σας.
1: Στο Βόρειο Αιγαίο εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν δίνεται το επίδομα στέγασης. Ή να σας πω κάτι για τις νησιωτικές περιοχές που αφορούν τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, νησιά Αιγαίου δηλαδή, εκτός Εύβοιας και εκτός Κρήτης, σε σταθερή βάση υπάρχει μόνιμη περικοπή.

0: Χριστουγεννιάτικου κόσμου ήταν σημαντικά βελτιωμένη στην προκήρυξη θέσεων στην ιστορία του ΕΣΥ, στη μεγαλύτερη προκήρυξη θέσεων. Ήταν 1.171 θέσεις, ανταποκαλύφθηκαν οι 962. Οι 209 θέσεις που έμειναν χωρίς υποψηφίους είναι κυρίως σε νοσοκομεία άγωνων περιοχών, λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, να δώσω μια παράμετρο, ναι, που δεν μας λέει. Πρώτον, δεν καλύφθηκαν οι θέσεις. Υπάρχουν υποψήφοι για τις θέσεις. Καθίστε να φτάσουμε μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές φτάνει κάποιος να πάρει μια θέση και την αρνείται, ναι, ή γιατί μπορεί να έβαλε τα χαρτιά του για να δει που βρίσκεται, ας πούμε, πόσα μόρια πιάνει, mm-hmm, ή πολλές φορές, περισσότερες φορές, όταν ένας γιατρός μπορεί να βάλει μέχρι πέντε θέσεις, μπορεί πέντε θέσεις της ίδιας ειδικότητας σε μια υγειονομική περιφέρεια
0: να είναι σαν έναν άνθρωπο.
1: Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κλωνοποιηθεί αυτός, σε μία από αυτές θα πάει. Mm-hmm. Άρα να δούμε στο τέλος πώς θα κάτσει, να το πω έτσι, η μπίλια. Mm-hmm. Είναι θετικό ότι σε αρκετές υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν αποτελεί αυτή η προκήρυξη, δεν ήταν, να το πω έτσι, με μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά είχε κάποιο αριθμό θέσεων. Αυτό που και εμείς έχουμε επισημάνει, ότι για να υπάρξει ενδιαφέρον πρέπει να ανοίξουν μαζικά και ταυτόχρονα όλες οι κοινές θέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι πίσω από τις ανάγκες. Mm-hmm. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι όταν δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο πράγματα που λέει η κυβέρνηση, δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε και το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και δεν μπορεί να λέμε ότι φέτος το ενισχύουμε με το περισσότερο προσωπικό γιατί κτλ. Υπάρχει ανάγκη να το ενισχύσεις με περισσότερο προσωπικό γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτό δεν το κάνουν για να έρθει πλεονάζουν προσωπικό, το κάνουν για να καλυφθούν κάποια κενά και από αυτά τα κενά δεν προκυρήσονται και όλες.
0: Η κυβέρνηση δεν λέει ότι το ΕΣΥ δεν είχε ελλείψεις, λέει ότι πλέον το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι για να μπορέσουμε να ανατάξουμε την κακή κατάσταση στο ΕΣΥ θα πρέπει τουλάχιστον να καλύψουμε τα κενά. Mm-hmm. Τα κενά που έχουμε ήδη και τα κενά που προκύπτουν κάθε χρόνο από συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις. Επίσης, όταν λέμε για προσλήψεις, το προηγούμενο ζήτημα που είπαμε, mm-hmm, την προκήρυξη, θα πρέπει να δούμε σε πόσες από αυτές τις θέσεις θα προσληφθούν επικουρικοί γιατροί που ήδη υπηρετούσαν στα νοσοκομεία, αλλά με διαφορετική σχέση εργασίας. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, ο πνευμονολόγος στην Καλαμάτα, ο μοναδικός που έχει βάλει χαρτιά στην προκήρυξη, φαντάζομαι θα προσληφθεί ο άνθρωπος αυτός, γιατί, mm-hmm, είναι και μόνος του, οπότε δεν θα έχουμε και ιδιαίτερες διαδικασίες. Αυτός όμως υπηρετεί ήδη στο νοσοκομείο, ως
0: εννοείται
1: γιατρός.
0: Ότι αλλάζει το καθεστώς, δεν αλλάζει ο αριθμός.
1: Αλλάζει, ναι, η εργασιακή σχέση, ναι, αλλά το τελικό αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Δηλαδή αλλάζει για το γιατρό ότι μονιμοποιείται ο άνθρωπος και σωστό είναι να μονιμοποιηθεί, αλλά επί του πρακτέου δεν προστίθεται κανένας στη δύναμη του νοσοκομείου. Αλλά, ναι, πρέπει να δούμε και αυτά. Δηλαδή είναι κάποιες παράμετροι που πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη, αν θέλουμε να δούμε σε ποια κατάσταση είμαστε και αν θέλει το Υπουργείο και η κυβέρνηση πραγματικά να δώσει τονοτική ένεση στο σύστημα. Mm. Πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να ανοίξει μαζικά όλες τις κοινές θέσεις και όσες βγαίνουν άγονες να τις επαναπροκυρήσει με ταχύες διαδικασίες.
0: Mm.
1: Και το δεύτερο, ότι πρέπει να υλοποιήσει μια σειρά κίνητρα για να μπορεί το ΕΣΥ να είναι ελκυστικό για τους γιατρούς, όπως ας πούμε οι αυξήσεις τους μισθούς μας που διεκδικούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και μάλιστα έχουμε και δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες που μας δικαιώνουν και καμία κυβέρνηση δεν έχει φιλοτιμηθεί, να το πω έτσι, να επαναφέρει τα μισθολογικά μας. Mm-hmm. Και άλλα ζητήματα όπως ο 13ος, 14ος μισθός στο δημόσιο που το διεκδικούμε μαζί με όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Κίνητρα για τις άγονες νησιωτικές προβληματικές περιοχές που αφορούν όχι μόνο οικονομικά, ζητήματα στέγης, ζητήματα επιστημονικής εξέλιξης, που πρέπει να τα δει στα σοβαρά η κυβέρνηση. Και κοιτάξτε τώρα, όταν μιλάμε για ένα νησί, για παράδειγμα, και θέλει να πάει ένας γιατρός που δεν είναι συνήθως μόνος του, υπάρχει και μια οικογένεια από πίσω, mm-hmm, πρέπει να εξασφαλίζονται και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις για να πάει ένας άνθρωπος εκεί.
0: Σωστό.
1: Άρα αυτά απαιτούν σκέψη, απαιτούν χρήμα, οικονομική ενίσχυση γενναία, για να μπορούν να υλοποιηθούν.
0: Πρόεδρε, να σας ρωτήσω και για τα απογευματινά χειρουργεία, γιατί πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι τελειώνει το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων και η κυβέρνηση, η ανακοίνωση του Υπουργείου λέει ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 χειρουργεία σε λίστα αναμονής και κάποια από αυτά ξεπερνούσαν και τα δύο χρόνια αναμονή και σήμερα ο αριθμός έχει πέσει μόλις στα 7.000 χειρουργεία που είναι σε αναμονή.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το κράτος υποχρέωσε τους πολίτες που ανέμεναν στις λίστες όταν έφτασε η σειρά τους να τους βγάλει αυτό το βάουτσερ, την επιταγή για τον ιδιωτικό τομέα, αν δεν επιθυμούν να χειρουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα, να βγουν από τη λίστα. Άρα ένας κόσμος επέλεξε να πάει να χειρουργηθεί και χειρουργήθηκε και βρήκε μια λύση στο πρόβλημά του. Όσοι είπαν ότι εγώ θέλω να μείνω στο γιατρό μου, δεν θέλω να πάω σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο.

0: ξαναμπούν εκ νέου και να φάνε όλη την αναμονή ξανά από την αρχή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι τα απογευματινά δωρεάν, εντός εισαγωγικών το δωρεάν, δηλαδή από το Ταμείο Ανάκαμψης που γίνανε στα νοσοκομεία, ήταν πολύ περιορισμένα. Κατά κύριο λόγο το κονδύλι αυτό διοικητεύτηκε στον ιδιωτικό τομέα μέσω των βάουτσερ. Το κονδύλι αυτό έδωσε από την πλευρά της κυβέρνησης, επιδότησε τις κλινικές με διπλάσια αποζημίωση σε σχέση με αυτά που δίνει ο ΕΟΠΗ για το ίδιο χειρουργείο στο δημόσιο. Δηλαδή οι κλινικές πληρώθηκαν 2,09 επί κλειστό ενωπημένο νοσήλιο για κάθε πάθηση, για κάθε χειρουργείο. Και το βασικότερο δεν είναι, αυτά είναι τέλος πάντων που πήγαν τα χρήματα, ας το πούμε έτσι. Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι από όλο αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης ή ό,τι άλλους πόρους μπορεί και κινητοποιεί η κυβέρνηση, δεν είχαμε στο δημόσιο σύστημα υγείας καμία πάγια υποδομή που να μένει πίσω. Δηλαδή δεν άνοιξε ούτε μία καινούργια χειρουργική αίθουσα σε όλη την Ελλάδα.
1: Μα τόσα εγγένεια έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα.
0: Αφού δεν μιλάμε για κτίρια, μιλάμε για κτίρια που να λειτουργούν. Βεβαίως υπάρχουν εγγένεια και κτηριακές υποδομές. Αλλά ας πούμε στο Λεκανοπέδιο έχουμε αυτή τη στιγμή από τις 210 χειρουργικές αίθουσες που υπάρχουν υλικοτεχνικά, οι 100 να είναι κλειστές με σβηστά τα φώτα, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τις δουλέψει. Mm-hmm. Αφού λοιπόν αυτό δεν λύθηκε, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι από αρχές τώρα Ιουλίου που ξεκινάμε χωρίς βάουτσερ του Ταμείου Ανάκαμψης, οι λίστες σε 3-4 μήνες, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, θα φτάσουν πάλι στα επίπεδα προ-ενάρξεως του θεσμού αυτού με τις επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Ναι, κάποιοι άνθρωποι εξυπηρετήθηκαν αυτή την περίοδο, γιατί δεν υπήρχε και άλλος τρόπος να κάνουν το χειρουργείο τους. Αλλά αυτό ήτανε. Δηλαδή, δώσαμε μια πρόσκαιρη λύση κάπου και τελείωσε. Όταν δεν έχεις προσλάβει προσωπικό για να υπάρξει μια πάγια ενίσχυση στις βασικές υποδομές του συστήματος, είτε σε έμψυχο δυναμικό είτε υλικοτεχνικά, και δεν έχεις ανοίξει χειρουργικές αίθουσες, δεν μπορεί να πεις ότι έλυσες το πρόβλημα. Εκτός και αν, γιατί δεν ξέρω αν είδατε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού εχθές, το παραδέχεται για πρώτη φορά και λέει: αν ξαναυπάρξει πίεση, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κονδύλια και από άλλους πόρους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παραδέχεται ότι αυτό που κάνανε ήταν πρόσχερο και σου λέει ότι άμα ξαναφτάσουμε, μπορεί Ταμείο Ανάκαμψης να μην έχουμε, αλλά θα ψάξουμε να βρούμε από εδώ και από εκεί λεφτά. Δεν λέει όμως ότι ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε να ανοίξουμε αίθουσες χειρουργικές για να μειωθεί το πρόβλημα και θα προσλάβουμε τόσους αναισθησιολόγους, τόσους τραυματιφορείς, τόσους νοσηλευτές. Αυτό δεν λέει κανένας.
1: Σαφές. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ελπίζω να συζητήσουμε την επόμενη φορά για κάτι πιο καλό και όχι με αρνητική αφορμή. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Γαλανόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος.

Αυτός είναι ο μεγάλος Πίνετο Πέρκινς, ένας από τους τελευταίους bluesman της σκηνής του Μισισίπι. Ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 20 και έπαιξε πιάνο στα live και στους δίσκους μερικών από τους σπουδαιότερους της εποχής του. Παρά η καριέρα του ήταν σπουδαία, προσωπικό δίσκο έβγαλε σχεδόν 65 χρόνια μετά από την πρώτη του εμφάνιση, 55 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, στα 75 του. Στο 1988 έβγαλε το πρώτο πόρο δίσκο και ακολούθησαν ακόμα 15 μέχρι το τέλος της ζωής του. Μία ακόμα ιδιαιτερότητα του μεγάλου Πίνετο Πέρκινς. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Τζέκα 90,1.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Barry White για να έχουμε ένα ερωτικό καλοκαίρι. Κατάλαβες γιατί δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς Barry White? Δεν μπορεί, δεν, δηλαδή αν δεν αρχίσει η μαύρη φωνή του Barry White, η βαριά αυτή, να σε καλεί, δεν γίνεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι. Oh, yes, Playing Your Game Baby. It's only enough to make me see. Καλημέρα στον φίλο Παναγιώτη, όπου αναρωτιέται τι γίνεται με τα νέα ενημερωτικά που έρχονται από τις τράπεζες, από μια τράπεζα συγκεκριμένη, σε σχέση με το δίνετε 60 λεπτά και καθαρίζετε ή αλλιώς χρεώνεστε κάθε κίνηση και κάθε πληρωμή ξεχωριστά. Το ψάχνω να ξέρεις, γιατί το έχω δει εδώ και μέρες, το ψάχνω να δω τι γίνεται, γιατί θυμάμαι ότι μια αντίστοιχη κίνηση υπήρχε και από άλλη τράπεζα και τελικά δεν προχώρησε. Ψάχνω να δω τι γίνεται και με αυτή την υπόθεση. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, τον οδηγό του τρόλεϊ. Σήμερα στο γραμμή 1, πλατεία Αττικής, Καλυθέας, της Τζιφιές, Μοσχάτο. Καλά δρομολόγια, κύριε Ιωάννη. Κύριε Παναγιώτη, ορθώς γράφει Παναγιώτης ότι ένα ζευγάρι δουλεύει όλα τα χρόνια για να πάρει την σύνταξή του και τα λοιπά. Δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει, εάν αποδημήσει εις κύριον ένας από τους δύο, θα πρέπει ο άλλος να παίρνει μειωμένη τη σύνταξη, σύνταξη που είναι πληρωμένη έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα στην Ελίνα. Και εγώ χαίρομαι πολύ που στέλνεις μήνυμα. Χαίρομαι πολύ που σου αρέσει το πρωινό μας ξύπνημα με μουσικές, σχόλια και ειδήσεις. Βαγγέλη, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα μάθω που βρίσκεται ο διάδοχος του Χαμενεϊ, αλλά το σύνθημα είναι αν υπάρχει ο διάδοχος του Χαμενεϊ. Καταλαβαίνω ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι όποιος εμφανίζεται δολοφονείται, κρύβεται. Το ζήτημα είναι αν πραγματικά υπάρχει, επειδή κυκλοφορούν διάφορα ότι έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, ότι είναι σε κόμμα, ότι σκοτώθηκε τις πρώτες μέρες. Υπάρχει, δεν υπάρχει, εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Τώρα, αν θα εμφανιστεί ή όχι σε δημόσιες εκδηλώσεις, είναι ένα ερώτημα.

0: Εν τω μεταξύ, από τις ειδήσεις της ημέρα του Σαββατοκύριακου που μας έκανε έτσι ιδιαίτερη αίσθηση, που έχει μια πολιτική εσάνς μέσα, αλλά δεν είναι και βαριά πολιτική κίνηση, δεν είναι δηλαδή σαν την ανάρτηση του Σαμαρά στα social, όπου λίγος πολύ μυρίζει ότι ετοιμάζεται να ανακοινώσει το καινούριο του κόμμα. Ο Σαμαράς, ανοίγω παράθεση τώρα και το είπα, έκανε δύο αναρτήσεις στα social. Στο ένα απευθύνεται στην Ντόρα Μπακογιάννη, στο άλλο απαντάει στο γιατί του λένε ότι δεν πρέπει να κάνει κόμμα και γιατί να κάνει κόμμα και που αν κάνει κόμμα θα εξαφανιστεί κτλ. Νομίζω ότι αρχίζει και μυρίζει ανακοίνωση σιγά σιγά. Η άλλη είδηση, πολιτική παραπολιτική, είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη συναντήθηκαν και πάλι για να παίξουν τέννις αυτή την φορά στο Πολιτεία Tennis Club. Τα δύο άκρα ενώθηκαν, ο δεξιός με τον αριστερό, ο δεξιός Άδωνης που είναι δεξιός, πολύ δεξιός, με τον αριστερό Στέφανο που δεν είναι αριστερός, ούτε πολύ αριστερός, ούτε λίγο αριστερός. Απλά τι να κάνεις τώρα, ήρθες εδώ πέρα, σε χρήσανε πρόεδρο ενός αριστερού κόμματος, προσπάθησε να το παίξει αριστερός, δεν σου βγήκε κιόλας από μέσα σου, δηλαδή έκανες τώρα πια ό,τι μπορείς για να δείξεις ότι είσαι ένας σωστός δεξιός φιλελεύθερος και κάνεις και παρέα με δεξιούς φιλελεύθερους. Ή και υπερδεξιούς φιλελεύθερους, τέλος πάντων, ό,τι κάνεις. Συναντήθηκαν, έπαιξαν τέννις, πολύ ωραία. Μετά ο Άδωνης πήγε σε μια εκδήλωση που τον είχαν καλεσμένο με τη στολή του τέννις. Είπε ότι σας είχα πει ότι δεν προλαβαίνω. Θα έρθω όπως είμαι στην εκδήλωση. Εντάξει, προτεραιότητες είναι αυτά. Όχι, να αθλείται ο κόσμος, παιδιά, να αθλείται και οι υπουργοί να αθλούνται, διότι νους υγιής εν σώματι υγιές, που λέει υγιή, πώς κλείνεται τέλος πάντων, που λέει και ο λαός, έτσι πρέπει, που έλεγαν οι αρχαίοι δηλαδή. Πρέπει να είναι γυμνασμένοι οι υπουργοί για να αντέχουν, για να μην κλατάρουν, διότι έρχεται ανηφόρα τώρα, προεκλογική ανηφόρα. Κάπου εδώ σταματώ. Θα κράταγα ενός λεπτού σιγή, αλλά δεν μπορώ διότι είναι ραδιόφωνο και καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι δύσκολα στο ραδιόφωνο. Η σιγή είναι σαν να μην υπάρχει σήμα. Και καλωσορίζω και πάλι πίσω στις αγκάλες μας τον Βασίλη Ντέτσικα, ο οποίος έλειψε μία εβδομάδα σε διακοπές. Φάνηκε σαν αιώνας σε όλους μας. Του τραγουδήσαμε μόλις μπήκε τόσο καιρό που ήσουν χώρια μας. Να ξέρες, αχ, τη στεναχώρια μας. Επέστρεψε. Και
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Πάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

Πρέπει να ήμουν 7-8 χρονών όταν πήγαινα με τον πατέρα μου στην Κύθνο. Ήταν διακοπές πατεράδων. Δύο πατεράδες και δύο παιδιά πηγαίναμε στην Κύθνο. Μανάδες και αδέρφια είχαν μείνει πίσω. Μου τραγούδουσε σε όλη τη διαδρομή με το καράβι το Κυκλαδίτικο. Να δώσει μεγαλόχαρη και Παναγία Κανάλα από την Κύθνο. Πολύ ωραία. Πρέπει να πέρασαν καμιά 35-40 χρόνια. Ξαναπήγα στην Κύθνο. Με άλλη σύνθεση πλέον, τους έσπασα τα νεύρα. Μια εβδομάδα τους έχω αυτό. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026. Τσαγκαροδευτέρα είναι, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ότι είναι μια ημέρα όπως όλες οι υπόλοιπες. Ζέστη το Σαββατοκύριακο, ζέστη και σήμερα. Κίνηση πολύ στους δρόμους, είχε επιστροφή. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει λίγο τα διημεράκια, τα τριημεράκια, τα αυθημερών για μπάνιο κτλ. Αν και φύσαγε αρκετά, ειδικά στην πλευρά του Αιγαίου. Φύσαγε αρκετά, αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι. Καλοκαίρι έχει και αέριδες το θέμα. Το κακό της όλης ιστορίας είναι το καλοκαίρι έχει φωτιές στην Ελλάδα και θα πρέπει να το προσέξουμε λίγο αυτό. Αυτό είναι ο Τζοντα Σεν που τραγουδάει για την σοκολάτα. Για να ξεκινήσει γλυκά η μέρα μας, από τη μία θα μπορούσε να πει κάποιος. Από την άλλη, γιατί ήταν τέτοιες μέρες το πολύ μακρινό 1550, όταν οι Ισπανοί κογκισταδόρες φέρουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών.

Καλημέρα στον Βασίλη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Βασίλη, τις τελευταίες ημέρες, ότι ενώ οι τιμές του πετρελαίου, της ενέργειας διεθνώς έχουν υποχωρήσει εξαιρετικά πολύ, έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα πριν από την κρίση στο Ιράν, σήμερα είναι το Brent στα 71,96. Το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, και στα 70 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή στα επίπεδα του Φεβρουαρίου, του τέλους του Φεβρουαρίου, και λίγο χαμηλότερα. Το Brent στα 71, το crude, το αργό δηλαδή, στα 68, στα 44,2 αυτή την ώρα το φυσικό αέριο. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι το πετρέλαιο έχει φτάσει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, η βενζίνη δεν έχει φτάσει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Ήμασταν με βενζίνη γύρω στο 1,70, 1,75, κάπου εκεί. Τώρα είμαστε με βενζίνη κοντά στο 1,90 και πάει. Και πετρέλαιο κοντά στο 1,60, 1,65 πετρέλαιο κίνησης. Και αυτό συνεχίζει. Όπως καταλαβαίνεις, το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Είναι γιατί οι τιμές ανεβαίνουν τόσο γρήγορα και ξεχνούν να πέσουν. Η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη, δεν είναι σαφής, αν και ρωτάμε διαρκώς τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές στην βενζίνη. Λίγο η αυξημένη ζήτηση, λίγο τα προβλήματα, λίγο από εδώ, λίγο οι αγορές, λίγο έτσι. Απάντηση δεν παίρνουμε, γιατί ενώ πλέον είμαστε 15-20 μέρες σε χαμηλά επίπεδα για το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, ακόμα είμαστε σε φάση που δεν κινείται τίποτα. Και αυτή είναι η Ιαννή Κορντή. Σο κακά. Και αυτό για το κακάο είναι. Για να τιμήσουμε τη μέρα που ήρθε το κακάο στην Ευρώπη και μετά έγινε η σοκολάτα, η αγαπημένη συνήθεια πολλών.

0: Δεν ξέρω αν η επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά είναι γλυκιά για κάποιους και πικρή για κάποιους άλλους, σαν τη σοκολάτα που λένε, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι εδώ, έχει επιστρέψει. Και νομίζω ότι με κάθε τρόπο δείχνει ότι θα επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι προφανές ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι ένας άνθρωπος που εμφανίστηκε χθες. Είναι ένας άνθρωπος με μακρά πορεία στην πολιτική σκηνή, με πολλές αποφάσεις όπου στήχησαν ακριβά στην ισορροπία της Νέας Δημοκρατίας, με την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τα χαμηλά ποσοστά που έχει γράψει η Νέα Δημοκρατία στην δική του περίοδο, το 18% στις εκλογές του 2012, με τις πολλές φορές που έχει εμφανιστεί όχι ενωτικός, ακόμα πριν διαγραφή, είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι πλέον το άρωμα του νέου κόμματος είναι πιο έντονο από ποτέ. Και μάλιστα με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, των νέων μέσων, μέσω TikTok έγινε όλο αυτό, όπου μαζί με τον Νίκο Τσούτσια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, εμφανίστηκαν σε δύο βίντεο, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα και προσπαθώντας να ενισχύσουν την στρατηγική της παρουσίας του Αντώνη Σαμαρά στα πράγματα. Τους έλεγα, λέει ο Αντώνης Σαμαράς, να κάνουν πράγματα, αλλά δεν τα κάνανε και γι' αυτό έχουν βρεθεί στο 22% από το 41% που ήταν. Στο 20%, λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Και αναφορικά με την Ντόρα Μπακογιάννη, λέει ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που έχασε από μένα, αλλά δεν το έχει χωνέψει ακόμα. Ας τα βρει με τον αδερφό της. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Αντώνης Σαμαράς μιλάει σε αυτό που λένε στην καρδιά του κόμματος, αλλά είμαι βέβαιος ότι μιλάει σε ένα κομμάτι απογοητευμένων παλιών νεοδημοκρατών που βλέπουν η Νέα Δημοκρατία να έχει αλλάξει ροή, να έχει αλλάξει πλεύση και να βρίσκεται μακριά από αυτό που είχαν οι ίδιοι στο μυαλό τους. Δεν ξέρω αν το αντιπροσωπεύει, αν το εκπροσωπεί ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό το νέο περιβάλλον που δημιουργείται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Στα αριστερά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τέλος πάντων εκεί στην αριστερά της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει την έξοδο, δεν υπάρχει είσοδος στον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε ο κύριος Καραμέρος, ετοιμάζονται να φύγουν κι άλλα στελέχη το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Καραμέρος δια της Σπόντας φτάνει, μάλλον όχι ο κύριος Καραμέρος, η έδρα του κύριου Καραμέρου δια της Σπόντας φτάνει μάλλον στην κυρία Κοροβέση, την Μυρτό Κοροβέση, ένα από τα νεαρά στελέχη που ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την τοπική αυτοδιοίκηση κιόλας. Και τώρα βρίσκεται στον χώρο του κυρίου Κασελάκη. Δεν ξέρω ποιος χώρος ακριβώς είναι αυτός. Από το ΠΑΣΟΚ έχουμε προσχωρήσεις να ανακοινώνονται σήμερα στελεχών κυρίως από την Βόρεια Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει πτώση των ποσοστών, αλλά υπάρχει και ενδιαφέρον να μπει κόσμος μέσα στο κόμμα. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην Ελλάς περιμένουν να δουν τι γίνεται γύρω γύρω και κοιτούν, ταυτόχρονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν και τις θέσεις τους, βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και χαίρονται. Υπάρχει μια δημοσκόπηση σήμερα της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, όπου δείχνει την Ελλάς στην δεύτερη θέση. Πρώτη θέση σταθερά είναι η Δημοκρατία με 25%, δεύτερη θέση η Ελλάς με 15,5%, πολύ πίσω το ΠΑΣΟΚ με 8,5%, πίσω από το ΠΑΣΟΚ είναι η Ελληνική Λύση με 7,7%, ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,5% και όλοι οι υπόλοιποι, Πλευσης Ελευθερίας, στο 3,5%, στο όριο, μπαίνει δεν μπαίνει. επειδή είχαμε πολλά γεγονότα το Σαββατοκύριακο με φωτιές κατά κύριο λόγο και καταστροφές και τα δύο εργοστάσια εκεί στο Ωραιόκαστρο που καταστράφηκαν, και επειδή ήδη ακούμε ότι τα κλιμάκια θα πάνε σήμερα στο Ωραιόκαστρο για να ξεκινήσουν να κάνουν την αποτίμηση της ζημιάς, για να μπουν τα συνεργεία μπροστά, να δούμε τι γίνεται με αποζημιώσεις. Και ταυτόχρονα είδα μία ανακοίνωση ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο ΣΕΑΦΕΚ, ετοιμάζεται να κάνει αύριο μία στάση εργασίας για να ζητήσει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, μεταξύ αυτών βασικότερων όλων, μετά από 8 χρόνια που είναι συμβασιούχοι, να μονιμοποιηθούν. Και ζήτησα από τον κύριο Προκόπη Φωτεινόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, να μιλήσουμε λίγο, να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα κύριε Φωτεινόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Θέλετε λίγο να μου εξηγήσετε πρώτα απ' όλα τι είναι οι εργαζόμενοι αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών?
1: Μάλιστα, οι εργαζόμενοι είναι εκείνος ο μηχανισμός ο οποίος την επόμενη μέρα συνήθως του γεγονότος κάνει τις αυτοψίες και στην πορεία παρακολουθεί το φάκελο, οργανώνει τις αποζημιώσεις και την αποκατάσταση της περιοχής.
0: Ναι, είναι αυτά τα γνωστά συνεργεία που μετά από σεισμούς, μετά από φωτιές, μετά από πλημμύρες, μετά από τέτοιου είδους καταστάσεις, τρέχουν επί τόπου στο πεδίο για να δουν πρώτα απ' όλα τι μπορεί να φτιαχτεί, τι δεν μπορεί να φτιαχτεί, τι πρέπει να γίνει με τις αποζημιώσεις, όλα αυτά τα σημαντικά. Ωραία. Αυτό το κομμάτι του δημοσίου λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά όπως μου λέγατε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια παραμένετε στην ομοιρία των συμβάσεων.
1: Ναι. Η πολιτεία διαρκώς αναγνωρίζει, επαναλαμβάνει την ικανότητα, την πολυτιμότητα και τη χρησιμότητα του μηχανισμού. Υπόσχεται τη διαδικασία της αναγνώρισης οριοδότησης ως ζήτημα του δημοσίου συμφέροντος και όχι ως ζήτημα εξυπηρέτησης μιας ομάδας εργαζομένων. Δυστυχώς όμως υπάρχει μια δυσκολία, διότι και με τη μετάταξη του 23 από το Υπουργείο Υποδομών είναι η έναρξη των συμβάσεων το 2018 και με την πορεία που ακολουθήθηκε, η απουσία του οργανογράμματος για όλο το Υπουργείο και η διαρκής αναβολή του και η διαδικασία αναζήτησης καμιά φορά, δηλαδή ψάχνουμε μία είναι εδώ, μία επέστρεψε, μία είναι αλλού. Η ουσία είναι ότι δεν γνωρίζουμε με ποια ευθύνη, δεν μας ενδιαφέρει πλέον με ποια ευθύνη, δεν μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε πού βρίσκεται. Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι πρέπει να εμφανιστεί και να προχωρήσει να εφαρμοστεί. Απουσία οργανικών θέσεων δεν μπορεί να γίνει προκήρυξη. Και το πρόβλημα είναι ότι ο μηχανισμός αυτός, ο αναφερόμενος, αφορά το 75%, 70-75% του όλου δυναμικού. Δηλαδή στον τομέα αποκατάστασης πάνω από 300 άτομα σε σύνολο περίπου 430 υπαλλήλων, το μεγαλύτερο όγκο, αλλά και σε επίπεδο Υπουργείου να σας πω ότι πάνω από 600 εργαζόμενοι σε όλο αυτό το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας και αποκατάστασης, στη Γενική Γραμματεία δηλαδή, συμβαίνει το ίδιο. Είναι πάνω από 600. Στους περίπου 800.
0: Και εδώ μιλάμε για ανακύκλωση, δεν μιλάμε για ανανέωση του προσωπικού ανά 6-8 ή ένα χρόνο.
1: Η ανακύκλωση, εδώ λοιπόν τι συμβαίνει? Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι στην πορεία, και είναι ένα τραγικό ζήτημα αυτό για τις συνέπειες στην επάρκεια και στην ικανότητα του δημόσιου μηχανισμού, και για εμάς τους ίδιους και για το κάθε πρόσωπο που φεύγει, αλλά και για εμάς τους ίδιους που διαρκώς αποχωριζόμαστε συναδέλφους σε μια προσπάθεια. Ταυτόχρονα βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι το κόστος εκπαίδευσης και προσαρμογής με διαρκή ανακύκλωση των συμβάσεων, δηλαδή σαν δημοτικό σχολείο που φεύγει η έκτη γυμνασίου, έχουμε γίνει. Έχουμε απώλειες πλέον οι οποίες αυξάνονται και είναι η απουσία προοπτικής των εργαζομένων. Η απουσία διεξόδου και η διαρκής διάψευση. Και θέλω να σου πω το εξής, ότι η πολιτεία από τη μία πλευρά και δεν θα το κρίνω εγώ προσωπικά. Εμείς σαν σύλλογος δεν θα πούμε όχι αξιολόγηση. Αλλά ξέρετε, η αξιολόγηση και η επίτευξη κινήτρων και όλο το σύστημα που προωθείται αυτή την περίοδο, προωθείται στο δημόσιο τομέα, ναι, έχει σαν στόχο να αυξηθεί, να συνδεθεί με την παραγωγικότητα και να βελτιωθεί το έργο και η απόδοση. Mm-hmm. Συνεπώς, όταν μηδενίζεις τις προοπτικές, εξαφανίζεις τη σχέση της παραγωγικότητας με την αμοιβή και δημιουργείς απογοητευμένο προσωπικό, η επίδραση στο μηχανισμό είναι προφανής, αλλά και η ιδεολογική ασυνέπεια και η ασυνέπεια της εφαρμογής του υποτιθέμενου προγράμματος είναι εμφανέστατη. Είναι το πιο απλό πράγμα. Κάποιοι παίρνοντας, συνδέοντας αυτό που κάνουν, θα πάρουν περισσότερα. Συνεπώς, αν τους υπόσχεσαι 0-0-0, mm-hmm, αυτό είναι το αποτέλεσμα που έχουμε, θα έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Πέρα από την καθημερινότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολη για έναν άνθρωπο που δεν παίρνει τα επιδόματά του, δεν παίρνει τα μπόνους του, δεν μπορεί να εξελιχθεί στην δουλειά του, υπάρχει και πρόβλημα στην εκτέλεση της εργασίας σας από το γεγονός ότι είστε συμβασιούχοι?
1: Κοιτάξτε, ήδη σας ανέφερα ότι τα ζητήματα της προοπτικής και της αμοιβής και της καθημερινότητας είναι ζήτημα. Όταν έχεις μια σύμβαση και λες προλαμβάνω μηχανικούς και από τους 30 προσέρχονται 15 και από τους 300 προσέρχονται 100 και μένουν και νέες θέσεις.
0: Ναι.
1: Τα έχει πει υποενδυδάς κατ' επανάληψη όλα αυτά. Σημαίνει ότι ο μηχανισμός δεν μπορεί να εμπλουτιστεί με το κατάλληλο υλικό. Πέρα από αυτά όμως, υπάρχει το ζήτημα της διαρκούς ασάφειας. Δηλαδή, είναι προφανές ότι ο καθένας, ξεκινώντας να απαντήσει τέτοιο πρόβλημα όχι ελληνικής, αλλά ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διάστασης και έχει ασάφεια μηχανισμού, το πρόβλημα είναι σαφές. Από εκεί και μετά, οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους και μια σειρά προβλήματα καταγράφουμε, εξυπηρετούν με δικά τους αυτοκίνητα. Κόβονται πολλές φορές λόγω των συμβάσεων οι άδειες στη μέση, έχουμε κατατμήσεις, ναι, έχουμε προβλήματα με οικείους.
0: Μου κάνει εντύπωση όλο αυτό, κύριε Φωτεινόπουλε, γιατί μιλάμε για την κλιματική κρίση, μιλάμε για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, για ένα πράγμα που έχει διαφημιστεί, μια πρωτοβουλία που έχει διαφημιστεί πάρα πολύ από την κυβέρνηση. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το να υπάρχει ένα τέτοιο υπουργείο. Παραμένει χωρίς οργανόγραμμα, οι υπάλληλοι είναι συμβασιούχοι, δεν προχωράει το πράγμα. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση που ακόμα είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε. Εμείς δεν μηδενίζουμε, δεν απαξιώνουμε και η πρόθεσή μας δεν είναι να κάνουμε τη μια. Ναι. Ωστόσο, το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, ακριβώς επειδή είναι έτσι όπως τα λέτε, δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αφορά όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
0: Προφανώς, μα εγώ δεν το είπα.
1: Κοινωνία, ναι. Όλη την κοινωνία, όλους τους πληγέντες και όλους τους υποψήφιους, ναι, πληγέντες και το πρόβλημα της χώρας.
0: Ξέρω, κύριε Φωτεινόπουλο, ότι...
1: Γι' αυτό ακριβώς η, ναι, πρωτοβουλία μας και η ενέργειά μας, mm-hmm, οι δύο στάσεις εργασίας, mm-hmm, όχι μόνο δεν πρέπει να εκλειφθούν ως παράλληλη απέτηση και ως έμεσος εκβιασμός, ως έμεση πίεση των, mm-hmm, εργαζομένων για να κάνουν τις καρέκλες τους, αλλά είναι δημόσιο πρόβλημα και θα πρέπει να τοποθετηθούν άπαντες στο, ναι, τι συμβαίνει εδώ πέρα.
0: Ξέρω ότι ο κ. Κατσαφάδος, ο υφυπουργός,
1: πρωτοβουλίες και ως εκ τούτου ζητάμε από την κυβέρνηση να πάει στα απαραίτητα και ζητάμε από την αντιπολίτευση όχι να μας χαϊδεύει και να βγάζει ανακοινώσεις,
0: ναι,
1: αλλά να εμφανιστεί με τροπολογίες.
0: Σωστό.
1: Με απέτηση στη Βουλή.
0: Σωστό.
1: Και να διαμορφώσει τους όρους το πρόβλημα να λυθεί χωρίς νέα ομοιρία για τους εργαζόμενους.
0: Ξέρω ότι ο κ. Κατσαφάδος, ο υφυπουργός,
1: έχουμε αποφασίσει διαδρομή νίκης και προοπτικής για τους εργαζόμενους και απάντηση στο πρόβλημα. Και όχι μία ευκαιριακή διαμαρτυρία των εργαζομένων στον τομέα αποκατάστασης. Ναι.
0: Σας έχει ακούσει ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, για τα αιτήματά σας?
1: Ναι. Κοιτάξτε, το φυσικά ο κύριος Κατσαφάλος είναι ευγενής, mm-hmm. είναι θεσμικός και προσωπικά έχω την εκτίμηση ότι προσπαθεί. Mm-hmm. Ότι επιδιώκει μέσα σε ένα γραφειοκρατικό περιβάλλον, μέσα σε ένα δύσκολο υπουργείο, μέσα σε ένα κακοσχεδιασμένο σύστημα. Mm-hmm. Το οποίο συνεπώς σημαίνει ότι ο κύριος Κατσαφάλος μπορεί να έχει την εκτίμησή μας.
0: Ναι.
1: Ωστόσο το κυβερνητικό.
0: Αλλά δεν είναι και στο χέρι του να λύσει όλα τα προβλήματα.
1: Ναι. Αυτό που μας απάντησε είναι ότι προχωράμε, προσπαθούμε, επαναλαμβάνονται οι δεσμεύσεις και ότι έρχεται.
0: Λέω για τον υπουργό.
1: Και ότι ο ίδιος εξάντλησε.
0: Ναι.
1: Έχει εξαντλήσει, δηλαδή έχει ολοκληρώσει τις ενέργειες του περί οργανογράμματος. Συνεπώς περιμένουμε τώρα.
0: Λέει τον υφυπουργό, γιατί ο υπουργός είναι φρέσκος, οπότε που να ξέρει. Λοιπόν, το κλείνουμε.
1: Περιμένουμε για τους εργαζόμενους. Έχει μπει στο σιρτάρι του.
0: Προφανώς.
1: Οι εργαζόμενοι δεν περιμένουν, γιατί δεν υπάρχει άλλη περίοδος ομοιρίας.
0: Προφανώς.
1: Έχουμε περάσει 3-4 εκλογές. Έχουμε αλλάξει 7-8 υπουργούς και πολιτικά πρόσωπα και υφυπουργούς κλπ. Και εμείς είμαστε εδώ.
0: Κύριε Φωτεινόπουλε.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Καλή, το παρακολουθώ. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να δούμε τις εξέλιξεις, αν υπήρχαν δηλαδή απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Προκόπης Φωτεινόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Κοιτάς το κοινό το πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design.
9: 2000 FM.
10: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
11: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
11: Έχω
12: μετά θα πάνε
11: εξτασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέει ρε φίλε.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ αυτή την Δευτέρα 6 του Ιουλίου 2026 έχει γίνει πολλή συζήτηση τις προηγούμενες μέρες. Τι γίνεται με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τι γίνεται με τη συμφωνία που ή την συναντήληψη για την ακρίβεια, όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, μεταξύ Υπουργείου και σούπερ μάρκετ και των υπόλοιπων της αγοράς. Αναζητούμε μια λίστα με 2.000 προϊόντα όπου μειώθηκαν μεσοσταθμικά 6% το προηγούμενο διάστημα και κυρίως ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα με την πορεία των τιμών, μιας και η κρίση αποκλιμακώθηκε, τα πετρέλαια πέφτουν, προλαβαίνουμε ή δεν προλαβαίνουμε να περιορίσουμε την αύξηση των τιμών. Η αλήθεια είναι ότι στο πολύ γεμάτο πρόγραμμα που έχει ο κύριος Πεταλάς βρήκε λίγο χρόνο για να συζητήσουμε. Ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Ξέρω ότι τρέχετε αυτές τις ημέρες και με τα επικοινωνιακά σας, αλλά και με τα πρακτικά της καθημερινότητας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Τι αναρωτιόμαστε όλοι. Αν αυτό που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα έχει αποτύπωση στο ράφι και στο πορτοφόλι μας, δηλαδή ένα πάγωμα των τιμών.
1: Κύριε Κλώσσα, νομίζω ότι τα στοιχεία μιλάνε από μόνο τους. Είχαμε την Παρασκευή την ανακοίνωση τόσο της Eurostat όσον αφορά τον πληθωρισμό τροφίμων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά και του ILK που αφορούσε τον πληθωρισμό των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Όσον αφορά την Ευρώπη, η Eurostat ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός τον Ιούνιο ήταν στο 1,6. Στην Ελλάδα ήταν στο 2,5. Από τους τελευταίους μήνες στα τρόφιμα η Ελλάδα είναι λίγο περισσότερο από το μέσο όρο. Παρ' όλα αυτά και τα δύο αυτά νούμερα είναι σημαντικά χαμηλότερα και αποδεικνύουν ότι δεν αυξήθηκαν οι τιμές των καταναλωτικών προϊόντων, δηλαδή των τροφίμων, στην περίοδο των γεωπολιτικών εξελίξεων.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί η εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά.
0: Μία διευκρίνηση. Δεν αυξήθηκαν με την ίδια ταχύτητα που αυξήθηκαν τα υπόλοιπα προϊόντα. Γιατί και οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Αυξήθηκαν, αλλά λίγο.
1: Σωστά. Ναι. Σωστά, ναι. Σωστά. Και αν δούμε προσεκτικά αυτή την αύξηση για την Ελλάδα και την Ευρώπη, θα δούμε ότι αφορά 2-3 κατηγορίες που επηρεάζονται κυρίως από την κλιματική κρίση, κυρίως δηλαδή τη σοκολάτα, το καφέ, το κακάο και το μοσχαρίσιο κρέας, που όμως αυτά δεν αφορούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Για το μοσχαρίσιο κρέας, δεν συμφωνεί μαζί σας το Υπουργείο, γιατί στην ανακοίνωση που έβγαλε τις προάλλες έλεγε ότι καταγράφει πολύ μεγάλη πτώση της τιμής του κόκκινου κρέατος.
1: Την είδα την ανακοίνωση, μάλιστα την έχω και μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Αυτό που νομίζω διαπίστωσε το Υπουργείο και έχει σχέση με τους 2.000 κωδικούς που αναφέρατε, είναι ότι μετά από μια περίοδο σημαντικών αυξήσεων στο μοσχαρίσιο κρέας στους τελευταίους 18 μήνες, λόγω της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σημαντική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, που το μοσχαρίσιο κρέας αυξήθηκε πάνω από 20%, υπήρξε για πρώτη φορά μια μικρή αποκλιμάκωση κατά 6% από την τιμή που διαμορφώθηκε. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο αθρηστικός πληθωρισμός του μοσχαρίσιου κρέατος συνεχίζει να είναι αρνητικός, αλλά αρχίζει και αποκλιμακώνεται. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε.
0: Ναι.
1: Να πούμε όμως και του ILK την ανακοίνωση, η οποία μετράει αποκλειστικά μόνο τον σούπερ μάρκετ, δεδομένου ότι ειδικά στην Ελλάδα περίπου το 50% των τροφίμων πολλούνται στα σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχει και ένα 50% της αγοράς που πωλείται εκτός των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή λαϊκές, κρεοπολία, μανάβικα και πολλά άλλα καταστήματα τροφίμων. Ο ILK ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός τον Ιούνιο ήταν στα σούπερ μάρκετ 0,39. Ένα από τα χαμηλότερα νούμερα που υπάρχουν και αυτό περιλαμβάνει και τις κατηγορίες που αναφέραμε για τα σούπερ μάρκετ. Επομένως, αυτό που νομίζω πρέπει να μας μείνει είναι ότι πράγματι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν επηρέασαν τις τελικές τιμές των καταναλωτών.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επηρέασαν σημαντικά τις πρώτες ύλες τελικάς συσκευασίας και βέβαια το κόστος λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων. Και ακριβώς εκεί είναι και αυτό που ζητήθηκε από την εφοδιαστική αλυσίδα εκ μέρους του κυρίου Πρωθυπουργού τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά τις αυξήσεις αυτές, παρά την πίεση που υπάρχει από τα απόνερα των γεωπολιτικών εξελίξεων, να μην γίνουν ανατιμήσεις προϊόντων μέσα στο καλοκαίρι και σε αυτό ανταποκρίθηκε η. Θα τις απορροφήσει δηλαδή η εφοδιαστική αλυσίδα.
2: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, ζητήθηκε και να γίνει μια συνεργασία με την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, στη διάρκεια του καλοκαιριού, ούτως ώστε ο κόσμος γυρνώντας από το καλοκαίρι να βρει στα ράφια σε κάποια βασικά προϊόντα μειώσεις, κάποιες μειώσεις τιμών, ξεκινώντας το Σεπτέμβριο.
2: Αναρωτιέται κάποιος πώς θα παραμείνει σταθερή η τιμή ενός προϊόντος. Εγώ αφήνω στην άκρη το αν έχει ακριβήνει ή δεν έχει ακριβήνει το τελικό προϊόν στο ράφι, αν το σούπερ μάρκετ έχει γίνει ακριβό ή όχι. Πάμε σε αυτό το πλαίσιο. Θα μείνουν σταθερές οι τιμές το καλοκαίρι. Πώς θα μείνουν σταθερές οι τιμές το καλοκαίρι όταν πλέον δεν υπάρχει πλαφόν στο περιθώριο εσόδων, κέρδους?
1: Υπάρχει μια διαδικασία που νομίζω αυτή το προσδιορίζει. Υπάρχει νόμος εδώ και 5 χρόνια. Ελλάδα, mm-hmm. όταν ένας προμηθευτής, μια βιομηχανία τροφίμων, ας πούμε, ή αναψυκτικών,
2: mm-hmm.
1: Κάνει αύξηση του τιμοκαταλόγου της προς το λιανεμπόριο, τότε το λιανεμπόριο είναι υποχρεωμένο να κοινοποιήσει άμεσα τις αυξήσεις αυτές στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
2: Mm-hmm.
1: Και τώρα και στην ανεξάρτητη αρχή. Επομένως, κάθε νέος τιμοκατάλογος που θα έρθει, ανεξαρτήτως προϊόντος της βιομηχανίας, θα καταλήγει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Επομένως, υπάρχει η διαφάνεια της διαδικασίας αυτής που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβάσεις. Βεβαίως, όπως λέτε και εσείς, είναι δέσμευση, δεν είναι υποχρέωση. Αλλά να σας πω, κύριε Κλώσσα, ότι και αυτός ο νόμος περί μεικτού περιθωρίου, που κατά τη γνώμη μας και τη γνώμη μου ταλαιπώρησε την Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, γιατί δεν βοήθησε τον καταναλωτή. Δεν βοήθησε τις τιμές. Ο πληθωρισμός αθρηστικά ήταν πολύ μεγάλος αυτά τα 5 χρόνια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι καλώς η κυβέρνηση έκρινε ότι δεν έχει νόημα να συνεχιστεί.
2: Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα ότι δεν βοήθησαν τις τιμές και αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία. Την ίδια όψη δεν νομίζω ότι έχει το Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο είπε ότι πέτυχε τον στόχο το συγκεκριμένο μέτρο. Απλά αναρωτιέμαι αν πέτυχε το στόχο, γιατί βγαίνει από τη μία, και δεύτερον αναρωτιέμαι γιατί στην ίδια ανακοίνωση που συζητούσαμε πριν είναι σαν να λέει ότι ο προηγούμενος κύκλος της αλυσίδας, κρίκος της αλυσίδας από τον δικό σας, τον σούπερ μάρκετ, έχει μειώσει τις τιμές στους τιμοκαταλόγους και από εκεί προκύπτουν τα 2.000 προϊόντα που μειώθηκαν. Τώρα το ζήτημα είναι τι έχουν κάνει τα σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω εγώ ότι οι τιμές όταν από το χονδρεμπόριο στα σούπερ μάρκετ επηρεάζονται προς τα κάτω, αμέσως λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού που υπάρχει, οι τιμές αυτές περνάνε στον καταναλωτή και πολλές φορές ενισχύονται περαιτέρω. Εξάλλου, του ΙΕΛΚΑ η μέτρηση στο 0,39 αυτό καταγράφει. Καταγράφει ότι οι τιμές γενικά, αυτό το 0,39 περιλαμβάνει και αυτές τις τιμές. Δείχνει ότι υπήρξε αποκλιμάκωση των τιμών στις κατηγορίες αυτές. Βεβαίως, το Υπουργείο έχει εικόνα και για τη λιανική και ξέρει ότι και πέρασε και ενισχύθηκε περαιτέρω.
2: Mm-hmm. Αυτός ο κατάλογος, ο περίφημος κατάλογος των 2.000 προϊόντων, 2.000 κωδικών που υπήρξε μεσοσταθμική μείωση 6%, τον γνωρίζουμε, τον έχετε εσείς στα χέρια σας?
1: Η ανακοίνωση που έβγαλε η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έδωσε εμπιστευτικά στοιχεία από τα αρχεία της για αυτόν τον τιμοκατάλογο, mm-hmm. αναφέρει ότι αυτοί οι 1.898, για την ακρίβεια, mm-hmm. είναι αυτό που λέμε 2.000 κωδικοί, είναι στα αρχεία της για το τελευταίο τρίμηνο και με

0: σούπερ μάρκετ στα
1: ράφια. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει πράγματι ένα ερωτηματικό, γιατί ένα σούπερ μάρκετ μέσο περίπου 1.000-1.500 τετραγωνικά μέτρα, γιατί το μέγεθος έχει σημασία, έχει περίπου 25.000 κωδικού.
0: Ναι.
1: Άρα οι 2.000 είναι περίπου το
0: 7%. Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, αν δείτε στην ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής, από τους 1.898 κωδικούς, οι 1.116, περίπου το 60% αφορά κωδικούς μοσχαρίσιου κρέατος.
0: Ναι.
1: Το σούπερ μάρκετ δεν έχει περισσότερους από 10 κωδικούς μοσχαρίσιου κρέατος.
0: Ναι.
1: Γιατί το 70%, 60% περίπου μάλλον του κρέατος του μοσχαρίσιου πωλείται στα κρεοπολία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα οι τιμοκατάλογοι της χοντρικής δεν αφορούν μόνο τα σούπερ μάρκετ, αφορούν και
0: την αγορά γενικότερα.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω μπερδευτεί, αν και κάνω πολλά χρόνια αυτό το ρεπορτάζ και το οικονομικό και της αγοράς, έχω μπερδευτεί λίγο τώρα με τα στοιχεία, τα στατιστικά και τα λοιπά, την πραγματικότητα. Είμαι και καταναλωτής, δεν είμαι μόνο ρεπόρτερ. Το βλέπω στην καθημερινότητα μου, βλέπω την προσπάθεια κάποιας πλευράς να μας δείξει ότι κάτι συμβαίνει που εγώ δεν το βλέπω στην καθημερινότητα, έτσι όπως το δείχνει στα στοιχεία τουλάχιστον.
1: Κύριε Κλώσσα, έχετε δίκιο και εγώ καταναλωτής είμαι, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βραχυχρόνιες μειώσεις κατά 2, 3, 5, ακόμα και 10% δεν μπορούν να λύσουν ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα θα έλεγα, από το γεγονός ότι τα τελευταία 5 χρόνια ο πληθωρισμός των τροφίμων σε όλο τον δυτικό κόσμο είχε μια σημαντική άνοδο. Τα εισοδήματα στην Ελλάδα επίσης είχαν σημαντική ονομαστική άνοδο, αλλά μάλλον ήταν λιγότερο από τον πληθωρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η Ελλάδα, την περίοδο 2008-2020, πέρασε μια σημαντική υστέρηση των εισοδημάτων, μείωση των εισοδημάτων κατά 35%, πράγμα που δεν βίωσε καμία άλλη χώρα του δυτικού κόσμου. Επομένως, όταν ξεκίνησε αυτή η αύξηση του πληθωρισμού λόγω πρώτων της πανδημίας αρχικά, δεύτερον των γεωπολιτικών εξελίξεων που εκτείναξαν την τιμή της ενέργειας, αλλά κυρίως της κλιματικής κρίσης που επηρεάζει πάρα πολύ την ποσότητα των παραγόμενων τροφίμων, οι Έλληνες ήταν σε δυσμενέστερη θέση από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Γι' αυτό και το βιώνουν τόσο πολύ, που μία μείωση, όπως σας είπα και προηγουμένως, 3, 4, 5, ακόμα και 10% δεν θα είναι εμφανής, διότι το κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, συνολικά.
0: Κύριε Πεταλά, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, για τα στοιχεία που μου δώσατε και για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδος, αναζητώντας να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει από όλα όσα έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση.

Αυτός είναι Cliff Richard που δεν θυμίζει Cliff Richard. Είχε την ανάγκη να δείξει ότι δεν είναι μόνο ένας rock τραγουδιστής, ήθελε ένας rock and roll τραγουδιστής, ήθελε να γράψει κάτι έτσι πιο μπαλαντοειδές. Ο Ιαν Σάμιουελ του έδωσε την λύση. Ο άνθρωπος είχε γράψει και το ιστορικό Move It. Έτσι γεννήθηκε το 1960 το Fall in Love, μια τρυφερή μπαλάντα που έφτασε στο νούμερο 2 των βρετανικών charts και βοήθησε τον Ρίτσαρντ να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο διαχρονικούς καλλιτέχνες της βρετανικής μουσικής. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο ραντεβού το εβδομαδιαίο με τον κύριο Χατζησαλάτα και την οικονομική μας ατζέντα.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία

0: με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
7: Παραπολιτικά.

0: Τα είπε όλα η Μαρίζα Ρίζου. Τι να πούμε τώρα. Σερυφός, σερυφός. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Και όπως κάθε Δευτέρα, ο κύριος Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο την ατζέντα της εβδομάδας και τα θέματα που μας απασχολούν. Καλημέρα, Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Και θα ήθελα ως καταναλωτής να ευχηθώ να πετύχει το αφήγημα της κυβέρνησης για μείωση των τιμών στα προϊόντα, γιατί πραγματικά η αισχροκέρδη έχει φτάσει στα ανώτατα επίπεδα. Αλλά έχω δύο πολύ μεγάλες απορίες. Πρώτον, ακούμε ότι από Σεπτέμβριο θα υπάρχει ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών, γιατί υπάρχει σχέδιο. Ή δεν εφαρμόζεται από τώρα, αφού υπάρχει το σχέδιο.
0: Έλα μου, ντε.
1: Στα ύψη τιμές. Και δεύτερον, λένε ότι θα παγώσουν οι τιμές και πανηγυρίζουν ότι θα παγώσουν οι τιμές. Πού παγώνουν? Σε ένα υψηλό επίπεδο ενεργειακής κρίσης.
0: Ναι, ακριβώς. Στα ακριβά.
1: Ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι έχει μείνει πίσω.
0: Ναι, δεν τα ρώτησα αυτά τον κύριο Πεταλά που συζητούσα πριν, γιατί προσπαθούσα να βγάλω άκρη τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και επειδή, από ό,τι κατάλαβα, ούτε ο ίδιος ο κύριος Πεταλάς, τα σούπερ μάρκετ δηλαδή, έχουν βγάλει ακριβώς άκρη τι συμβαίνει μέχρι τώρα, να συζητήσεις τι για το μετά, όταν δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι το τώρα που ζεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η συμφωνία, ωραία, ναι, να παγώσουν, τι να παγώσει. 2.000 κωδικοί, το είπε ο ίδιος, είναι το 7% ενός σούπερ μάρκετ. Γιατί συζητάμε τώρα, δηλαδή, συζητάμε για το 7%, το 100%, άρα το υπόλοιπο 93% μπορεί να ανεβαίνει, να κατεβαίνει, ότι θα παγώσουν ξαφνικά 25.000-35.000 κωδικοί εν μια νυχτή. Νομίζω ότι μας τρώει η επικοινωνία και... Ακριβώς από εκεί που το άφησε ο κ. Πεταλάς, που είπε ότι το πρόβλημα είναι ότι το πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν ενισχύεται. Γι' αυτό μας φαίνεται πολύ πιο βαριά η ακρίβεια σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Το πραγματικό εισόδημα, Αλέξανδρε, υπολείπεται του εισοδήματος του 2009 κατά 32%. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος μισθωτός θα ανακτήσει την αγοραστική του δύναμη το 2035. Και ο συνταξιούχος το 2060, αν έχουμε την ανάπτυξη που έχουμε τώρα, τι να λέμε.
0: Ναι, και είμαστε πολύ μακριά από το να πούμε ότι θα φτάσουμε στο σημείο εκείνο, γιατί ταυτόχρονα, πέρα από τον πραγματικό μισθό και όλα αυτά, τρέχει και ακρίβεια, άρα αυξάνει. Και παράλληλα βλέπουμε να εμφανίζονται διάφορες ειδήσεις στην αγορά, ότι ξέρω εγώ, η εσωκέρδεια ή η παραβατικότητα παραμένει στην αγορά.
1: Δυστυχώς έτσι είναι και δεν ξέρω πώς θα ελεγχθεί η αγορά. Σε μια ελεύθερη οικονομία, τι όρους μπορεί να βάλει στην αγορά, αν δεν υποθέσει να αυτορυθμιστεί από μόνη της.
0: Ναι.
1: Ακούγαμε το περιβόητο, θα υπάρχει χνηλάτιση της τιμής από το χωράφι στο ράφι.
0: Ναι.
1: Θα αναγράφεται η τιμή. Μα στο σούπερ μάρκετ θα αναγράφεται η τιμή στο χωράφι, πώς έχει το
0: χωράφι. Καλά, εντάξει.
1: Δεν το ξέρουμε, αφού υπάρχει ο μεσάζοντας που αγνοούμε την τιμή το αγόρα στο χωράφι.
0: Και...
1: αν υπάρχει μόνο ένας.
0: Ωραία είναι αυτά τα μέτρα, αλλά εδώ ξέρω εγώ, βλέπω για παράδειγμα στα πρατήρια που θεωρητικά μπήκε ολόκληρο σύστημα ηλεκτρονικό να ελέγχεται. Πλήρωσαν οι άνθρωποι, ακόμα δεν έχουν πάρει και τα λεφτά όπως λένε. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η παραβατικότητα καλά κρατεί.
1: Βεβαίως, και σήμερα το πρωί στην εκπομπή το έλεγα. Έχω ένα πρατήριο που το βλέπω κάθε πρωί για να ξέρω πού παίζουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Είχε το απλό πετρέλαιο κίνησης πριν από μία εβδομάδα, πριν δηλαδή καταργηθεί το πλαφόν των 15 λεπτών, 1,51.
0: Ναι.
1: Λες καταργήθηκε το πλαφόν των 15 λεπτών, άρα πρέπει να πάει 1,66.
0: Mm-hmm.
1: Συν το γεγονός πρέπει να έχει μειωθεί, γιατί αποκλιμακώνονται οι τιμές. Σήμερα το πρωί το έχει 1,68. Τι λες, μα είναι δυνατόν να το έχει πιο ακριβά από ό,τι πριν από 10 μέρες.
0: Σωστό είναι αυτό, σωστό, σωστό. Και όλο αυτό τρέχει μαζί με την υπόλοιπη ακρίβεια. Η κυβέρνηση, τη μόνη ακρίβεια, αλήθεια είναι, που παραδέχεται, είναι το ζήτημα της στέγης. Ότι εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεφύγει, απλά είναι παραδοχές χωρίς να βλέπουμε αποτελέσματα.
1: Έτσι είναι, και ό,τι αποτέλεσμα προσπαθούν να φέρουν κάποια μέτρα, το αντίθετο δημιουργούν. Να θυμίσω, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, που αντί να βρούμε ακίνητα να πέσουν στην αγορά για να πέσουν οι τιμές, εμείς δημιουργούσαμε ενδυνάμει ιδιοκτήτες με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ζήτηση, άρα και αύξηση των τιμών.
0: Ναι. Με την Τράπεζα της Ελλάδος να λέει ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα ενίκια, είναι η ζήτηση από το εξωτερικό, είναι οι δημογραφικές εξελίξεις, είναι ότι τα κλειστά είναι ακίνητα, αυτό που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε, παραμένουν κλειστά για πολλούς λόγους.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και το Airbnb.
1: είναι και τα Airbnb, τα βραχυχρόνια μίσθωση, είναι η αύξηση των μονοπρόσωπων και μονογονεϊκών νοικοκυριών, ενίσχυση του βαθμού της αστικοποίησης, δηλαδή ερημώνει η περιφέρεια και έρχονται προς την Αθήνα. Να πούμε ότι κλειστά ακίνητα επίσης είναι λόγω του ότι υπάρχουν δεσμεύσεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
0: Ναι.
1: Πολλοί ιδιοκτήτες είναι σε δυσχέρεια λήψη αποφάσεων, γιατί μπορεί να είναι 2-3 ιδιοκτήτες, δεν μπορούν να αποφασίσουν μεταξύ του τα ακίνητα κλειστό ακίνητο. Αν κάποιο ακίνητο είναι κλειστό γιατί χρήζει ανακαίνιση, το ακόστη πλέον είναι στο Θεό για την ανακαίνιση. Όπως ούτε άλλος, αν εγώ το βάλω σε κάποια διαδικασία να το ανακαινήσω και να το μισθώσω, δεν ξέρω πότε θα βγάλω τα χρήματά μου. Όλο αυτό το περιβάλλον λοιπόν δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά στέγαση, με αποτέλεσμα πλέον το σπίτι, το όνειρο του Έλληνα για ένα κεραμίδι πάνω στο κεφάλι του είναι απλησίαστο, το δε ενίκιο δύο φορές πιο απλησίαστο. Και είδαμε να βγαίνει νομοσχέδιο, θα βγει νομοσχέδιο μέσα ένα από τα άρθρα, να λέει ότι θα δίνεται διπλό ενίκιο στους δημοσίους υπαλλήλους πάνω στην παραμεθόριο.
0: Ναι.
1: Περιορίζεται μόνο σε καθηγητές, σε δασκάλους μας, σε εκπαιδευτικούς, σε νοσηλευτές και σε γιατρούς. Μα οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, εφοριακοί, οτιδήποτε άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοί δεν πληρώνουν ενίκιο.
0: Mm-hmm.
1: Και δεύτερον, εξαιρείς αυτούς οι οποίοι θα φύγουν από τον τόπο καταγωγής και θα πάνε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι οργανική τους θέση. Μα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο ακριβά τα ενίκια.
0: Mm-hmm.
1: Και σε αυτούς τους ανθρώπους εξαιρείς να τους δώσεις το διπλό ενίκιο, γιατί είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είναι τεράστιο το ζήτημα και νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση αυτό. Μέσα στο πακέτο που ετοιμάζει έτσι κι αλλιώς για την ΔΕΘ, θα πρέπει να το δει αυτό ως κίνητρα για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στις υπηρεσίες, να δουλέψουν, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ.
1: Και μέχρι να βρεθεί, Αλέξανδρε μου, ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρχει πιο φθηνό ενίκιο για το μέσο Έλληνα,
0: mm-hmm.
1: από τη στιγμή που δεν μπορεί να επιβάλλει στον ιδιοκτήτη που αυτοδιαχειρίζεται το κινητό του, μείωσε το ενίκιο. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, δώσε ελάφρυνση στον ενοικιαστή.
0: Σωστό.
1: Κάνε το φοροαπαλλαγίσιμο το ενίκιο το οποίο πληρώνει, να ανασάνει λίγο ο άνθρωπος.
0: Σωστό, σωστό. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ και για σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Και αυτή η γκρίνια δεν είναι γιατί θέλουμε να αποδομήσουμε οτιδήποτε. Είναι πράγματα που τα ακούμε από τον διπλανό μας καθημερινά.
0: Τα βλέπουμε, τα σημειώνουμε και τα επισημαίνουμε, μπας και αλλάξουν. Γι' αυτό το κάνουμε. Όχι γιατί μας αρέσει να γκρινιάζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Στο Γιώργο που μάλλον δεν με ακούει αλλά μου έστειλε μήνυμα, δεν ονομάζομαι Άρης Πρωτοσάλτε, το έχεις στείλει σε λάθος σταθμό το μήνυμά σου, ξαναστείλ το για να το διαβάσει ο Άρης. Φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα που λένε και οι φίλοι Ιταλοί, το λέει και ο Στέλιος Καζαντζίδης, δεν το λέμε μόνο εμείς.

Σας αφήνω στον Βασίλη Ντέτσικα που επέστρεψε από τις μίνι διακοπές που ξαφύγει για κάνα 2-3 μήνες για καλοκαίρι, γιατί έτσι είναι οι φίρμες. Και εμείς, αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, έρχονται αμέσως μετά. Καλημέρα σας.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Ζήκω!
8: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό! Τι θες?
7: Εδώ!
8: Μάλιστα! Διατάξτε με!
7: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά!
8: Και γιατί δεν πας εσύ?
7: Εγώ είμαι αφεντικό!
8: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά! Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά!
7: Ζήκω!
8: Μη φωνάζεις! Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
7: Πήγαινα που θέλεις.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
8: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
15: Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
18: Περίμενε, μπάστα.
19: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
19: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
19: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε.
1: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
20: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
21: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
22: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
23: Η άνοδός της έχει κάτι θεματάκια που και που και η Μεσογείο στην κάθοδό της. Η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο για το Ηράκλειο. Ποια, μέχρι και την έξοδο, συγγνώμη, για το ΆΚΑ. Και λίγο πιο κάτω. Έχει κίνηση σπασμένη. Δεν ξέρω γιατί. Έχει πολύ κίνηση πάντως. Προς Λαμία στην έξοδο τα συνηθισμένα. Αυτά, κύριε Βασίλη μας.
24: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου ο Σωτήριος Ξενάκης, αν δεν ήταν, πώς να σου πω, γνωστός Ξενάκης, και αν ήταν. Θα ήταν ο Γκρινιάρης. Ήταν ο Γκρινιάρης.
23: Γιατί ρε Γκρινιάρης.
24: Λοιπόν, Χρήστος Μυρίδης εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση των ήχων.
23: Γεια σου, ρε Χριστάρα. Πήραμε τα γραφά. Τον ήξερε τον Καϊρίνεν, ρε. Ούτε εγώ. Αλλά δεν έχει σημασία, είναι παιχταράς.
24: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο κυρία Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880.
23: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούτε. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσετε. Σε μια επικαιρότητα που τα LA της είναι πλούσια, δυστυχώς, που είναι και πύρινα πολλά από τα LA της αυτά. Δυστυχώς, είναι πυρκαγιές οι οποίες έχουν ξεκινήσει σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το ωραίο Καστρό ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά, για παράδειγμα.
24: Και είχε και τοξικό νέφος εκεί, τοξικό που είναι τα μεγάλα νέφος. Προβλήματα, ναι, ναι, της επόμενης ημέρας.
23: Ναι.
24: Πέφτει πάντως η θερμοκρασία.
23: Ναι, άκουγα μετεωρολόγους το Σαββατοκύριακο να λένε ότι μέχρι 15 Ιουλίου δεν βλέπουν καύσωνα. Έτσι. Ναι. Όχι, δεν θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, αλλά Ιούλιο έχουμε, έτσι. Καύσωνα πάντως μέχρι 15 Ιουλίου δεν βλέπουν.
24: Πέφτουν και λίγο οι άνεμοι, αλλά θα το ξαναπούμε, το λέμε καιρό τώρα.
23: Καλό είναι, ναι.
24: Ότι ένα από τα προβλήματα του καλοκαιριού θα είναι οι πυρκαγιές. Δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά ότι θα γίνουν πυρκαγιές, όταν έχουμε πυρκαγιές όνει και καλά, αλλά επειδή ήταν η πιο βροχερή χρονιά και επειδή συνήθως μετά μένουν αυτά που μένουν στα δάση. Ναι, έτσι.
23: Η φύση.
24: Ναι. Αυτό.
23: Διαβάζω εδώ.
24: Φροντίζομαι κι εμείς. Άλλος πετάει τσιγάρα, άλλος κάνει αυτό, άλλος.
23: Το είδες αυτό με το τσιγάρο στο Ρεοκαστρό, στην πρώτη φωτιά που έκαψε τους δύο ανθρώπους. Λοιπόν, βρήκαν τελικά ποιος ήταν αυτός, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει.
24: Είχαν
23: τσεκάρει τρία αυτοκίνητα τα οποία πέρασαν από εκεί λίγο πριν να πάρει φωτιά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ είδηση. Παγκράτη, μυστήριο με τη σωρά άντρα σε προχωρημένη σύψη μέσα σε διαμέρισμα. Ο ίδιος και ο αδερφός του αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα. Ειδοποίησαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έχει προκαλέσει αναστάτωση εκεί στην πολυκατοικία και στην γύρω περιοχή. Εν πάση περιπτώσει που έχει γίνει γνωστό. Να πούμε αυτό.
24: Ναι, το βρήκα. Το σωστένει εδώ ο Ιων Οικονομάκης. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Λέει καλή εβδομάδα. Η καταπληκτική ποδοσφαιρική ομάδα του Βασιλείου, με κεφαλαία του Βασιλείου, έτσι, της Νορβηγίας, κατατρόπωσε την αντίστοιχη ομάδα της Βρασιλίας. Να τα λέμε και αυτά.
23: Λοιπόν. Άκουγα
24: σου πω, ναι. Η Βασιλεία τα κάνει όλα, μην νομίζεις.
23: Όχι μόνο αυτή. Η άλλη Βασιλεία που κέρδισε το Μεξικό στην έδρα του μέσα 3-2 και προχωρήθηκε. Η Βρετανία, δύο Βασιλείες. Ή να σε πιάνω φάουλ.
24: Η Αγγλία, όχι.
23: Ναι, η Αγγλία.
24: Η Αγγλία, ναι, ναι, γιατί δεν γράφεις.
23: Γιατί δεν γράφεις την Αγγλία, που εκείνη κι αν είναι Βασιλεία.
24: Ο πορτονιστής Βασιλικός.
23: Κοινοπολιτεία, Βασιλεία, Αυτοκρατορία, δεν είναι και η Νορβηγία. Λοιπόν, άκουγα χθες.
24: Αποικιοκρατική δύναμη απ' όλα.
23: Άκουγα σε αθλητικό ραδιόφωνο, συγγνώμη, κύριε, που άκουγα αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά ακούω από το ναι, άκουσα το αγγλικό ραδιόφωνο ότι η Βραζιλία από το 2002 και μετά, όποτε παίζει σε αυτή τη φάση με ευρωπαϊκή χώρα, έχει αποκλειστεί. Δεν έχει περάσει ποτέ ευρωπαϊκή ομάδα.
24: Ούτε η Γερμανία.
23: Ούτε, δεν, και αποκλείστηκε από την Νορβηγία, του Χάλαντ, βέβαια, που είναι πρώτο σκόρερ μαζί με τον Εμπαπέ και τον Μέση.
24: Ρε παιδιά, αυτά θέλαμε να βγάλουμε, τους προορισμούς αυτό το διάστημα. Τι πρέπει να τρώμε, τον εθνικό μας σεξολόγο, τον ασκητή. Γενικώς θα βγάλουμε μέρες που έχουν πολλά ερωτήματα. Αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα είναι αρκετή το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι το πρώτο είναι ολομέτωπος που έχει ανοίξει Σαμαράς Μητσοτάκη. Νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί ουσιαστικά με τα δύο TikTok χθες επίστη. Ψυχά που δεν το ξέρει τώρα το Μαξίμου ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Δηλαδή,
23: τώρα τι θες να βάλουμε κανένα από τα δύο? Αυτό για την τώρα ή αυτό για το 40.
24: Τώρα θα έχουμε ένα, κύριε Παγκογιάννη.
23: Βάλε το άλλο. Ναι, το 40.
24: Κύριε Παγκογιάννη, το βάλουμε.
23: Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο, αν με επιτρέψει.
24: Ναι, βεβαίω.
23: Για τον Δυσσαϊκό, ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι, ναι. Για το Σαϊκόπουλο, στο τέλος.
2: Ναι. Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
3: Κάτι ενδιαφέρον.
2: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
3: Εγώ που κολλάω.
2: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
3: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
2: Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχή. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
3: Για τη διαγραφή, γιατί φταίω.
2: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
23: Ο αντιπρόεδρος ήταν, αλλά δεν έχει σημασία.
24: Ναι, ο αντιπρόεδρος ήταν. Να πω ότι ο Νίκος ήταν ο Νίκος Σούτσιας, ήταν ο συνεργάτης πάρα πολλά χρόνια του Αντώνη Σαμαρά, δημοσιογράφος, συνάδελφός.
23: Και να του δώσω το credit, πρώτον, ότι ήταν ένα καλό TikTok επαγγελματικό. Μπράβο, στο, και στην βαθμό που ο Νίκος είχε συμμετοχή σε αυτό. Και επίσης ένα δεύτερο credit στον Νίκο. Ο Νίκος είναι 35 χρόνια παιδί, είναι και φίλος μου. Mm-hmm. Πιστός στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι από τα βατραχάκια αυτά που πηδάνε από βράχο σε βράχο, όπως βλέπουν το τελευταίο διάστημα. Να πηδάνε από βράχο σε βράχο για να σώσουν το κολαράκι του στο βουλευτικό. Ο Νίκος είναι εκεί, πιστός στον Αντώνη Σαμαρά και μπράβο του. Πάμε τώρα στην ουσία. Ένα λεπτάκι θέλω μόνο. Mm-hmm. Ο κύριος Σαμαράς είπε μερικά πράγματα σωστά, αλλά ξέχασε κάποια άλλα. Ξέχασε για παράδειγμα ότι το 40. Δεν έχει γίνει 20, έχει γίνει γύρω στο 25, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Ξέχασε να πει ότι αυτό έγινε στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσω ότι το 2009 ο Κώστας Καραμαλής, που είναι καλός του φίλος αυτόν τον καιρό, είχε πάρει 34% περίπου, που τότε θεωρήθηκε τεράστια ήττα. Και είχε χάσει μάλιστα τον Γιώργο Παπανδρέου, να το θυμίσουμε και αυτό, με ό,τι σημασία έχει. Τότε νίκησε σωκοματικά ο Σαμαράς, όπως χθες το ενευότανε και καλά έκανε ο άνθρωπος. Και σε λιγότερα από 3 χρόνια κατάφερε το 34% του Καραμαλή να το κάνει 18 σαν αντιπολίτευση. Δηλαδή έχασε 16 μονάδες ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έκανε τίποτα. Όσο έχασε ο Τσίπρας το 23 και εξαφανίστηκε από προσωπικής για 2 χρόνια 3. Λοιπόν, θα πεις ξανάρθει, αλλά είναι 52, δεν είναι 75. Λοιπόν, έχασε λοιπόν με 16 μοναδούλες ως αντιπολίτευση. Και αν δεν ήταν ο Μπαμπούλας Τσίπρας τότε, Μπαμπούλας εισαγωγικά λέω έτσι, τον Τσίπρα, δεν θα έβλεπε ούτε με τα κιάλια το 28,5 που πήρε στις επαναληπτικές εκλογές, γιατί πολλοί κόσμος έσπευσε με πολύ βαριά καρδιά να τον ψηφίσει και κάτι ξέρω που το λέω. Αυτό για να δει εκτός από τον κύριο Σαμαρά έχουν και άλλη μνήμη. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Τα υπόλοιπα θα τα πω με την κυρία Μπακογιάννη όταν θα έρθει η ώρα. Ξαναλέω, είπε και μερικά πράγματα σωστά. Αυτό δεν λέω ότι δεν ήταν κάποια σωστά. Όπως επίσης έκανε και εξαιρετική δουλειά αυτό. Και νομίζω εγώ ότι το TikTok δεν το βλέπουν πια μόνο μικροί που λένε. Γιατί με τους μικρούς δεν έχει καμία τύχη ούτε ο Σαμαράς, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί ακόμα νομίζω. Αλλά γιατί θα, είναι η συζήτηση καφενείου αυτή, ωραία φτιαγμένη και. Το καλό πρέπει να λέγεται.
24: Λοιπόν, μία μόνο παρατήρηση εγώ θα να κάνω σε αυτά, δεν θα με εκφερογνώμη. Είναι ότι το 18% που πήρε τότε ο Σαμαράς ήταν περισσότερο σε αριθμό από αυτό που πήρε στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία σήμερα, που σημαίνει ότι ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Και να δώσω και μία είδηση, θεωρώ ότι ενδιαφέρον θα έχει και σήμερα, το πολύ αύριο, το νέο TikTok από τον κύριο Σαμαρά. Γιατί προφανώς είναι μια στρατηγική αυτή, εσωτερή.
23: Ναι, προφανώς.
24: Και προφανώς νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε και τις απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος σήμερα έχει briefing.
23: Ναι. Σωστό. Συμφωνώ. Απλώς να επισημάνω ότι έχει στην πλατούλα του τη βαρύτερη ήττα της Νέας Δημοκρατίας στην ιστορία του κόμματος.
24: Δύο ειδήσεις. Ναι. Που πρέπει να τις δώσω. Η μία είναι ότι ο Παύλος Πολάκης το έχει αποφασίσει, τάνει επιτάς στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι το Σαββατοκύριακο, θα είναι υποψηφίος αρχηγός του κόμματος.
23: Α, θα κατέβει, ε.
24: Ή αν δεν του το επιτρέψουν, γιατί δεν ξέρω πώς.
23: Επειδή δεν είναι μέλος της ομάδας.
24: Δεν ξέρω πώς και τι. Μην αποκλείσεις να δεις καμιά έντιμη Ελλάδα το επόμενο διάστημα.
23: Αυτό το λες καιρό εσύ.
24: Ναι, λοιπόν, δεύτερο θέμα που υπάρχει είναι. Σε αυτό έτσι, υπομέρως. Είναι ότι σήμερα, το αργότερο αύριο, θα έχουμε μία ακόμα αποχώρηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτή από την. Είχα να πω και το όνομα, μην το πω. Λοιπόν, από την επαρχία. Ναι. Και θα έχουμε και 2-3 ακόμα μετά την κεντρική επιτροπή του Σαββάτου. Ήταν, προηγήθηκε ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο. Η απόβαση του Πολάκη να είναι υποψήφιος αρχηγός εκ των πραγμάτων, πώς να σου πω, τραυματίζει εντός εισαγωγικών την τρόικα Πολάκη Παπά Δούρου. Πριν ο κύριος Πολάκης φέρεται να πιστεύει ότι δεν έχουν καμία άλλη επιλογή παρά να τον ακολουθήσουν στην επιλογή που θα κάνει το επόμενο διάστημα. Εκ των πραγμάτων έχει μπει θέμα Φάμελου. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω, έτσι να δώσω μια είδηση, θεωρώ ότι δεν είναι πολύ εύκολη απόφαση, δεν είναι πολύ εύκολο, όπως λέγαν, θέμα λίγων ωρών ή και ημερών το να συλληφθούν όσοι έβαλαν τα γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη που κατέληξαν και σε μια δολοφονία. Ανώτερη πηγή λέει ότι ήταν πολύ καλοί επαγγελματίες, το επαγγελματίες εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις ότι είναι εννοώ, δεν έστουν να αφήσει ίχνη και επιχειρούν να τους βρουν με διαφόρους τρόπους ταυτόχρονα.
23: Πάντως η εκπρόσωπο της αστυνομίας αυτό είχε πει τότε.
24: Ναι, εγώ λέω.
23: Είχε πει ότι είναι θέμα ενός ώρων, κάποιον 24 ώρων.
24: Εγώ λέω, μπορεί να βρεθούν και σε 24 ώρα, αλλά η εκτίμηση που υπάρχει ότι είναι δύσκολο, γιατί ήταν. Του συνδέουν με τις καταλήψεις, όλα τα άλλα που έχουν υποθεί είναι σωστά. Αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Νομίζω επίσης ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή επικρατούσα άποψη στην κυβέρνηση η ενοποίηση των δικασιών, το Ροβίκονα, των δικαγραφιών. Γιατί όλες έως τώρα οι ποινές που είχε η προσφυγή στα δικαστήρια ήταν σε όλα αθωτικές και με αυτή την έννοια λένε πώς θα δέσει. Θα δούμε πώς θα υπάρχει. Θα δώσω μετά ορισμένα στοιχεία για το πόσες συλλήψεις ανθρώπων με γκαζάκια έγιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια και όπως λένε αρμόδιες πηγές, ούτε ένας δεν πήγε στο δικαστήριο. Δεν έχει δηλαδή γίνει ακόμα, έτσι, και το σημειώνω γιατί υπάρχει μια δυσαρέσκεια, πώς να το πω, μια ευθύνη στην δικαιοσύνη, σε εισαγγελείς και λοιπά, για το τι δεν γίνονται οι δίκες αυτών που έχουν συλληφθεί. Θα δώσω στοιχεία τη δεύτερη ώρα.
23: Θέλετε δημοσκόπηση? Έχω μια πρόχειρη. Ναι, προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία από το 24 στο 25 από την προηγούμενη μέτρηση. Το κόμμα Τσίπρα από το 14,5 στο 15,5. Μια μονάδα κερδίζει ο καθένας.
24: Αυτά είναι πρόθεση.
23: Ναι, αυτά είναι πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή, χωρίς τίποτα. Ξέρει. 25 είναι η Νέα Δημοκρατία. 15,5 ο κύριος Τσίπρας. Στην τρίτη θέση, αν βλέπω καλά, είναι το Πασόκ μαζί με την κυρία Καριστιανού. Βλέπω καλά, 8,5 με 8,5. Το Πασόκ ήταν 8,5, έμεινε 8,5. Η κυρία Καριστιανού ήταν 9,5, έπεσε στο 8,5. Η ελληνική λύση είναι στο 7.
24: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει πτώσει.
23: Ναι. Εκεί είναι γύρω στο 8-9-7%, κάπου εκεί. 7-8-9%. Το Κουκουέ στο 5,5 από το 6. Η ελληνική λύση στο 7 από το 8. Η πλεύση στο 3,5 σταθερή. Η φωνή λογική στο 4 από το 3,5. Το Μέρα 25 στο 3. Και η αναποφάσιση στο 12. Και δύο στοιχεία. Ποια τρία είναι, κατά τη γνώμη, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα? 83% η ακρίβεια είναι. Όλα τα λεφτά. 46 ζητήματα διαφθοράς. 29 εθνικό σύστημα υγείας. Τρεις απαντήσεις είναι εκεί. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας? 28 Μητσοτάκης. 18 Τσίπρας. Από 6 και κάτω όλοι οι υπόλοιποι, με τον κύριο Ανδρουλάκη να είναι στο 5. Καριστιανού, Βελόπουλος, Ανδρουλάκης είναι η σειρά. Αυτά τα βασικά.
24: Είχαμε δύο άρθρα με ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο για τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν ήταν για από δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν είναι εχθροί του. Ναι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στην Καθημερινή θύμισε το «Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια».
23: Της Μελίνα. Είχε πει Μελίνα.
24: Της Μελίνας που είχε πει στον Παπανδρέα όταν ήταν το Πασόκ μετά το 89. Λέει «Πρόεδρε,
23: δεν
24: αρέσουμε πια». Και λέει ότι στο τέλος ουσιαστικά βάζει θέμα ηγεσίας. Και ο δεύτερος είναι ο φίλος μας ο Γιώργος Χρήστος, με άρθρο στο Βήμα της Κυριακής. Ήταν πολύ ενδιαφέρον άρθρο, με 6 νομίζω παρατηρήσεις που υπάρχει, διαπιστώσεις που έχει. Αν τα ποσοστά του κόμματος κατά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι μακριά όχι από τις εξαγγελίες περί πρώτου κόμματος, έστω και με μία ψήφο, αλλά από την τρίτη θέση, είναι προφανές ότι οι σοκομματικές εξελίξεις θα είναι αντίστοιχοι του γεγονότος. Και γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, από αυτές τις εξελίξεις ασφαλώς δεν εξαιρείται ούτε ο σημερινός πρόεδρος του Πασό.
23: Πάντως εγώ ξέρω, ενδιαφέρον, ναι. Με 8,5% το δεύτερο κόμμα στο 15,5% και το πρώτο στο 25%, πρέπει να αναπροσαρμόσει κάπω εκλογική τακτική. Γιατί να λε, θα είμαι πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά.
4: Ναι,
23: δεν μπορεί να το λε πια.
4: Αυτή είναι η λέγαμε και πολλοί
23: ακροατέ. Δεν το πιστεύει ούτε εσύ που το λε, δηλαδή.
4: Ναι, αυτό είναι το βασικότερο. Και πολλοί ακροατέ, επειδή το λέγαμε, θυμάζε που μα. Αλλά πάμε γρήγορα να πούμε το διαφημιστικό.
23: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ευχαριστούμε τα μήνυματά σα. Διαβάσουμε, σα προλαβαίνουμε μετά. Υπάρχουν κάποιε μικρέ στιγμέ καθημερινή ευτυχία, όπω πουχού το να βλέπει το ποσό τη παραγγελία στο delivery να πέφτει. Νιώθει τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θε να φιλεί τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσει προκαλούν πόντι, εκπτώσει και προσφορέ που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνει ανάμεσα σε χιλιάδε καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζει. Γι' αυτό και μα προειδοποιούν, παρακαλούμε μη φυλάτε του delivery μα. Μεταξύ μα λιτών και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτε και εισόδου. Ωραίο και να θυμίσω σε όσου μα ακούνε, ναι. Λίγη προσοχή στου συνοστισμού. Υπάρχει ακόμα γρήπη τύπου Α και κυκλοφορεί. Σα το λέω από δική μου εμπειρία και κορονοϊό που λέει φαρμακοποιό κυκλοφορεί. Θυμάστε το καλοκαίρι πέρσι που είχε έξαση.
4: Ναι,
23: έχει αρχίσει και με τον κορονοϊό γιατί ξέρει πάνω προ το πλοία, πεσυρίκια που διασκεδάζουν κλπ. Διάλειμμα και αμέσω μετά γυρίζουμε την τώρα Μπακογιάννη.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα, η οποία δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις. Καλημέρα στη φίλη μας. Τι λέει εδώ πέρα ο Νικόλας, μας λέει δύο. Τι, δεν το ξέρω αυτό για δύο κορίτσια που λες. Να το κοιτάξω τι θες να μας πεις και αμέσως μετά να επανέλθουμε. Και τις υπόλοιπες καλημέρες αμέσως μετά, γιατί νομίζω ότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλες συστάσεις. Καλή σας μέρα, την καλή εβδομάδα.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Λοιπόν, να κάνουμε ποδαρικό την εβδομάδα.
13: Ναι. Ξεκινάμε την εβδομάδα μαζί.
12: Να σας ανάψουμε λίγο τα αίματα τώρα να ακούσετε μαζί μας τον Αντώνη Σαμαρά για εσάς. Και θα θέλαμε τους
14: λίγο υπομονή. Μετά.
12: Ένα λίγο.
15: Πρώτα να ξενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα. Πάλι.
12: Τι είπε πάλι?
15: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
12: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
15: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
12: Τι ανακοινώσει θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
11: Λοιπόν.
12: Το σχόλιο σας όντως, γιατί είναι χοντρό.
13: Σκέφτηκα να δώσω κι εγώ μια συνέντευξη στη Φωτεινή Γιαννούλη, τη διευθύντρια του γραφείου τύπου μου, αλλά τελικώς επέλεξα να τη δώσω σε εσάς που είστε κανονικοί δημοσιογράφοι.
11: Για πέστε μας.
13: Κοιτάξτε.
16: 2000 FM.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
14: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
16: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
16: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Πολλά προσωπικά συμφέροντα. Και τότε το αποδέχτηκα ακριβώς γιατί
19: τότε, σήμερα με την, έτσι, την εμπειρία της ιστορίας.
13: Τώρα το να κάνουμε μνημόσυνα, κύριος Κουρή, δεν έχει καλά.
11: Υπονοείται ότι ο κύριος Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά με αυτό που είπατε.
13: Ευθέως, δεν το υπονοώ, το λέω ευθέως. Δεν υπάρχει
11: αυτό. Όχι, απλώς, μήπως κατάλαβα λάθος. Ναι, ναι, ναι.
13: Όταν ένας άνθρωπος κάνει μια πολιτική τέτοια και έχει καταγραφεί τι είχε κάνει τότε επί Εύερτ, τι έκανε αργότερα. Αυτά είναι γνωστά. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει κανένα νόημα να μπω εγώ πλέον. Και μάλιστα σας το λέω από τώρα, αυτά που έχω να πω τα είπα.
11: Μάλιστα, άδελες,
13: για τον κύριο Σαμαρά και δεν έχω σκοπό να συνεχίσω να...
19: Και εμείς όντως το παρατραβήξαμε, αλλά ήθελα, ήθελα σε αυτό να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι τελικά ο κύριος Καραμαλής θα συμπαραταχθεί μαζί του, έστω και με δια της σιωπής?
13: Όχι, δεν το πιστεύω. Καραμαλής είναι βαθιά παραταξιακός. Και είναι και λογικό, λέγεται Καραμαλής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την παράταξη αυτή δεν την έβλεψε ποτέ. Ιστορικά. Μπορείς να του χρεώσεις όσα λάθη θες, αλλά απέναντι στην παράταξη δεν πήγε ποτέ.
11: Τώρα,
13: και δεν θα πάει, νομίζω, κιόλας ούτε τώρα, ούτε σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.
11: Να σας ρωτήσω τώρα το εξής, να φύγουμε από το κομμάτι Σαμαρά. Έχει μια δημοσκόπηση σήμερα η Προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Θα την έχετε δει εσείς, βλέπετε τις εφημερίδες από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25%, έχει κερδίσει μια μονάδα από την προηγούμενη της ίδιας εταιρείας. Ο κ. Τσίπρας στο 15,5% έχει κερδίσει επίσης μια μονάδα την ίδια εταιρεία τη δημοσκόπηση της πριν από ένα μήνα. Το Πασόκ είναι στο 8,5%, εκεί που ήταν και πριν από ένα μήνα. Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Τσίπρα είναι λιγότερο από 10 μονάδες πια. Είναι, γίνεται για πρώτη φορά σε δημοσκοπήσεις μονοψήφια. Στο 9,5 βέβαια, δεν είναι στο 1, αλλά είναι μονοψήφια. Ναι, ναι, εντάξει, όχι, δεν είναι πρώτη δημοσκόπηση, ενώ τη βλέπουμε μια-δύο φορές. Ναι. Αυτό σας προβληματίζει και το 25 σας προβληματίζει, γιατί η αυτοδυναμία και 25 απέχουν πολύ. Μπορεί να μην είναι το 20 που Σαμαράς θες, αλλά το 25 που καταγράφει τώρα η Προράτα και οι πιο πολλές εκεί είναι. 25, 26, 24, οι πρόθεση ψήφου εκεί είναι.
13: Έχουμε 6 με 7 μήνες μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Θα διαμορφωθεί αναμφισβήτητα ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει πηγαίνοντας προς τις εκλογές μέσα σε ένα, φαντάζομαι θα το συζητήσουμε και αυτό αργότερα, σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, εξωτερικό περιβάλλον, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει την αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά τα οποία θα του υποσχεθεί. Περί αυτού πρόκειται. Διότι ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες, ψηφίζει για το αύριο. Θέλει να τον διαβεβαιώσουμε ότι αύριο μπορούμε να κάνουμε το Α, το Β, το Γ. No. Πώς θα αποφασίσει ποιος από εμάς είναι καλύτερος από την αξιοπιστία που έχουμε. Δηλαδή, αν εγώ σας πω Α, να ξέρετε ότι αυτό το Α μπορώ να το κάνω και θα το κάνω.
19: Ξέρετε τι λέει αντιπολίτευση. Μη σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το βράδυ ο κύριος Ντόκος.
13: Ναι, ναι, ξέρω τι λέει η αντιπολίτευση. Αλλά επί της ουσίας, είτε σηκώσει το τηλέφωνο είτε δεν σηκώσει το τηλέφωνο, ο κόσμος θέλει να ξέρει ότι τα παιδιά του θα είναι ασφαλή, ότι θα μπορέσει αύριο να έχουν τα παιδιά του ένα καλύτερο μέλλον και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τα υποσχεθεί και θα τα κάνει. Και επειδή ξέρετε, τώρα έχουμε και το εξής, το οποίο παλιά δεν το είχαμε, έχουμε όλα τα βιντεάκια, τα οποία είναι απίστευτα. Άμα δείτε τα βιντεάκια στο ίντερνετ, βλέπετε τι έλεγε ο καθένας από εμάς. Δηλαδή, εγώ είμαι τόσο πολύ ευτυχής ότι δεν μου έχουν βάλει κανένα βιντεάκι το οποίο να λέω κάτι το οποίο την άλλη μέρα να μην ισχύει. Όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Διότι από εκεί κρινόμαστε. Ναι. Και καλός ή κακός, ο Μητσοτάκης είπε στις προηγούμενες εκλογές ένα πρόγραμμα. Δεσμεύτηκε και αυτό το πρόγραμμα. Από αυτό το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί το 93-94%. Άμα το πάρεις δηλαδή και το συγκρίνεις, βλέπεις τι είπε και τι έκανε. Αυτό έχει σημασία.
11: Επίσης έχει σημασία βέβαια.
13: Τι θα πούμε και τι μπορούμε
11: επίσης
13: να
11: έχει
13: κάνουμε.
11: Σημασία ότι 83% του κόσμου λέει ότι το πιο βασικό πρόβλημα είναι η ακρίβεια και στο κομμάτι
13: βεβαίως
11: αυτό η κυβέρνηση δεν τα έχει καταφέρει. Καθόλου
13: όχι
11: καλά.
13: Αλλά είναι μία μάχη την οποία δίνουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν δείτε, ξέρετε ότι εγώ η δουλειά μου είναι να είμαι σε επαφή με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη, από την ευρύτερη Ευρώπη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος δεν μη σου λέει το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ναι, είναι τεράστιο πρόβλημα. Και είναι τεράστιο πρόβλημα διότι ο καθένας από εμάς ο οποίος πηγαίνει και βλέπει τις τιμές σου λέει τι γίνεται ρε παιδί μου. Η πραγματικότητα είναι ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, λιγότερο ή περισσότερο συντονισμένες, μπας και μπορέσουμε να τις ασέψουμε κυρίως τον τιμάριθμο στα σούπερ μάρκετ.
19: Πριν πάμε στην
13: ενοχλεί περισσότερο από όλα.
19: Την παγκόσμια σκηνή, γιατί έχουμε και τον ΝΑΤΟ εδώ στη γειτονιά μας αύριο και μεθαύριο. Ήταν να σας ρωτήσω, τελευταία συνέντευξη που σας πήρα, μας κάνετε μια πρόβλεψη ότι δεύτερες εκλογές τις περισσότερες πιθανότητες έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Επιμένετε σε αυτή την πρόβλεψη.
13: Εγώ είπα τέτοιο πράγμα.
19: Ναι, εδώ σε εμάς.
13: Ναι. Όχι, λάθος έκανα τότε, αν το είπα.
19: Πάμε λοιπόν σε ένα δίπολο, έστω και κακή.
13: Νομίζω, δεν ξέρω από τότε πότε θα σας το πω αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι από τότε που έκανε το κόμμα ο κύριος Τσίπρας ήταν σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων τέλος πάντων. Και είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα προβάδισμα. Δεν νομίζω πως υπάρχει.
19: Αυτό λέω, πάμε σε δικοματισμό κατά την έστω και ισχνό ή πάμε σε λογική ενάμιση κόμματος. Ποια είναι η γνώμη σας?
13: Κοιτάξτε, δεν μπορώ εγώ να κάνω πρόβλεψη πραγματική τώρα αν θα είναι δικοματισμός ή ενάμιση κόμμα. Το βέβαιο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας με την ίδια λογική, πρέπει να πω, δεν νομίζω πως έχει αλλάξει πολύ στη λογική του. Είναι πιο μέτριο παθής η εμφάνιση από ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής. Γι' αυτό και επιθυμεί να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Τσίπρας θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι για να μπορεί να κάνει τη διαφοροποίησή του. Εκεί ο κύριος Πολάκης του κάνει χάρη. Αλλά από εκεί και πέρα η λογική του υπόσχομαι και έχω ένα τρόπο μαγικό και θα καταργήσω τον αναβαλώμενο φόρο τον οποίο εγώ έβαλα και κάτι τέτοια, Είναι καλός στην επικοινωνία. Θα το παλέψω.
19: Πάμε λίγο στο ΝΑΤΟ για να προλάβουμε τώρα, η κυρία Μπακογιάννη. Είναι η σύνοδος κορυφής. Είναι ίσως η πιο κρίσιμη, όσο εγώ έχω ζήσει τουλάχιστον και θυμάμαι και έχουμε συζητήσει, που υπάρχει. Υπάρχει, δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ευρώπη και με τον Τραμπ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως για το εσωτερικό. Ούτε ο κύριος Τραμπ έρχεται εδώ, ούτε άλλον περιμένουμε, ενώ συνηθιζόταν. Λέει θα κάνει δώρα στον Ερντογάν. Υπάρχει θέμα, κατά τη γνώμη σας?
11: Διαβάζω σήμερα ότι μπορεί να έρθει ο Υπουργός Άμυνας. Αυτό διάβαζα σήμερα σαν
19: ρεπορτάζ. Στην επιστροφή, αν υπάρχει, επιστροφή, ναι, αλλά δεν έχει λήξει. Ναι.
13: Είστε σίγουρος ότι αυτό θα ήταν μια καλή εξέλιξη?
19: Εγώ προσωπικά όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα είναι καλή εξέλιξη να έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα?
13: Τέλος πάντων, κοιτάξτε.
19: Αυτό λέτε, συγγνώμη λίγο, αυτό λέτε.
13: Όχι. Λέω ότι δεν είναι κάτι για το οποίο η Ελλάδα θα αυτή τη στιγμή έχει σκοπό να δώσει καμιά μάχη. Επί της ουσίας είναι μια κρίσιμη σύνοδος. Είναι μια κρίσιμη σύνοδος για όλους τους Ευρωπαίους, οι οποίοι βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Από τη μία μεριά θέλουν να δείξουν στον Αμερικάνο πρόεδρο ότι έχουν κάνει βήματα σημαντικά για τη δική τους αμυντική θωράκιση, που ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει. Από την άλλη μεριά δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα ότι ουσιαστικά είναι υποκινούμενα του Τραμπ ή ότι είναι μαριονέτες του Τραμπ, διότι αυτό στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη θα κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση. Άρα πρέπει να κρατήσουν μια ισορροπία στο ΝΑΤΟ, μια ισορροπία που δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολη με τον Αμερικάνο πρόεδρο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή. Είναι μια σύνοδος στην οποία καλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξειδικεύσουν την πολιτική τους απέναντι στο ΝΑΤΟ, δηλαδή πόσο στρατό θα αφήσουν στην Ευρώπη, πώς θα λειτουργήσει το ΝΑΤΟ από εδώ και πέρα, τι θα γίνει με την Ουκρανία. Μπορεί αναμφισβήτητα αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι να μην θέλουν να δώσουν λεφτά στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να διαβεβαιώσουν τουλάχιστον ότι τα συστήματα πληροφοριών θα λειτουργήσουν σωστά, έτσι ώστε η Ουκρανία να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται, και αυτό μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Πώς θα πάει ο πόλεμος στο Ιράν?
19: Ας περιμένουμε λοιπόν, θα τα ξανασυζητήσουμε. Απλώς όση ώρα τώρα, όση ώρα δεν μιλάει ο Ξενάκης.
11: Επειδή εγώ δεν το θυμόμουν αυτό που είπες, έψαξα και βρήκα ότι η κυρία Μπακογιάννη 11 Ιουνίου μας είχε δώσει μια συνέντευξη και ρωτήθηκε πράγματι, αλλά και λέει εδώ για τον Αλέξη Τσίπρα: παρά το γεγονός ότι άσκησε έντονη κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό για την πολιτική του πορεία, άφησε να εννοηθεί πως τον θεωρεί πιο υπολογίσιμο μέγεθος πολιτικά σε σχέση με τον κύριο Αντρουλάκη, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής αναμέτρησης, η εκτίμησή της ήταν πως δεύτερο το Τσίπρα βλέπει η ίδια στην πολιτική σκακέρα.
19: Ο Αντρουλάκης αποκαθιστούμε την.

0: Έχουν μία σημασία, διότι βλέπετε ότι ο Μητσοτάκης παίρνει παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, άρα ο κόσμος εμπιστεύεται, και επειδή έχουμε, για να μην κοροϊδευόμαστε και κοροϊδεύουμε και τον κόσμο που μας ακούει, έχουμε ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Εγώ διαφωνώ, έτσι, έχω διαφωνήσει και στο Σύνταγμα. Θεωρώ ότι παρά είναι πρωθυπουργικό.
1: Τι να κάνουμε τώρα, ψηφίζουν πρόσωπο οι ψηφοφόροι, ψηφίζουν πρόσωπο, μην ψηφίζουν.
2: Αφήστε το αυτό για την επόμενη φορά, για τις διαφοροποιήσεις σας, για το Σύνταγμα. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με όλες με αυτές και θεωρώ ότι πρόβλημα της χώρας είναι το πρόσωπο, το πολυκεντρικό σύστημα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά την άλλη φορά, κύριε Μπακογιάννη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πραγματικά σας ευχαριστούμε.
1: Κυρίως γιατί επιλέξατε να απαντήσετε μέσω ημών και όπως είπατε, δεν
2: και όχι με τη Φωτεινή Γιαννούλη.
1: Την καλημέρα μας τη Φωτεινή.
0: Έγινε,
1: εντάξει, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, γεια σας. Second round.
2: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Σκουρί. Λοιπόν, αυτά, τι να πρωτοκαλείς από όλα αυτά τώρα. Θα τα πούμε μετά, τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαλειμματάκι.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης.
11: Τα χρόνια.
10: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
12: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
13: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
12: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
13: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
12: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
14: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Είναι δυνατόν, έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και άνεφόρον τον Απόλλωνα σε μια σπάνια επιδοχή.

Αύρια συναστρία. Στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντιχούν, η αιώνια διαπάλη των γιών του Δία παίρνει μια διαφορετική διάσταση. Βάκχες. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ. Ζωντανά επί σκηνής η Τάιγκερ Λίλις. Βάκχες. Μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου 2026.

0: Λοιπόν, θα σχολιάσουμε όσα ακούσαμε από την κυρία Μπακογιάννη και όσα μας στέλνετε κι εσείς εδώ πέρα. Και θα σχολιάσει και επικαιρότητα την διάρκεια της ημέρας.
1: Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη.
0: Γιατί τώρα έχουμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
1: Υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, με το αεροδρόμιο του ελληνικού να είναι μετάξει αυτών που θα μπορούσαν να πάρουν μετάλλια.
0: Έχει φύγει από το ελληνικό το αεροδρόμιο. Έχει πάει στα Σπάτα εδώ και 25 χρόνια. Καλημέρα σας, κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ανοιχτών.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Γελάτε κι εσείς με το ελληνικό. Τι να κάνουμε, εμείς συνήθεια είμαστε λίγο μεγαλούτσικοι εμείς.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Λοιπόν, κυρία Τόκη, πώς έχει τώρα το θέμα των καθυστερήσεων και σε σχέση με άλλες χώρες, με άλλα αεροδρόμια?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι καθυστερήσεις είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες όπως θα είδατε. Τύπου Γαλλία, Ιταλία, είναι ακόμα, Γαλλία, Ισπανία είναι ακόμα πιο μεγάλες. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη ζήτηση και έχει να κάνει και με τις ροές. Δηλαδή, άμα το πάρουμε από την αρχή, για εμάς ήδη ο πόλεμος έφερε μια αλλαγή των ροών, των πτήσεων, γιατί κάποιοι εναέριοι χώροι, όπως θυμάστε, έχουν κλείσει. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες πτήσεις επέλεξαν για να παρακάμψουν αυτούς τους κλειστούς εναέριους χώρους να περάσουν από το δικό μας εναέριο χώρο, που σημαίνει ότι υπερφορτώθηκε ο δικός μας εναέριος χώρος και έφτασε στο maximum.
1: Να δούμε τα στοιχεία. Πόσο είναι η καθυστέρηση?
2: Η καθυστέρηση είναι κάτι πολύ σχετικό. Δεν υπάρχει ένας μέσος όρος καθυστέρησης. Αυτό που μπορώ να σας πω για να καταλάβουν και ακροατές σας λίγο καλύτερα είναι το εξής, ότι ενώ πέρσι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας που ελέγχει όλες τις υπερπτήσεις και ό,τι περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο εξυπηρετούσε σε ένα maximum peak μέσα στη μέση του καλοκαιριού 4.500 πτήσεις τη μέρα, πλέον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αγγίξαμε τις 5.000 και θα φτάσουμε, η πρόβλεψη λέει, για τις 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί τάξη μεγέθους αύξηση μιλάμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι τώρα αφορά το θέμα που έχει γίνει με τα ελληνικά αεροδρόμια και κυρίως με το αεροδρόμιο της Αθήνας. Αυτό που θέλω έτσι απλά να εξηγήσω πάλι στους ακροατές είναι το εξής. Μία πτήση είναι μία αλυσίδα. Δηλαδή, για να γίνει μία πτήση υπάρχουν διάφορα στάδια. Η αεροπορική εταιρεία θα σχεδιάσει την πτήση, θα πει θα κάνω την πτήση 10 το πρωί, ας πούμε. Mm-hmm. Ο επιβάτης θα πάει στο αεροδρόμιο, θα περάσει το security control, θα έρθει, θα πάει στο gate, θα έρθει το λεωφορείο για να τον πάει στο αεροπλάνο, θα φορτωθούν οι βαλίτσες στο αεροπλάνο και μετά είναι ο έλεγχος εναέρης κυκλοφορίας, τι καθυστερήσεις έχει. Αν οτιδήποτε από αυτή την αλυσίδα παρουσιάσει μία αριθμία ή δεν είναι στην ώρα του, χάνεται το slot, έτσι. Και σημαίνει ότι η πτήση θα πάρει μία καθυστέρηση και θα πάρει ένα άλλο slot. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι μπορεί στο Eurocontrol επίσημα να περνάει σαν καθυστερήσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αλλά όπως καταλάβατε από την περιγραφή, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την καθυστέρηση μιας πτήσης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι παρατηρείται, ειδικά στο αεροδρόμιο της Αθήνας, μια υπερσυγκέντρωση πτήσεων, ειδικά τις πρωινές ώρες, που όπως καταλαβαίνει κάποιος, αν το πρωί ξεκινήσει ένα αεροπλάνο με καθυστέρηση, όλη την ημέρα θα συμπαρασύρει καθυστερήσει. Έτσι. Mm-hmm. Ως προς αυτό, έχει γίνει ένα slot coordination, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων, τον οποίο επίσης θα μπορούσατε να ρωτήσετε, έχει βγάλει ένα πλάνο συντονισμού για το Βενιζέλο. Και λέει π.χ. 35 αναχωρήσεις κάθε ώρα. Η οικία που έχουμε εμείς συμφωνήσει με το Υπουργείο Μεταφορών εξυπηρετεί ακριβώς αυτά τα νούμερα του συντονισμού. Δηλαδή, ό,τι έβγαλε ο συντονισμός για το αεροδρόμιο της Αθήνας, φρόντισε το Υπουργείο Μεταφορών μαζί με εμάς να εξυπηρετείται. Από εκεί και πέρα όμως, αν το πρωί το αεροδρόμιο μου δίνει εμένα στην πρόβλεψη 45 αναχωρήσεις αντί για 35, καταλαβαίνετε ότι καταδικάζεται η πτήση όλη τη μέρα.
1: Τώρα, δεν θα ρωτήσω πάλι πόσο μέσο όρο είναι καθυστερήσει, γιατί θα πείτε πάλι ότι δεν είναι ίδιες, φαντάζομαι.
2: Δεν είναι ίδιες, όχι.
1: Ναι, ναι. Να ρωτήσω όμως αν ετοιμάζετε κάτι, αν συζητείτε με την πολιτική ηγεσία, αν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό, αν προγραμματίζετε κάτι.
2: Κοιτάξτε, η πολιτική ηγεσία σε αυτό το θέμα δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά, γιατί η πολιτική ηγεσία αυτό που έκανε ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, πήρε τα νούμερα από τον Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων, είπε πού είναι coordinated το αεροδρόμιο σε αυτά τα νούμερα, μίλησε μαζί μας, είπε μπορείτε να τα εξυπηρετήσετε, κάναμε συμφωνία με υπερεργασία να εξυπηρετήσουμε αυτά τα νούμερα. Οπότε αυτό όσον αφορά την πολιτική ηγεσία. Σήμερα όμως στις 4 θα γίνει μια συνάντηση στην ΑΠΑ που θα συμμετέχουν ΙΠΑ, ΑΠΑ, εμείς, το αεροδρόμιο της Αθήνας και οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιριών για να συζητήσουμε τι γίνεται, γιατί ουσιαστικά αυτή τη συνάντηση την προκαλέσαμε εμείς, καθώς έχουμε διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη σεζόν που ακόμα είμαστε στην αρχή του Ιουλίου, ότι δεν τηρούνται τα σλότς τα οποία είχαν συμφωνηθεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δώσατε μια εικόνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της κυκλοφορίας. Είναι δεδομένο ότι γι' αυτό και όλες οι βραδινές πτήσεις έχουν καθυστερήσει, επειδή ξεκινάει το πρωί αυτή η ιστορία. Και όπως πετάει βράδυ, θα πετάξει μια ώρα αργότερα. Ειδικά τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Το καλύτερο είναι πρωινή-πρωινή. Να πα τη λιγότερη καθυστέρηση.
0: Ναι, σκοτήσει 4 το πρωί, 3.30. Ωραία είναι να πα, να μην χάσει και τη μέρα σου. Στις 11 το πρωί θα είσαι σαν σταφίδα από την αϊπνία, βέβαια. Αλλά δεν έχει και σημασία. Λοιπόν, ένα μήνυμα μόνο που αφορά ένα σημαντικό θέμα άσχετο με την πολιτική και με τα πολιτικά. Ο φίλος, ο κύριος Βασιλείου, μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει μια θετική είδηση που πιστεύω είναι άξια αναφερθεί. Το Υπουργείο Πολιτισμού για δεύτερη συνεχή φορά έδωσε πλήρη υποτροφία σπουδών για κλασικό τραγούδι σε Ακαδημίες του Εξωτερικού στη μνήμη των δύο κοριτσιών, επίσης λυρικών τραγουδιστριών που χάθηκαν στα Τέμπη. Και μάλιστα είναι τα δύο ονόματα που μας χαιστεί και δεν κατάλαβα γιατί. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και Φραντζέσκα Μπέζα, τα ονόματα των δύο χαμένων κοριτσιών στα Τέμπη. Το διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα που μας στείλατε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και κάτι άλλο θέλω να πω τώρα, το ξέχασα και φίλε. Α, ρε εσύ, δεν είπαμε τίποτα. Πώς το λένε,
1: η Βραζιλία.
0: Και για τις διαιτησίες στο Μουντιάλ, εσύ. Δεν είδες το μάτς Ουσμπεκιστάν, το Παραγουάη με την. Τι είδες, το σκοτωμό που έγινε με τον Ουσμπέκο του διαιτητή. Σκοτώναν οι Παραγουάνοι, μόνο μαχαίρια δεν είχαν βγάλει και τσεκούρια. Το είδες, είδες καθόλου τις φάσεις. Δηλαδή είναι για 8 κόκκινες και δεν έδωσε ούτε μία κίτρινη, δεν έδωσε. Έτσι. Και λένε όλοι ότι τώρα κάνει παιχνίδια η FIFA, όπως λέγεται. Και το δεύτερο βέβαια είναι η ξεφτύλα μας, χάσαμε στον μπάσκετ την Πορτογαλία και με και εύκολα. Αυτό τώρα πληρώνουμε το
1: και
0: ότι.
1: Και εμείς τους κερδίζουμε.
0: Πληρώνουμε το ότι πια οι δύο μεγάλες ομάδες, ας πούμε, στηρίζονται κατά βάση σε ξένους παίκτες, πολύ καλούς και πολύ ακριβούς. Δεν φτιάχνουν
1: Έλληνες παίκτες. Όχι μόνο αυτό, αλλά και οι Έλληνες παίκτες δεν συμμετέχουν. Δεν πηγαίνουν το καλοκαίρι να παρνούνται την εθνική. Αλλά και έτσι μπορούσε να κερδίσει.
0: Την Πορτογαλία, ρε, ξεφτύλα.
1: Ναι. Τρία τα τηλεφωνήματα Τραμπ στη FIFA, λέει ο Guardian, πριν την ακύρωση τη κόκκινη στον Παλογκάν. Η απειλή που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί. Έτσι.
0: Εντάξει, ναι. Παρενέβηκε στο Μουντιάλ.
1: Θα τους βομβάρδισε.
0: Και στο Μουντιάλ. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Μάικ. Όσον αφορά το μετρό, είναι ένα έργο ημιτελές. Το μετρό δεν ξεκινάει από τα κτέλ Μακεδονία, δεν καταλήγει στο αεροδρόμιο. Να χρυστολί και μόνο. Καλά, εγώ στη Θεσσαλονίκη πάντως που έχω πάει, όλοι το ευλογούν το μετρό και λένε τι καλά που είναι που έχουμε μετρό.
3: 2000 FM.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό.
8: αυτό.
9: Σας αφήνω τώρα, γιατί
8: έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9 και 90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1 και 59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5 και 49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
15: Έχω
16: μετά θα πάνε
15: εξτασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε, φίλε.
16: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
2: χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
21: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
22: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
28: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
27: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
28: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
28: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
27: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
29: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
30: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
31: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
0: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 23 563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
1: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τον με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 78 και στο 2000FM.samus@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πολλά είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα ξεκινήσουμε σε λίγο να τα αναλύουμε με την επίσκεψη εδώ της κυρίας Λίνας Μενδώνη που εγγενίασε αρχαιολογικούς χώρους. Ουσιαστικά έγινε η εκκίνηση των εργασιών με την υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση σε εργολάβο και να ξεκινήσει το μεγάλο αυτό έργο που αφορά στην αποκατάσταση του εμβληματικού ναού της Κήμης της Θεοτόκου. Πριν όμως πάμε εδώ στα δικά μας, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχει ένα τοξικό νέφος από τη φωτιά που κατέκαψε και εργοστάσια ανακύκλωσης και πώς αυτό ταξιδεύει σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Θωμαίδη, καθηγητής αναλυτικής χημίας στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ο κύριος Θωμαίδης μίλησε στην εκπομπή Συνδέσεις στο ΕΡΤ News, αναλύοντας τους κινδύνους λοιπόν, αλλά και τη συμπεριφορά τέτοιων νεφών, πώς ταξιδεύουν και πόσο επικίνδυνοι είναι. Η καύση τέτοιων υλικών, πλαστικών, διαφόρων οργανικών από τέτοια εργοστάσια παράγει χιλιάδες ουσίες. Δεν είναι μία ή δύο κατηγορίες. Είναι χιλιάδες και κάποιες χαρακτηρίζονται τοξικές και καρκινογόνες. Ταυτόχρονα παράγονται πάρα πολλά σωματίδια, τα λεγόμενα PM2.5, δηλαδή σωματίδια που είναι εισπνεώμενα και εκεί είναι η πρώτη επιβάρυνση επομένων άνθρωποι που έχουν υπομένουν μάλλον άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και γενικά οι ευπαθείς ομάδες δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τέτοια νέφη. Η σύσταση εξ αρχής, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ήταν να παραμείνουν σπίτι με κλειστά παράθυρα και χρήση air condition με ανακυκλούμενο αέρα, όπως είπε ο καθηγητής. Σήμερα τα επίπεδα σωματιδίων έχουν πέσει στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από την πρώτη επιβάρυνση από την Κυριακή το βράδυ, τα σωματίδια έφτασαν και στην Αττική και οι ρήποι θα διασπαρτούν σε όλο το Αιγαίο και την Νότιο Μεσόγειο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι επικίνδυνο είναι αυτό. Και τι να πω τώρα, μέσα σε ιατρείο στο Χαϊδάρι εκτυλίχθηκαν σκηνές βίας σε ιδιωτικό ιατρείο όταν μία παρατήρηση για έντονη συνομιλία στο κινητό εξελίχθηκε σε άγρια επίθεση, αφήνοντας έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο. Εγώ επειδή τώρα έχω την εικόνα, γι' αυτό και την έχω τη συγκεκριμένη αυτή, σας τη μεταφέρω είδηση, πραγματικά ο άνθρωπος είναι χτυπημένος πολύ. Όπως περιέγραψε το θύμα, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας μιλούσε δυνατά σε δύο κινητά τηλέφωνα μέσα στον χώρο του ιατρείου, προκαλώντας αναστάτες στους παρευρισκόμενους. Ο ίδιος του ζήτησε ευγενικά να χαμηλώσει τον τόνο της φωνής του ή να συνεχίσει τη συνομιλία εκτός του ιατρείου. Μίλαγε, λέει, σε δύο κινητά. Του είπα, σας παρακαλώ, μιλάτε λίγο πιο σιγά, και σε δευτερόλεπτα με πλάκωσε στο ξύλο. Η κατάσταση, λέει, ξέφυγε καθώς ο άντρας αντέδρασε βία, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές. Παρά το ότι ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο, το περιστατικό δεν έληξε εκεί. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ίδιος φέρεται να περίμενε στις σκάλες του κτηρίου και εξαπέλυσε νέα επίθεση, ακόμη πιο σφοδρή. Ο τραυματίας περιέγραψε ότι μόλις οι αστυνομικοί αποχώρησαν και επιχείρησαν να κατέβουν από το ιατρείο, ο δράστης ξανά εμφανίστηκε μπροστά τους. Κάλεσαν την ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ, ήρθε η αστυνομία, έκανε καταγραφή. Καλά, ήρθε στην αρχή η αστυνομία και έφυγε, έκανε απλά σύσταση. Και λέει, με το που φύγανε και πήγαμε να κατέβουμε τις σκάλες, εμφανίστηκε πάλι μπροστά μου, με βούτυξε μπροστά στη γυναίκα μου. Μπήκε, λέει, μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός και γύρισε στο ιατρείο και εκείνος, και του είπε ο άλλος, ο άντρας, ο βίαιος, ότι θα σε περιμένω, λέει, κάτω. Το θύμα, λέει, υποστήριξε ότι δεν είχε προηγούμενη γνωριμία με το φερόμενο δράστη. Και γιατί τώρα το λέμε αυτό? Γιατί δηλαδή δεν μπορεί να σου κάνουν μια απλή παρατήρηση και εσύ να πλακώνεις το ξύλο τον άλλο. Έχουμε ξεφύγει εντελώς πλέον. Και να μην πούμε τώρα τι γίνεται με αυτή την υπόθεση με τον γιατρό στο Καστελόριζο, που πραγματικά έχουμε ακούσει και διαβάσει πάρα πολλά. Εγώ σχολίαζα την Παρασκευή αυτό το θέμα, διότι ο άνθρωπος αυτός βγήκε δύο φορές σε κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας.
1: Πριν γίνει το γεγονός, εσύ κάτι σχολιάζεις για το
0: Καστελόριζο. Πριν βγει στο... Αυτά όλα έγιναν, δηλώνει ο γιατρός, διότι βγήκε δύο φορές σε κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας, γι' αυτό και εγώ το ανέφερα, Δημήτρη, ο οποίος έλεγε για τις άθλιες συνθήκες και στο σπίτι που του δώσανε από το Δήμο να μείνει, αλλά γενικότερα και την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. Έγινε, λέει, σύλληψή του. Στη συνέχεια, βέβαια, μάθαμε ότι δεν ήταν αυτόφορη διαδικασία. Είναι βέβαια πολλά αυτά που διαβάζουμε τελικά. Ο αγροτικός γιατρός, όπως λέει το πρωτοθέμα, έχει παραιτηθεί. Το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Στην αρχή υπόθηκε ότι του έχει κάνει μήνυση ο δήμαρχος. Μετά όμως φάνηκε ότι δεν ήταν ο δήμαρχος που του είχε κάνει για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά ένας ιδιοκτήτης ταβέρνας. Καθώς, λέει, μίλησε προσβλητικά στη μητέρα του όταν τον σερβίρισε φαγητό κλπ. Σε κάθε περίπτωση, ένα θέμα που αναδεικνύει βέβαια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτικοί ιατροί γενικότερα σε ένα νησί μικρό. Στα καταλήμματα που βρίσκουν, το κατάλημα το οποίο φάνηκε και από τις φωτογραφίες να του έχει δώσει ο Δήμος, ήταν ένα κατάλημα με σπασμένες κλειδαριές, με τρύπες, με στο ταβάνι, σε άθλια κατάσταση, με ένα κίτρινο νερό να τρέχει, δηλαδή δεν μένει κανένας. Δεν μπορεί. Πόσο δε μάλλον και ένας γιατρός ο οποίος έρχεται, είναι ο μόνος στο αγροτικό ιατρείο, θέλει να ξεκουραστεί, να πάει σε ένα καθαρό περιβάλλον. Τέλος πάντων, δεν περιμένεις ένα γιατρό που είναι και ο μοναδικός να τον βάλει σε ένα τέτοιο σπίτι. Έχουν πάρα πολλά, σας είπα, γραφτεί. Όσα λένε για μένα, ξεσπάει ο γιατρός εχθές και λέει είναι ψέματα και βάζει συγκεκριμένες διευκρινήσεις, δίνει επίσημες. Και να σας διαβάσω λοιπόν ένα τελευταίο που λέει ότι έχει προκληθεί αυτή η μεγάλη αναστάτωση. Ποικίλες οι αντιδράσεις για την είδηση που αφορά τη σύλληψη του αγροτικού γιατρού. Το περιστατικό, λέει, έλαβε χώρα στο πλαίσιο αυτόφερος διαδικασίας μετά από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του. Παρά το γεγονός ότι ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα, το παρασκήνιο της συγκεκριμένης υπόθεσης παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές δίνουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν. Ο ίδιος ο γιατρός, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», θέλησε να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση που παρουσιάστηκε ως ιδιαίτερα μπερδεμένη στο κοινό. Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε η σύλληψη έγινε μετά τη δεύτερη εκπομπή λόγω της πρώτης. Οι πληροφορίες είναι μπερδεμένες και υπάρχει λόγος που είναι μπερδεμένες. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρεται σε μια δεύτερη σύλληψη που έγινε την επόμενη μέρα, ενώ αρχικά οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ανέφεραν ότι η νομική προσφυγή είχε κατατεθεί από το Δήμαρχο Μεγίστης. Τελικά αποδείχθηκε ότι η διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία επιχειρηματία του νησιού. Η αφορμή δόθηκε από έντονο διαπληκτισμό που είχαν οι δύο άνδρες, καθώς υπήρξε αδυναμία διέλευση ενός ασθενοφόρου, το οποίο προσέκρουσε σε τέντα καταστήματος. Ο γιατρός συνέχισε λέγοντας: η μήνυση έγινε για την εκπομπή. Θεωρήθηκε ότι κατονόμωσα στην εκπομπή το μαγαζάτορα. Τώρα το αν είναι θέμα του εσύ ή όχι, να πείτε στον Άδωνη να κοιτάξει, ας κοιτάξει, γιατί έχουμε θέμα με τον μαγαζάτορα εξ αρχής. Αυτά τώρα λέει ο γιατρός. Το αυτόφορο έγινε διότι την προηγούμενη μέρα, δηλαδή αυτά που λέει ο Άδωνης στο βίντεο μετά τη σύλληψη, δεν έγινε λόγω της δημοτικής αρχής, έγινε και άλλη δεύτερη σύλληψη. Δεν μπορώ πραγματικά να το... Έχει ένα θέμα η σύνταξη του κειμένου, μάλλον είναι μοταμό. Είναι όλα ψευδή και τραγελαφικά. Ο ίδιος ισχυρίζεται κατηγορηματικά ότι ουδέποτε κατονόμωσε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο δημόσια και συμπλήρωσε ότι η αστυνομία ήταν φιλικότατη. Η μήνυση έγινε γιατί ο μαγαζάτορος θεώρησε ότι τον κατανόμασα και δέχτηκε δυσφήμιση. Άμα μου πείτε ότι έχω κατονομάσει κάποιον, μπορείτε άνετα να το χρησιμοποιήσετε ότι έχει δίκιο ο μαγαζάτορας. Ένα θέμα πάντως που μετά και από αυτό και γενικότερα όλη αυτή την έκταση που παίρνουν και την δημοσιότητα θέματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας αλλά και διαβίωσης, είναι φυσικό επόμενο να μην θέλουν να έρθουν στα κριτικά νησιά οι γιατροί. Τι να λέμε τώρα. Ποιος θα πήγαινε όταν ξέρει ότι θα τον περιμένει ένα νησί ολόκληρο να είναι πάνω σου, κρεμασμένο και να έχει την ευθύνη και να σου δίνουν και ένα χούρι για σπίτι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη εδώ της κυρίας Μεντώνη από την Παρασκευή, που σύμφωνα και με το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δοθεί μια νέα όθηση στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σάμου με την έναρξη των εργασιών αποκατάσταση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καρλόβαση και την απόδοση στο κοινό δύο πολύ σημαντικών μνημείων του νησιού. Του μεταβυζαντινού ναού των Άγιαν Άκηδων, τον Άγιαν Άκη που ξέρουμε εμείς, στο Άνω Βαθύ και του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στο Πυθαγόριο. Η επίσκεψη της κυρίας Μεδόνη σηματοδοτεί μία σειρά από σημαντικές εξελίξεις για τον πολιτισμό στη Σάμο, με την επίσημη εγκατάσταση του αναδόχου στον ιστορικό ναό. Ξεκινά λοιπόν το έργο μείζονος σημασίας για την αποκατάσταση ενός εμβληματικού μνημείου, όπως αναφέρει το Υπουργείο, το οποίο υπέστη σοβαρότατες βλάβες κατά τον καταστροφικό σεισμό του 2020. Το έργο προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού 2026-2030 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος της τριετίας. Η αποκατάσταση του μνημείου αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή αντικείμενο ενδιαφέροντος του ίδιου του Πρωθυπουργού, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του, λέει η κυρία Μεδόνη. Συγχρόνως αποδώσαμε στην τοπική κοινωνία δύο ακόμη σημαντικά μνημεία, τα οποία ολοκληρώθηκαν χάρη στη συστηματική εργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο ναός των Άγιαν Άκηδων στο Άνω Βαθύ, ένα από τα σημαντικότερα μεταβυζαντινά μνημεία της Σάμου, ανακτά τη θέση που του αξίζει ύστερα από δεκαετίες εγκατάλειψης και σιωπής. Αντίστοιχα, το παλαιοχριστιανικό κημητήριο στο Πυθαγόριο, ένα μνημείο μοναδικής σημασίας όχι μόνο για τη Σάμου αλλά και για το σύνολο του Αιγαίου, αποκαταστάθηκε και αποδίδεται πλέον ως ένας σύγχρονος, ασφαλής και πλήρως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Οι παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της Σάμου και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξη των μνημείων του νησιού. Αυτά δήλωσε η κυρία Μενδώνη. Και πραγματικά ήταν μια μεγάλη μέρα για το νησί, όπως και για το Δήμο Δυτική Σάμου. Μιλάμε για την αποκατάσταση των ζημιών στην εμβληματική αυτή εκκλησία, τον εμβληματικό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου, που είναι συνδεδεμένος με το σεισμό του 2020. Το έχουμε πει πολλές φορές, η πρώτη εικόνα που κυκλοφόρησε παντού σε όλο τον κόσμο από το σεισμό της 30 Οκτώβρη του 2020 ήταν ο τρούλος της Παναγίας, του Μητροπολιτικού Ναού του Καρλοβάσου. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, τον κύριο Παπαθεοφάνους. Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα για εσάς και τους ακροατές.
0: Θεωρώ ότι θα είναι μια καλή εβδομάδα μετά από αυτή την εξέλιξη. Και κάτι που το περιμένατε αρκετό καιρό, υπήρχε βέβαια η δέσμευση, τώρα ουσιαστικά βλέπουμε την υλοποίηση, να προχωράει η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης.
2: Νομίζω ότι είμαστε ευχαριστές να έχουμε ένα προσδόκιμο χρόνο που θα τελειώσει αυτό το έργο. Βέβαια υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες με τη ΔΔΕ, ελπίζω σε λίγες μέρες να έχει τακτοποιηθεί και αυτό, για να υπογειοποιηθούν τα καλώδια να περάσουν οι γερανοί. Mm-hmm. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι η δέσμευση της κυβέρνησης, της κυρίας Μενδώνη, όλων γίνεται πραγματικότητα και πιστεύω σε 3 χρόνια από ό,τι τουλάχιστον είπαν οι εργολάβοι θα έχει αποκατασταθεί ο ναός και θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια σε ένα ναό εμβληματικό όπως είναι στο Καρλόβος η Παναγία.
0: Υπάρχει βέβαια και το κονδύλι χρηματοδότηση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τον άλλο ναό, τον Άγιο Νικόλαο, που και ναι, αυτό θα ξεκινήσει και θα είναι βέβαια πριν από την τριετία έτοιμο.
2: Υπάρχει και αυτό, η δέσμευση από την περιφέρεια είναι γι' αυτό και για τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Βαθύ. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκινήσουν εργασίες και αυτά τα δύο έργα.
0: Τι άλλο συζητήσατε με την Υπουργό, ίσως ζητήσατε?
2: Δεν έχουμε κάτι, δεν είχα κάτι άλλο να συζητήσω. Τη σπηλιά του Πυθαγόρα που είχαμε ξεκινήσει την έχει αναλάβει η περιφέρεια. Οπότε μόνο σε ζητήματα πολιτισμού μπορούσαμε να συζητήσουμε, σε αναστηλώσεις και τα λοιπά.
0: Αυτό που πραγματικά συζητιέται αυτές τις ημέρες και πάντα θα υπάρχει το παράπονο από την πλευρά κατοίκων είναι ότι ναι, πολύ καλά τα μνημεία και δεν τα βάζουμε ποτέ σε αντιδιαστολή, αλλά θα μπορούσε κάτι να γίνει και με τα σπίτια των ανθρώπων. Είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε να το σχολιάσετε, και ένα δεύτερο είναι τι γίνεται με τα βυρσοδεψία.
2: Η βυρσοδεψία είναι μια θλιβερή ιστορία του Πανεπιστημίου. Δεν είναι δικιά μας η ιστορία. Εδώ και 25 χρόνια προσπαθώ να κάνω τη μελέτη και ακόμα μελέτη δεν έχουμε.
0: Και λέω μήπως το περιθώριο, εντάξει, έγινε μια σύνοδος εδώ, αλλά μήπως κάτι, λέω, συζητήθηκε και για αυτό το θέμα.
2: Αυτό το ανέφερε στην κυρία Ζαχαράκη. Γιατί είναι θέμα με το Πανεπιστήμιο, δεν προχωράει γρήγορα όπως θα έπρεπε. Ίσως λέω 25 χρόνια είναι αυτή η μελέτη και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και αυτή είναι μια εμπορική σχολή, η οποία ένα ικρίωμα έχει καταρρεύσει από το σεισμό και εδώ και 6 χρόνια δεν μπορούν να το επισκευάσουν το Πανεπιστήμιο. Αυτά τα είπα στην κυρία Ζαχαράκη και επίσης έτσι έθεσε ένα θέμα και για το σχολείο του Πλατάνου, που είναι από τα τελευταία σχολεία τα οποία έχουμε εδώ με κοντέινερ, που θα πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε για να υλοποιηθεί και αυτό και να φύγουν τα παιδιά από τα κοντέινερ.
0: Τι απαιτείται ακόμη εκεί, δηλαδή υπάρχει...
2: Η μελέτη στην μνημείο νεοτέρων μνημείων στην Πνευματιλίνη, θα την έχουμε πιστεύω εντός της εβδομάδας την επόμενη και από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε χρηματοδότηση μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών για το σχολείο, μήπως μπορέσουμε και το επισκευάσουμε.
0: Είναι μεγάλο το ποσό που απαιτείται εκεί.
2: 500.000.
0: Εντάξει. Στα κοντέικα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί.
2: Κοντέικα.
0: Είναι τα των σεισμοπλήκτων που μένουν ακόμη σε κοντέινερ εκεί.
2: Έχουν φύγει μερικοί από εκεί, υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες, αλλά αυτά τα έχει αναλάβει η ΔΕΕΦΚ, δεν είναι δικιά μας υπόθεση.
0: Αυτή η υπηρεσία που πραγματικά κινείται με ρυθμούς απίστευτους. Ναι. Είναι και εύλογη η διαμαρτυρία πολλές φορές που μπορεί, είπαμε, να μην τα βάζουμε αυτά σε αντιδιαστολή, αλλά βγαίνει αβίαστα από κάποιους ανθρώπους το παράπονο, η αγανάκτηση, γιατί να καθυστερεί τόσο η αποκατάσταση των σπιτιών. Είναι πραγματικά τραγικό.
2: Εγώ πάντως δεν έχω όχληση για αυτό το θέμα. Ένα-δυο που είχα στις αρχή πριν από ένα εξάμενο περίπου έχουν τακτοποιηθεί. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τίποτε άλλο και δεν ξέρω τι κάνουν οι ιδιώτες. Όπως καταλαβαίνετε δεν με ενημερώνουν εμένα, ενημερώνουν τους μηχανικούς τους.
0: Για τους ιδιώτες έχουν το πρόβλημα σίγουρα, που δεν εμπλέκεστε εσείς ως δημοτικές αρχές. Παρόλα αυτά, ναι, υπάρχει η αγανάκτηση και εσείς το θέμα μόνο που σας αφορά είναι το να μην υπάρχει επικινδυνότητα στους δημοτικούς χώρους.
2: Αυτά θα τα λύσουμε με την ΙΔΟΜ. Έχει ήδη επιληφθεί το θέμα τους και νομίζω μερικά όσα είναι τιμόρα που θα πρέπει να καταδευστούν και θα το κάνουμε.
0: Εξάλλου υπήρξε και η εισαγγελική, συγγνώμη σας διακόπτω, παραγγελία να βγουν οι μηχανικοί. Έχουν ήδη γίνει οι καταγραφές όλων των σεισμοπλήκτων και έχουν πάει και τα ραβασάκια, αν μου επιτραπεί έκφραση, μέσω δικαστικού επιμελητή, ότι πρέπει να μεριμνήσουν οι ιδιώτες για την άρση επικινδυνότητας των σπιτιών τους.
2: Επειδή δεν το βλέπω από τους ιδιώτες αυτό το πράγμα, έχουμε επιληφθεί εμείς και πιστεύω σύντομα θα έχουμε εξελίξει πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Μακάρι, μακάρι, πραγματικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να συμπληρώσετε σε σχέση με τις επισκέψεις, εάν κάτι άλλο βγήκε, γιατί ήταν εδώ και η κυρία Ζαχαράκη, ήταν η κυρία Χαραμπογιάννη.
2: Σας είπα για την κυρία Ζαχαράκη που είχαμε τη συνάντηση ιδιαίτερος με τον άλλο δήμαρχο και την Περιφερειακή Αρχή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θέσαμε τα ζητήματα, θα δούμε κατά πόσο θα προχωρήσουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας. Για πάμε λίγο τώρα να μιλήσουμε και με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για τις εξελίξεις αυτές. Όπως είπαμε, η κυρία Μενδώνη βρέθηκε εδώ για να εγκαινιάσει δύο μνημεία πολιτιστικά, αλλά και για να γίνει ουσιαστικά να δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσουν να εγκατασταθεί εργολάβους και να ξεκινήσουν οι εργασίες για τον εμβληματικό ναό της Κοίμησης Θεοτόκου, όπως είπαμε. Έχουμε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, την ευλογία σας.
3: Επίσης του κυρίου, να είστε καλά.
0: Νομίζω ότι η Παρασκευή ήταν μια ημέρα για την Σάμο ιστορική ως προς τα πολιτιστικά μνημεία που εγκαινιάστηκαν, αλλά και ως προς την έναρξη ουσιαστικά των εργασιών.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ότι ήταν μια πολύ καλή και μεγάλη ευκαιρία για όλους μας να χαρούμε και συγχρόνως να δοξάσουμε τον Θεό που άρχισε ήδη αυτή η προσπάθεια του μεγάλου και εμβληματικού ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου να παίρνει σάρκα και οστά από ένα όνειρο το οποίο, όπως ακούσατε, μας είχε υποσχεθεί και ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε καλή πορεία. Ο εργολάβος ήδη έχει εγκατασταθεί και ελπίζουμε τώρα πια ότι σε 3 χρόνια, όπως ανέφερε και ο Υπουργός και όπως είναι τα προγραμματισμένα των εργολάβων, να μας παραδώσουν την εκκλησία μας. Να είμαστε καλά, να μας ενισχύει ο Θεός, ώστε να μας ενδυναμώνει, ώστε να χαιρόμαστε έργα τέτοια πάντοτε στο νησί μας, τα οποία μας βοηθούν στην ανάπτυξη, την πολιτιστική κληρονομιά μας, η οποία πρέπει να κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού.
0: Είπε και κάτι άλλο η κυρία Μενδώνη, ότι εύχεται σε 3 χρόνια να χτυπήσετε τις καμπάνες μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Αυτό είναι, καταρχήν αυτό το είπα και εγώ εκεί, ότι αυτά είναι του Θεού, γιατί και εγώ δεν ξέρω αν θα ζω και δεν ξέρω ποιο είναι το αύριο.
0: Έδωσε ένα μήνυμα λοιπόν, πάντως η κυρία Υπουργός.
3: Ελπίζουμε. Ελπίζουμε όλοι μας.
0: Όποιος και να είναι, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κάποια σχόλια γενικότερα, μιλάμε για έναν μητροπολιτικό ναό. Έμεινε πραγματικά εκεί το Καρλόβαση σχεδόν χωρίς καθόλου λατρευτικούς χώρους. Μία εκκλησία στην οποία έχει παντρευτεί κόσμος και θα παντρευτεί ξανά. Η εξόδιος ακολουθία του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή ένας λατρευτικός χώρος και ένα μνημείο που έπρεπε να αποκατασταθεί.
3: Καταρχήν δεν είναι ο εμβληματικός αυτός ναός. Είναι εκείνος ο οποίος συγκίνησε παγκόσμια όλους τους χριστιανούς την πρώτη μέρα του σεισμού.
0: Έτσι είναι. Από το πρώτο λεπτό.
3: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν ανοίξετε για το σεισμό της Σάμου το 20, θα προβάλλει αυτός ο ιερός ναός.
0: Αυτό είπα λίγο νωρίτερα, ότι όταν λέμε κουγκλάρουμε σεισμό Σάμους, είναι η πρώτη εικόνα πραγματικά. Ναι.
3: Δεύτερον, αυτός ο ναός έχει μια ιστορία. Μια ιστορία πολύ μεγάλη για την αρχοντιά του Καρλοβάσου, την παλιά αυτή η αρχοντιά που ήταν και οι άρχοντες, αλλά και ήταν και οι άνθρωποι που είχαν χρήματα. Mm-hmm. Καθότι γκρέμισαν 3 ναούς μικροτέρους για να κάνουν αυτό το μεγαλοπρεπή ιερό ναό οι προγονείς μας. Να το αφιερώσω στην Παναγία μας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 15 Αύγουστο της Παναγίας είναι το μεγαλύτερο, θα έλεγα, προσκύνημα το οποίο υπάρχει στον τόπο μας. Mm-hmm. Ο εμβληματικός αυτός ναός μαζί με τον επιτάφιό του το 15 Αύγουστο δίνουν τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας μέσα στην πόλη. Και είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας ναός στο Καρλόβαση που οπωσδήποτε να μπορούν οι άνθρωποι να εκπληρώνουν τις θρησκευτικές τους επιθυμίες. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο ναό αυτή τη στιγμή. Και τώρα αγωνιζόμεθα τουλάχιστον ένας ναός ακόμα για αυτά τα τρία χρόνια που χρειάζονται ακόμα να υπάρχει νωρίτερα για να μπορούμε αυτή τη στιγμή να τελούμε τις ιερές ακολουθίες. αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, οι ιερές ακολουθίες γίνονται στα πνευματικά μας κέντρα, που ευτυχώς με την πρόνοια του Αγίου Θεού είχαμε δημιουργήσει για να μπορούμε τώρα αυτή τη στιγμή να εξυπηρετούμε τα εκκλησιαστικά. Αν κάποιοι δεν τους αρέσει και αυτό, δεν μπορώ να κάνω και τίποτα άλλο. Λυπάμαι για τους συμπατριώτες μου. Αν είναι έτσι, αυτά που γράφουν τα σχόλια που λέτε, εγώ δεν έχω δει και δεν θέλω να τα δω.
0: Δεν χρειάζεται,
3: δεν με ενδιαφέρουν να τα δω.
0: Ναι, ναι.
3: Ξέρω ότι συνειδησιακά κάνουμε αυτό το οποίο επιτάσσει τη συνείδησή μας, η αγάπη μας στην πατρίδα και στο νησί μας και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Ο καθένας ας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εμείς έναντι του Θεού κάναμε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε και αυτά τα οποία μας λέει η αποστολή μας. Τώρα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και εμείς αγωνιζόμαστε και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε και θα παλεύουμε και για τους άλλους ιερούς ναούς μας να πραγματοποιηθούν. Και να πραγματοποιηθεί η επιθυμία μας, η οποία είναι να τους χαρούμε πάλι. Όσα μας το επιτρέψει ο Θεός και όσα χρόνια μας δώσει ακόμα να βρισκόμαστε στη γη.
0: Και έχουμε ήδη τη χρηματοδότηση για τον Άγιο Σπυρίδωνα στην πόλη της Σάμου και τον Άγιο Νικόλαο στο Καρλόβαση. Τι επόμενο έτσι υπάρχει, δηλαδή η ιεράρχηση που μας έχετε πει πολλές φορές, για κάποιες εκκλησίες υπάρχουν ήδη οι μελέτες, αναζητούν τη χρηματοδοτήση.

0: Νομίζω είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Σεβασμιότατε, μέσα σε αυτές έχουμε και κάποια εκκλησία από το Άνω του Άνω Βαθέως.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ο Χριστός ή η Παναγία, η Κύμης Θεοτόκου.
0: Έχουν, η Παναγία καταρχήν έχει γίνει για την Παναγία μελέτη. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε άλλη μια φορά τη μεγάλη προσφορά του Γενικού Γραμματέα της Νησιωτικής Πολιτικής, του κυρίου Κουτουλάκη, ο οποίος μέσω της γραμματείας εξέβρε άλλες 250.000 και δόθηκαν οι 6 υποστηλωμένοι ιεροί ναοί στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Τέλειωσαν αυτές οι μελέτες, είναι τώρα και επεξεργάζονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και μακάρι να υπάρχουν οι δυνατότητες της χρηματοδοτήσεως για να μπουν και αυτές, γιατί είναι έτοιμες στην ουσία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Κανείς όμως, θα έλεγα, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τα ταξίδια, ούτε την αγωνία, ούτε τις παραμβάσεις, ούτε τις παρακλήσεις τις οποίες κάνουμε για αυτούς τους ιερούς ναούς. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως, θα το ξαναπώ, ότι είναι λάθος όλων αυτών οι οποίοι στρέφονται εναντίον των ναών και της εκκλησίας και των εκκλησιών της Σάμμο. Θέλουμε να είμαστε κοντά στον Χριστό και να διατηρήσουμε την παράδοσή μας και τις αρχές μας και τα ιδανικά μας και την αξιοπρέπεια και την αξιοσύνη του σαμιακού λαού. Άμα το θέλουμε αυτό, τότε θα ενωθούμε όλοι μας. Ιδάλλως, ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει και θα διαμορφώνει καταστάσεις οι οποίες είναι απαράδεικτες να διαμορφώνονται σε ένα λαό ο οποίος έχει μια ιστορία και μια παράδοση ελληνοχριστιανική. Mm-hmm.
1: Και βέβαια στο Άνω Βαθύ είδαμε τα εγκαινιάστηκε και ένα μνημείο πολιτιστικό, ο Αγιαννάκης, Αγιαννάκηδες, όπως είδαμε στο σχετικό δελτίο τύπου, και ένα κημητήριο, το οποίο πραγματικά οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει στη Σάμμο.
0: Εμείς και τα δύο τα γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά. Τα γνωρίζουμε από τότε που έφτασα εδώ στη Σάμμο, όχι μόνο σε Σαμιώτες, σαν Μητροπολίτης. Και από τότε όλες οι τοπικές αρχές είχαν ενοχληθεί από εμένα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το μνημείο αυτό, το οποίο είναι επανάληπτο παγκοσμίως, που είναι οι Αγιαννάκηδες. Και κάναμε την πρώτη μελέτη. Είχαμε αναθέσει εμείς μαζί με την Επιτροπή εκεί που ήταν τότε, με τον πατέρα Σπαζοκύλη, στον Βλασιάδη να κάνουμε την πρώτη μελέτη. Και την κάναμε. Mm-hmm. Έγιναν παρεμβάσεις τόσα χρόνια. Πριν δηλαδή 30 χρόνια, παρακαλώ. Και προχωρούσαμε και προχωρούσαμε και πότε εμπόδια από εδώ, πότε εμπόδια από εκεί, πότε παρεμβάσεις από εδώ, πότε παρεμβάσεις από εκεί. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και χωρίς να πω λεπτομέρειες, γιατί αν αρχίσουμε και λέμε λεπτομέρειες θα δείτε ότι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά και συγχρόνως πολλά έχουμε ακούσει. Πολλά εξάλλου έχω συνηθίσει τώρα να ακούω πάρα πολλά. Άρα λοιπόν και λυπάμαι καταρχήν γιατί τα ακούω και μην και Σαμιώτης. Mm. Δεν πειράζει όμως. Αυτό εμείς κάνουμε το καθήκον μας και την αποστολή μας και τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν προχώρησε και φτάσαμε σε αυτό το μεγάλο δώρο θα έλεγα του Υπουργείου Πολιτισμού να χρηματοδοτηθεί αυτός ο ιερός ναός, ο οποίος έχει μια ξεχωριστή αρχιτεκτονική δομή και είναι ένας ναός ο οποίος είναι μετόχιο, ήταν μετόχιο και είναι μετόχιο της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής του 1800 περίπου, 1799 είναι που χτίστηκε αυτός ο ιερός ναός και μάλιστα της και ως μοναστηράκι, γι' αυτό και αν θα δείτε οι παλιές φωτογραφίες που υπάρχουν δίπλα έχει και κελιά. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας ναός ο οποίος έπρεπε οπωσδήποτε για την ιστορία της Σάμμου να αποδοθεί στο λαό μας και αποδίδεται. Και επιπλέον να πω ότι όλη εκείνη η περιοχή, για να μην γράφουμε και λένε ποικίλα και διάφορα για τα μοναστήρια, mm-hmm. έχει παραχωρηθεί από την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, γι' αυτό και το εκεί που υπάρχει το αμφιθέατρο, το οποίο υπάρχει, είναι και το σχολείο που υπήρχε παλαιότερα, όσοι γνωρίζαν ότι εκεί υπήρχε το δημοτικό σχολείο που γκρέμισε μετά, από εκείνα τα χρόνια είχαν παραχωρηθεί για τον λαό μας. Άρα λοιπόν, αυτό έγινε προχθές επάνω στο Πάνω Βαθύ με την κυρία Μενδώνη,

0: η οποία και αυτή επεσήμανε τη μεγάλη προσφορά, την αρχιτεκτονική προσφορά η οποία υπάρχει για όλα αυτά τα μνημεία, τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να διατηρηθούν όπως διατηρήθηκε και όπως απεκαταστάθη και το μνημείο το οποίο υπάρχει πριν από ένα χρόνο περίπου, το εγκαινιάσαμε στο Καρλόβαση, στο ναό της μεταμορφώσεως στο ποτάμι. Τώρα για το κημητήριο στην Κλειφάδα. Είναι ένα παλαιοχριστιανικό κημητήριο της αρχαίας πόλεως της Σάμου, στη θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου. Το ξέραμε γιατί από τις ανασκαφές είχαμε γνωρίσει ότι εκεί υπάρχουν τρεις τάφοι και ήταν οι τάφοι των τριών σαμίων στρατιωτικών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και οι οποίοι ευρέθησαν και μάλιστα είναι από τον 4ο έως τον 7ο αιώνα, είναι αυτό το κημητήριο το οποίο τώρα ακριβώς γίνεται λειτουργικό και προσβάσιμο και αναδεικνύει την ιστορική και πνευματική ζωή της Σάμου και νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ θετικό για τη ζωντανή παράδοση μας, την οποία πρέπει όλοι μας να διατηρήσουμε. Να διατηρήσουμε και να έχουμε κάθε χρόνο, εμείς γιορτάζουμε, γιατί από τότε που ήρθα στη Σάμο πριν 30 χρόνια επαναλαμβάνω, mm-hmm. βρήκαμε τους Σαμίους Αγίους και τους εορτάζουμε την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου ή την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου.
1: Του Ιουλίου, ναι. Νομίζω φέτος 1η Αυγούστου, συγγνώμη σας διακόπτω.
0: Ναι, 1η Αυγούστου είναι φέτος. Mm-hmm. Και γιορτάζουμε λοιπόν όλους τους Αγίους τους οποίους τρέξαμε να βρούμε που υπάρχουν, γιατί μέχρι τότε δεν ξέραμε ότι έχουμε Αγίους. Ψάξαμε λοιπόν τα αγιολόγια και μεταξύ των Αγίων είναι και ο Άγιος Γρηγόριος, Θεόδωρος και Λέοντας, οι τρεις αυτοί στρατιωτικοί, οι οποίοι μαρτύρησαν κατά την εποχή του Κωνσταντίου και ήταν αγωνιζόμενοι κατά του αριανισμού. Άρα είναι στους πρώτους χριστιανικούς λοιπόν χρόνους. Έτσι λοιπόν, χθες, προχθές δηλαδή, πήγαμε και εκεί και ελπίζω ότι θα το πω για πρώτη φορά τώρα σε εσάς, ότι φέτος ελπίζω ένα βράδυ, ναι, του 15 Αυγούστου, να καλέσουμε όλους όσοι επιθυμούν να τελέσουμε εκεί στον όμορφο αυτό και αξιοπρεπή χώρο που δημιουργήθηκε, όχι μέσα στους τάφους βέβαια, δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας,
1: σωστά,
0: αλλά στο χώρο εκεί, να τελέσουμε την παράκληση της Παναγίας μας, να την, γιατί πιο πάνω, αν ξέρετε και αν μπορεί, τέλος πάντων, ναι, υπάρχει στη γνώση σας, υπάρχει ένα εκκλησάκι που είναι της Παναγίας και είναι συνδεόμενο με το κημητήριο αυτό. Και επειδή και αυτό θα επεκταθεί μετά ο αγώνας τον οποίο έχουμε κάνει για να αποκατασταθεί και ο περιβάλλον χώρος εκεί όλος που υπάρχει, είπαμε λοιπόν κάθε χρόνο πηγαίνουμε και κάνουμε μια παράκληση εκεί το καλοκαίρι. Πέτρος αποφασίσαμε χθες, προχθές και με την άδεια βέβαια του Υπουργείου Πολιτισμού να κάνουμε μια παράκληση, βραδινή παράκληση στο χώρο εκείνο, ώστε και να τιμήσουμε τους Αγίους μας, αλλά και συγχρόνως να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας που μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να χαιρόμεθα τα μνημεία μας, τα οποία θα πρέπει να τα διασώσουμε και να τα αναδείξουμε, γιατί αυτά τα μνημεία μαρτυρούν την πίστη μας, την ορθόδοξη πίστη μας, μαρτυρούν την ιστορία μας, μαρτυρούν την παράδοσή μας και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα παραδώσουμε όλα αυτά στις νέες γενιές.
1: Μάλιστα.
0: Και οι νέες γενιές είναι εκείνες οι οποίες θα πρέπει να τα κληρονομήσουν και να τα προχωρήσουν και να τα συνεχίσουν και να δίνουν κάθε λίγο και λιγάκι τη μαρτυρία τους για την αρχοντιά της Σάμου και την ιστορία της.
1: Η παράκληση αυτή θα είναι στο πλαίσιο των λειτουργιών, των παρακλήσεων, πριν το 15 Αύγουστο. Μάλιστα, ωραία.
0: Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε λειτουργία εκεί ακόμα, λόγω έχουμε δυσκολίες. Είπαμε να κάνουμε μια παράκληση,
1: ωραία,
0: για να μπορέσουμε, έτσι όπως είπα, να δοξάσουμε τον Άγιο Θεό και να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας για τα δώρα τα οποία, γιατί όλα αυτά τα οποία απολαμβάνουμε αυτές τις μέρες είναι δώρα του Θεού, αγαπητοί μου ακροατές.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δώρα του Θεού. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι δικά μας. Ούτε κανείς περίμενε ότι θα έχουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
1: Η αλήθεια
0: Ελλάδα,
1: είναι
0: δυστυχώς,
1: έτσι. Έχει ζημιές, καταστροφές φυσικές.
0: Ακριβώς. Και όλη η Ελλάδα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τον αγώνα τον οποίο έχουμε. Γι' αυτό και με βλέπετε να είμαι πολύ προβληματισμένος και στεναχωρημένος όταν ανεύθυνα ο καθένας λέει αυτό το οποίο εκείνη τη στιγμή του έρχεται στο μυαλό. Κανείς δεν ξέρει πόσα ξενύχτια έχουμε κάνει, κανείς δεν ξέρει πόσα δρομολόγια έχουμε κάνει στην Αθήνα για αυτά τα θέματα, δεν ξέρει κανείς πόσους ανθρώπους έχουμε υποχρεωθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ρωτήστε παρακαλώ τους μηχανικούς που έχουμε εδώ στη ΣΑΜΟ να δείτε τι αγώνα έχουν κάνει οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουμε τις μελέτες. Mm-hmm. Όχι.
1: Σεβασμιότατε, νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η παρουσία της κυρίας Μενδώνη πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή το 2000 τη θυμάμαι Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και μετέπειτα ως υπουργός. Οπότε εδώ είναι και ένα υπουργείο που δεν αλλάζουν υπουργοί, δηλαδή υπάρχουν δεσμεύσεις που υλοποιούνται από την ίδια, είναι γνώστης, δηλαδή ξέρει τα προβλήματα, η επαφή πια μαζί σας και με άλλους εδώ αιρετούς είναι σε μια βάση και φιλική. Υπάρχουν διαπροσωπικές νομίζω σχέσεις με την κυρία Μενδώνη. Άρα νομίζω ότι και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στο να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα
0: αν
1: αυτά.
0: Αν ακούσα την κυρία Μενδώνη, ξέρει λεπτομέρειες για το κάθε μνημείο.
1: 25 χρόνια τώρα.
0: Η κυρία Μενδώνη υπηρέτησε και εδώ επί πολλά χρόνια, γι' αυτό ξέρει και πολύ καλά την ιστορία μας, την παράδοσή μας, πιθαμή προς πιθαμή, ξέρει όλες τις αρχαιότητες. Mm-hmm. Και όχι μόνο σε εμάς. Σε όλη την επικράτεια, η κυρία Μενδώνη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει και συγχρόνως ενεργεί και έχει τη δυνατότητα και μιας προσωπικότητας δυναμικής για να μπορεί να ξεπερνάει δυσκολίες. Mm-hmm. Κάποτε θα πρέπει να γραφτεί ιστορία για αυτό το στόχο τον οποίο έχει το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή τη στιγμή, διότι μνημεία τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί τόσα χρόνια βγαίνουν πάλι στην επιφάνεια και νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται όχι μόνο σε εμάς, σε εμάς είναι και εντυπωσιακό έτσι, mm-hmm. αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Εξάλλου εμείς με την κυρία Μενδώνη έχουμε συνεργαστεί για τη Βροντιανή, έχουμε συνεργαστεί για την Αγία Ζώνη. Έχουμε συνεργαστεί για όλα τα μοναστήρια.
1: Τη Ζωδόχο Πηγή.
0: Τη Ζωδόχο Πηγή. Όλα τα μοναστήρια έχουμε συνεργαστεί. Και αυτή η συνεργασία είναι να δοξάζουμε τον Άγιο Θεό που έχουμε αυτή τη δυνατότητα της συνεργασίας αλλά και της αποδοχής της, επαναλαμβάνω, και την αγάπη της για τη ΣΑΜΟ. Και νομίζω ότι είναι μια δυνατή, αν θέλετε, παρουσία η οποία μας χρειάζεται αυτή την ώρα και στιγμή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κάποιες από αυτές τις εκκρεμότητες οι οποίες δυστυχώς υπάρχουν και θα υπάρχουν στο μέλλον γύρω από όλα τα μνημεία, διότι είναι πάρα πολλά τα μνημεία τα οποία έχουμε εμείς εδώ στο νησί μας. Και θα σας πω μόνο δύο. Ο Τίμιος Σταυρός. Mm-hmm. Μοναστήρι μας. Που είναι το μεγαλύτερο μοναστήρι. Μπορούμε να λειτουργήσουμε τώρα? Όχι. Κάνουμε τις μελέτες για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε έτοιμοι. Γιατί χωρίς μελέτες δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί κανένα από τα μνημεία μας. Να πω για τον προφήτη Ηλία Καρλοβάσου. Να πω για την Αγία Τριάδα με τη Λινιόν. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε τα ερήπια, καλά θα κάνουμε να τα έχουμε. Αν δεν θέλουμε όμως, θα πρέπει να αγωνιστούμε, να αποκτήσουμε τις δυνατότητες, να αποκατασταθούν αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε στον αέρα απλά και μόνο δεν φτιάχνουν τα μοναστήρια, δεν φτιάχνουν τις ενορίες. Να συσπηρωθούμε όλοι μας, να φτιάξουμε όλα αυτά με ενότητα. Και βέβαια πάνε οι μεγάλοι ευεργέτες που παλαιότερα είχαμε. Δεν υπάρχουν ευεργέτες, δυστυχώς, στο νησί μας. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου ας είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά τα οποία μας χαρίζει ο Άγιος Θεός, τα λίγα, τα πολλά, για να μπορούμε έτσι να αποκαταστήσουμε, επαναλαμβάνω, αυτή τη σχέση μας με τα μνημεία μας και ιδιαίτερα με τους ιερούς ναούς μας. Και ας κάνουμε ναούς τους εαυτούς μας, διότι θα μου επιτρέψετε να πω τώρα πλέον κάτι τελευταίο και πνευματικό. Τα ντουβάρια θα τα φτιάξουμε. Τις ψυχές μας να φτιάξουμε, τις αμνιώτες, να γυρίσουμε στο Θεό μας και στην Παναγία μας και στους Αγίους μας και να είμαστε ενωμένοι και να προχωρήσουμε μέσα στην Ελληνοορθοδοξία, η οποία είναι εκείνη η οποία θα μας κρατήσει ενωμένους και θα μας δώσει τη δυνατότητα να παλέψουμε για το μέλλον αυτού του τόπου, της Ελλάδος ολοκλήρου, αλλά και κυρίως του νησιού μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευλογία σας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Λοιπόν, αυτά από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Είπαμε, τα δύο αυτά μνημεία που εγκαινιάστηκαν, πολιτιστικά μνημεία τεράστιας σημασίας, και η εκκλησία, ο ναός της Κύμησης Θεοτόκου, από τους μεγαλύτερους των Βαλκανίων, εμβληματικός ναός. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κύριε Αντρεπόδη, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Λοιπόν, μία εβδομάδα η προηγούμενη που πέρασε, με την 112η Σύνοδο των Πριτάνεων, παρουσία και της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας, είχαμε την Υπουργό Πολιτισμού, εγκαινίασε δύο τεράστια σημασίας πολιτιστικά μνημεία του νησιού, ιστορικά, αλλά ουσιαστικά δόθηκε η κίνηση για τις εργασίες σε έναν εμβληματικό ναό της Κύμησης Θεοτόκου.
2: Ναι, όπως το λέτε, είναι πράγματι, ήταν μια εβδομάδα γεμάτη από γεγονότα και ακαδημαϊκού χαρακτήρως και θρησκευτικού και κοινωνικού για τη ΣΑΜΟ, όπως τα περιγράψατε είναι. Ήρθανε δύο υπουργοί, την προηγούμενη είχε έρθει και υφυπουργός κυρία Χαραλαμπογιάννη και μίλησε και στη Σύνοδο. Θέλω να πω ότι είναι άλλη μια φορά η ΣΑΜΟ στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος. Mm-hmm.
1: Μιλήσαμε νωρίτερα και με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σχετικά με τα πολιτιστικά μνημεία, τις εκκλησίες, τους ιερούς ναούς και τι πρόκειται ακόμη να γίνει το επόμενο διάστημα. Είχαμε και μία πολύ θετική εξέλιξη που ανακοινώθηκε πλέον και επίσημα από την κυρία Ζαχαράκη, τη δημιουργία του Εσπερινού ΕΠΑΛ, βγήκε και το σχετικό ΦΕΚ στο Καρλόβαση, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Δυτικής Σάμου που υλοποιείται.
2: Όπως το λέτε είναι, και ξέρετε τα αιτήματα είναι πολλά και πολλές φορές μπαίνουν στον κόσμο των ιδεών και της επιθυμίας. Αυτό, και χωρίς να θέλω να αυτολογήσω, είναι προσωπική μας επιτυχία μετά από επιμονή και με την ευτυχή συγκυρία που είναι η κυρία Ζαχαράκη στο Υπουργείο και ο Κώστας Βλάσης, ένας πολύ καλός φίλος, ένας καθηγητής ορθοπαιδικής που είναι υφυπουργός και το ενέκρινε κατά προτεραιότητα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, τα αιτήματα, όχι το λέω αυτό γιατί ξέρετε, πολλές φορές ασαφοποιείται μια επιτυχία. Είναι μια επιτυχία που έγινε τώρα με αυτές τις συνθήκες. Και οφείλω να το πω, χωρίς να σημαίνει ότι κοπάζομαι ή ότι περιαυτολογούμε.
1: Τώρα, κύριε καθηγητά, έχουμε επίσης για τα θέματα παιδείας μια υπόσχεση ότι από την επόμενη χρονιά θα είναι το μαθηματικό τμήμα και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Αυτό παραμένει, έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Αυτό παραμένει, αλλά η εξέλιξη είναι, γιατί το έθεσα πάλι στην κυρία Ζαχαράκη, και εκείνη λέει ότι χρειάζεται ένα συμπληρωμένος φάκελος, μια πρόταση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το μαθηματικό τμήμα, που δεν υπάρχει. Βέβαια, από την Πανεπιστήμιο λένε ότι εμείς στείλαμε. Η υπουργός και οι υπηρεσίες της, τεχνοκρατικές, λένε ότι δεν υπάρχει η πρόταση ώστε να τεκμηριωθεί και να θεμελιωθεί αυτή η απόφαση. Εάν γίνει, αυτό το είπε δημοσία στο γραφείο μέσα που ήμουν με την κυρία Ζαχαράκη, ήταν και ο δήμαρχος της Δυτικής Σάμου και οι άλλοι θεσμικοί και ανατολικής και κομματικοί παράγοντες. Είπε ξεκάθαρα ότι για να γίνει αυτό που θα γίνει άμεσα, γιατί κατ' επανάληψη το έχω θέσει και στην προηγούμενη υπουργό και στην τωρινή, πρέπει να συμπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις που έχουν σχέση άμεση με την πρόταση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οι ειδικοί και οι αρμόδιοι πρέπει να το πράξουν.
2: Ο κύριος Παπαθεοφάνος πήρε το μήνυμα και λέει ότι άμεσα θα επικοινωνήσει για να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα. Δηλαδή δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου, είναι ευθύνη του τμήματος του μαθηματικού.
1: Εδώ στο Πανεπιστήμιο.
2: Να δώσει τα ανάλογα στοιχεία στο Υπουργείο.
1: Τώρα, άλλο ένα θέμα που σχετίζεται με το Πανεπιστήμιο είναι η αποκατάσταση εκεί στα Βερσοδεψία και η μελέτη επιτέλους που επί σειρά ετών την αναμένουμε για να γίνει πανεπιστημιούπολη.
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Αυτό είναι βέβαια ένα έργο το οποίο άπτεται και κονδυλίων, τα οποία δεν είναι από το Υπουργείο Παιδείας. συμμετέχει και το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά σε κάθε περίπτωση ετέθηκε αυτό το θέμα, ότι είναι στην ατζέντα της, και του Πανεπιστημίου και βέβαια κατ' επέκταση του Υπουργείου.
1: Άλλο ένα, για το, μιλήσατε με την Υπουργό και για το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, όπως είπαμε, που θέλουμε να μπει, να ενταχθεί το τμήμα μαθηματικών. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με το εσπερινό ΕΠΑΛ. Υπήρξε κάποιο άλλο θέμα που θέσατε, κάποιο άλλο αίτημα με την ευκαιρία εδώ της επίσκεψης κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη?
2: Καλά, πέραν το άλλο που το ξέρετε καλά, ότι θα λειτουργήσει τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά το μεταπτυχιακό, το πρόγραμμα σπουδών στο Βαθύ. Ένα αίτημα, όπως λέτε, πάγιο αίτημα, 10 ετών από τότε που ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο, είναι να συμμετέχει στην εγκατάσταση σχολών, τμήματων και το Βαθύ, η Ανατολική Σάμος. Εδώ βέβαια, το είπα στον Υπουργό, το Υπουργείο δεν θα έχει αντίρρηση αρκεί να υπάρχει πρόταση από τη Σύγκλιτο. Δηλαδή, για να υπάρξει πρόταση και απόφαση της Σύγκλιτου, πρέπει να υπάρξει καταρχήν πρόταση από τον Δήμο. Το άκουσε και ο Δήμαρχος, το ξέρει. Δηλαδή ένας ολοκληρωμένος φάκελος που να λέει ότι για να εγκαταστήσουμε, παραδείγματος χάρη, ένα τμήμα μουσικών σπουδών ή φιλοσοφίας ή αστρονομίας, δεν ξέρω τι, έχουμε το χώρο, έχουμε αυτές τις δυνατότητες, έχουμε αυτή τη βοήθεια μπορεί να πάρει να δώσει ο Δήμος και να προχωρήσει να πάει σύγκλιτο. Εάν είναι σύγκλιτο στο εγκρίνει, το Υπουργείο δεν θα πει όχι. Βέβαια εκεί στη σύγκλιτο του Πανεπιστημίου επισέρχονται για άλλοι παράγοντες, εν πάση περιπτώσει συμφέρονται ή οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει θα το προχωρήσουμε αυτό, γιατί είναι δίκαιο και για το Πανεπιστήμιο είναι καλό. Δηλαδή η Ανατολική Σάμος να έχει άμεση πρόσβαση και σε τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έπρεπε να έχει γίνει αυτό από την αρχή, αλλά δεν έγινε, τώρα δεν ξέρω τους λόγους.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οι συναντήσεις υπήρξαν και στο γραφείο σας και με κομματικά στελέχη. Υποθέτω ότι βέβαια και μιας και είμαστε στην τελευταία έτσι, χρονιά πριν τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο είτε του 26 είτε γίνουν την άνοιξη του 27, υπάρχει πεδίο έτσι, για συζητήσεις προεκλογικές.
2: Βεβαίως υπάρχει, είναι προεκλογική χρονιά, αλλά και μια μιλάτε για εκλογές. Διαβάζω διάφορα σχόλια, κύριε Τρυπόδη, ότι να έρχονται τώρα υπουργοί προεκλογικά. Αυτό είναι άδικο, έως εξοργιστικό. Στη ΣΑΜΟ τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει περισσότερα από 30 υπουργοί ή υφυπουργοί. Οι περισσότεροι ήρθαν γιατί τους έφερα εγώ. Πάλι θα αυτολογήσω, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή δεν ήρθαν σε προεκλογικά αυτοί οι 30 που έχουν έρθει. Τους οποίους τους έχουν καταγράψει και θα το δημοσιοποιήσουμε. Ήρθαν για να δουν τα θέματα, είτε αφορούσαν τα γεωργικά θέματα, είτε ναυτιλία, είτε την παιδεία, είτε τα χωροταξικά και διάφορα άλλα. Επομένως, είναι άδικο σας λέω να γράφονται ότι έρχονται υπουργοί γιατί τώρα μας θυμηθήκανε. Δεν είναι. Σε νεκρό πολιτικό χρόνο έχουν έρθει δεκάδες υπουργοί ΣΑΜΟ. Για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω. Ήθελα να θυμίσω ότι παλαιότερα με προηγούμενες κυβερνήσεις ερχόταν μόνο για το μεταναστευτικό για να φορτώσουν τη ΣΑΜΟ με ένα τεράστιο κίτ και να μεταεπακόλουθα τα οποία ζούμε σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε να το έχουμε γι' αυτό υπόψη.
1: Βέβαια.
2: Και να πω και κάτι άλλο, μια και είπατε για το σεβασμιότατη. Είναι ευτυχή η συγκυρία για τη ΣΑΜΟ, ευτυχία μάλλον για τη ΣΑΜΟ που έχει έναν ιεράρχη αυτού του μεγέθους. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, δεν το λέω έτσι κολακευτικά. Ότι είναι, μπορεί και κάνει παρεμβάσεις όπως χρειάζεται και στην κοινωνία. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Δεν είναι μόνο τα θεία, είναι και η τρέχουσα ζωή. Και ο δικός μας ο ιεράρχης έχει αυτό το χάρισμα και την επιθυμία και την δράση. Δηλαδή μαζί με τα θρησκευτικά καθήκοντα να παρεμβαίνει και στις κοινωνικές δράσεις του νόμου. Και πιστεύω ότι είναι από τους λίγους ιεράρχες που έχει αυτό το τη δράση και το χάρισμα και είναι απόκτημα νομίζω για την Εκκλησία της Ελλάδος και μακάρι να έχει και καλύτερη εξέλιξη και προς την κορυφή.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για έναν δραστήριο επιμενάρχη που πολλές φορές έχει μπει μπροστά σε πολύ μεγάλα ζητήματα του νησιού και της κοινωνίας. Έτσι είναι. Αυτό είναι κοινά αποδεκτό. Ναι, μην το θεωρούμε δεδομένο.
2: Ναι. Επαφίονται στα θρησκευτικά καθήκοντα και στα λατρευτικά τους καθήκοντα. Αλλά η κοινωνία έχει ανάγκες και η Εκκλησία χωρίς κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει, κατάλαβατε.
1: Βέβαια. Και το αντίστροφο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ,
1: καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι υπάρχει σε εξέλιξη και ναυάγιο με έναν αγνοούμενο. Παρέλειψε να το πω από την αρχή της εκπομπής. Μας πήραν έτσι μπρος που λέμε τα υπόλοιπα όλα τα θέματα. Και υπήρχε και την Παρασκευή το βράδυ, γύρω στις 10.30, λίγο πριν τις 10.30, σήμα ότι υπάρχει ναυάγιο, βέβαια προς την πλευρά της Τουρκίας, γιατί οι 34 από τους 37 επιβαίνοντες στη Λέμβο, τους περισυνέλεξε η τουρκική ακτεωρός. Ωστόσο, ζητήθηκε συνδρομή και από τα δικά μας τα σκάφη του λιμενικού και Super Puma έκανε έρευνα, γιατί θεωρούν ότι μπορεί να κολύμπησαν, να βγήκαν τέλος πάντων, γιατί και από τη στεριά εδώ γινόντουσαν έρευνες. Επίσης, σήμερα το πρωί, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, σήμανε συναγερμός και για άλλο ναυάγιο. Αυτή τη φορά, στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου, στην Σάμο, ένας αγνοούμενος, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες των επιβενόντων. Είναι λοιπόν σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εκεί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου, στη Σάμο, υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά την αποβίβαση αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο και αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Στην περιοχή επιχειρεί ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, ενώ συνδράμουν ένα πλωτό ασθενοφόρο και το σκάφος Άλμπα της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Παράλληλα, απογειώθηκε ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας για την ενίσχυση των ερευνών. Είπαμε, 21 άτομα έχουν διασωθεί από το περιπολικό του λιμενικού και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχών αγνοουμένων. 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι πνέουν στην περιοχή. Λόγω των ισχυρών ανέμων πρέπει να πούμε ότι έχουμε και βρισκόμαστε στην κατηγορία επικινδυνότητας στο χάρτη 4. Είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ή άλλως όλο το καλοκαίρι βρίσκεται, σαν να είναι πάντα στο 4. Ακόμα και με τριάρι οι περιπολίες είναι καθημερινές και όλη τη μέρα. Επίσης, να πούμε ότι εχθές υπήρξε σήμα, κλίση στο 112 για έναν άνδρα στην περιοχή του Καρλοβάσου, ο οποίος φοβήθηκε μάλλον ότι έχασε τον προσανατολισμό του και έτσι κάλεσε στο 112 εκεί στους Καταράχτες, που είναι μια περιοχή, εντάξει, είναι λίγο επικίνδυνη αν δεν τη γνωρίζεις κιόλας. Κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός, απλά φοβήθηκε ο άνθρωπος και λέει, καλύτερα να καλέσω τώρα να έρθουν να με πάρουν παρά να συμβεί και κάτι και να με πάνε μετά. Καλά το σκέφτηκε ο άνθρωπος. Προσοχή σε σημεία που δεν γνωρίζουμε, δεν πάμε ποτέ μόνοι μας. Αλλά δυστυχώς οι τουρίστες πολλές φορές υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είναι η άγνοια του κινδύνου, γιατί δεν ξέρουν τι πρόκειται να συναντήσουν. Ξεκινούν με τα αποτελέσματα που πολλές φορές έχουν δυσάρεστες συνέπειες. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
13: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Πάμε.
13: Θα πάμε στα γνωστά.
14: Θα πάμε στο δικό μας.
13: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
14: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
13: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
14: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
13: Εκεί θα πάμε.
14: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
13: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
14: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
15: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
16: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
17: Σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμεινόδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. 1785, το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 6 Ιουλίου 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρο υποτελή στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932. Η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. 6 Ιουλίου 2015. Την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στην θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. 6 Ιουλίου 2015. Η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά την σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, που διήρκησε 7 ώρες. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
20: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου
21: πω. Έχω εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
20: Έχω
21: μετά θα πάνε
20: εξτασιαστεί.
21: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρεφη.
21: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
24: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
23: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον εψιλον.
24: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
23: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
24: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπεύια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
23: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
24: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
23: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
24: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
23: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
26: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
27: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
26: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
27: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
26: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
28: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
29: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
30: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
29: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
30: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
31: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
32: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 625.
6: Πανουράκης.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
11: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
12: 2000 FM.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για να μας πει τι έγινε χθες με τα σκοτάδια εκεί που είχαμε, που οφείλεται σε αυτή την τρίωρη διακοπή ρεύματος. Δεν ξέρω, θα μας τα πει ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, κύριε πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Να δούμε λίγο τι έγινε χθες και είχαμε αυτή την καθυστέρηση να ανάψουν τα φώτα στην παραλιακή και πραγματικά, εντάξει, πέραν του ρομαντικού ήταν δύσκολο πρακτικά και για τους επαγγελματίες κλπ.
1: Εντάξει, αυτά νομίζω συμβαίνουν. Είχαν να κάνουν με τον προγραμματιστή, τέλος πάντων, που το χρονοδιακόπτη που ανάβουν και τα φώτα. Προφανώς μάλλον από τότε την διακοπή είχε μπλοκάρει ο χρονοδιακόπτης. Πάντως πάρα πολύ άμεσα ο εξωτερικός συνεργάτης ηλεκτρολόγος που έχουμε κατέβηκε κάτω άνθρωπος και το διευθέτησε. Mm-hmm. Αυτά συμβαίνουν, εντάξει.
0: Εντάξει, ήταν μία δύσκολη ένα Σαββατοκύριακο με την έννοια του ότι 3 ώρες blackout στο νησί, Σάββατο βράδυ. Πολλά τα παράπονα γιατί δεν επιλέχθηκε.
1: Δεν ήταν 3 ώρες.
0: Πόσο ήταν? 4 με.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Όχι, όχι, το blackout. Δεν λέω για το. Όχι, για όνομα του Θεού. 4 ώρες. Όχι, όχι, όχι. Λέω για το blackout τα ξημερώματα της Κυριακής, που για πολλούς θα μπορούσε να γίνει ξημερώματα Δευτέρας, π.χ., που δεν υπάρχουν και κέντρα και τέλος πάντων ό,τι είναι. Την άλλη μέρα Κυριακή, πολλοί είναι αυτοί που ήθελαν να θα ξυπνήσουν, δεν ξέρω τι, να ξενυχτήσουν. Βέβαια, απ' την άλλη θα μου πείτε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Και τη Δευτέρα το πρωί πρέπει να ξεκινήσουν οι φούρνοι. Ήτανε και κάτι άλλο που μου υπόθηκε και εμένα και μου μεταφέρθηκε. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να μην συμβεί ξανά ή τέλος πάντων να μην είναι τόσο συχνές αυτές οι διακοπές ρεύματος που είναι και επικίνδυνες για όλους τα μηχανήματα κλπ. Αυτό δεν έχει να κάνει με εσάς, είναι μια δική μου έτσι, μια παρένθεση να το πω.
1: Το αντιλαμβάνομαι, εντάξει, βρισκόμαστε τώρα μεσούσεις της τωρινής περίοδου, τα φορτία όλα είναι αυξημένα, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, τις ζέστες, κλιματιστικά τα πάντα.
0: Εννοείται.
1: Όσον αφορά τώρα γιατί αυτό το πρόβλημα που υπήρξε, το μισάωρο πρόβλημα όπου δεν είχαν ανάψει τα φωτισφαίρια κάτω στην παραλιακή. Νομίζω, εντάξει, να ζητήσουμε και συγγνώμη από τον κόσμο. Δεν έχει ξαναγίνει. Εντάξει, θα είμαστε κι εμείς πιο προσεκτικοί, εν πάση περιπτώσει, όταν γίνονται διακοπές ρεύματος, να τσεκάρουμε αν ο χρονοδιακόπτης
0: θα λειτουργήσει. Όχι, ναι, γιατί ναι, σωστά.
1: Δεν είναι και εύκολο αυτό να γίνει. Mm-hmm.
0: Επί του πρακτέου μπορείς να το δεις μόνο, έτσι.
1: Εγώ θα δώσω και συγχαρητήρια στον εξωτερικό μας συνεργάτη, ο οποίος άμεσα ο άνθρωπος κατέβηκε κάτω και έλυσε το πρόβλημα. Παρότι που τα τηλέφωνα που δέχτηκαν, εν πάση περιπτώσει, ήταν και λίγο προσβλητικά, εμένα με στεναχώρησε γενικώς η κατάσταση αυτή κάποιων συμπολιτών μας, οι οποίοι, παρότι αυτό δεν γίνεται, πρώτη φορά γίνει, τουλάχιστον σε αυτά τα χρόνια που είμαστε εδώ πέρα, εμείς έχουν την διακίνηση του Ελληνικού Ταμείου, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, δηλαδή πραγματικά ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευαισθητικός και καλά κάνει, τέλος πάντων. Εμείς,
0: μετά θα κάνω όταν κλείσουμε ένα σχόλιο για τον κόσμο που δεν αφορά όμως εσάς, απλά θα το κάνω αμέσως μετά. Λοιπόν, επειδή εχθές ήταν και τα σκοτάδια αυτά βέβαια, γενικότερα υπάρχει όμως ένα πρόβλημα και μία διαμαρτυρία σχετικά με τις διαγραμμίσεις στο δρόμο των κεντρικών της παραλίας. Και επειδή μέσα στο καλοκαίρι οι σερβιτόροι πηγαίνουν και έρχονται, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και κάποια στιγμή είχε καθιερωθεί να φοράνε ένα διακριτικό οι σερβιτόροι. Εν τω μεταξύ υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλο μέρος του κόσμου, ένας δρόμος που ανά 10 μέτρα, 50 μέτρα έχει διαγραμμίσεις. Καταλαβαίνουμε ότι και για τον οδηγό είναι πολύ δύσκολο, αλλά και για τους εργαζόμενους. Κάπου πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, δεν ξέρω πώς θα γίνει.
1: Όσον αφορά για τις διαγραμμίσεις, έχετε δίκιο, κάθε χρόνο το κάνουμε. Θυμάμαι πέρσι είχε γίνει παραμονές της Λευκής Νύχτας. Ήδη προγραμματίζουμε να γίνει διαγραμμίσεις. Έχουμε παραγγείλει καινούργια χρώματα, να δοκιμάσουμε και τα καινούργια χρώματα όσον αφορά την αντιεκτικότητά τους στον χρόνο. Mm-hmm. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι όπως είπατε και εσείς είναι πάρα πολλές διαβάσεις. Ανά 50 μέτρα έχουμε και διαβάσεις. Κάτι το οποίο πραγματικά δεν συναντιέται και σε άλλες παραλιακής οπούς, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει προκύψει από μελέτη.
0: Όχι, ξέρετε τι γίνεται.
1: Βάση. Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Αυτός που είχε το πινέλο, του έλεγε η Βιολέτα, βάλε και εδώ μπροστά στο δικό μου. Πάει παρακάτω, του λέει ο Δημήτρης, έλα ρε φίλε, κάνε και εδώ λίγο. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά έτσι λειτουργούμε. Ούτε μελέτες, ούτε τίποτα. Αποκλείεται να υπήρξε μελέτη συγκοινωνιολόγου που να έχει κάνει αυτό, να έχει δώσει αυτό το αποτέλεσμα. Απ' την άλλη, βέβαια, το θέμα είναι ότι ο καθένας θα σταματάει όταν βλέπει ένα σερβιτόρο, ένα παιδί να πετάγεται. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Ίσως πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί, να πάρθει γενναία απόφαση και να κλείνει ο δρόμος κάποιες ώρες όπως γίνεται σε πολλά νησιά.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια...
0: Είναι μια μεγάλη ιστορία, κουβέντα, και πρέπει να έχει αποδοθεί, να τελειοποιηθεί και ο περιφερειακός.
1: Ο περιφερειακός θα πρέπει να αξιολογηθεί. Είναι μια πολύ συνεχή και δύσκολη απόφαση. Όπως λέτε, υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι που πήγαιναν και αυτή η απόφαση. Είναι κάτι που βέβαια δεν απορρίπτεται. Μπορεί να τεθεί έτσι στο πλαίσιο του διαλόγου, τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και μετά, και εσείς είπατε ότι οι διαβάσεις είναι πάρα πολλές. Τα καρσόνια, τέλος πάντων, οι σερβιτέροι, οι οποίοι πάρα πολύ γρήγορα μεταβαίνουν από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, και αυτό είναι και αυτό επικίνδυνο. Όντως,
0: πρωτίστως για τους ίδιους.
1: Για τους ίδιους. Όντως έχουμε πει ότι θα πρέπει να φορώνουν τουλάχιστον κάποια διακριτικά, γιατί τις χθες που πέρασα τους είδα να φοράνε και μαύρα πουκάμισα.
0: Ναι, ναι. Υπόθηκε πάρα πολύ. Ήταν, λέει, σκοτάδι στα μαύρα και οι σερβιτόροι. Πραγματικά τρέμουμε να μην ακούσουμε ότι έγινε κάποιο ατύχημα.
1: Εγώ να το ξαναπώ ότι είναι τουριστική περίοδος, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, οπότε πρέπει όλοι να κάνουμε βήματα λίγο πίσω για να μπορέσουμε να μην να κυλήσει και αυτή η τουριστική περίοδος, όσο γίνεται με τον καλύτερο και τον αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Όλοι θα πρέπει να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο μέτρο που αφορά το Ελληνικό Ταμείο, πραγματικά έχουμε προγραμματίσει αυτά που πρέπει να κάνουμε. Και προσπαθούμε με το ελάχιστο προσωπικό, θα το ξαναπώ, και με τους εξωτερικούς συνεργάτες που έχουμε, να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τα οποία έχουμε υπομειστεί. Και που, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλοί κόσμοι ξεκινάει πλέον σε ζώνη, έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Μιλάμε καθημερινά, από τις πληροφορίες που έχω, έρχονται 800-900.000 άτομα κόσμος από την Τουρκία, από την γείτονα χώρα.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Και πάλι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, και όπως είπα και θα το ξαναπώ, ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουμε με θετική προοπτική και προσέγγιση, ακόμη και προβλήματα να έχουμε, να μπορέσουμε με ένα θετικό τρόπο να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Εγώ προσφάτως προχθές είχα πάει τέλος σε ένα νησί, να μην πω πού θα πάει, εν πάση περιπτώσει, πολύ συχνά στο νησί, με πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Πάνω από 10 και 12 καράβια ημερησίως προσυνήθουν προκειμένα, και πραγματικά κάθεσε και αξιολόγησε τις υποδομές εκείνες και τις δικές μας υποδομές. Την καθαριότητα, τις διαγραμμίσεις, τα γυροβόλια, τα κάγκελα, τα πάντα. Πραγματικά νομίζω ότι κάποιοι συμπολίτες μας αδικούν. Και αυτό ήταν και άλλος κόσμος εκεί που ήμασταν μαζί και το συζητάγαμε, είχε την ίδια άποψη με εμένα. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα δεκαετιών που προσπαθούμε να τα επιλύσουμε, είναι δύσκολο να επιλύσουν όλα, αλλά καταβάλλουμε κάποια προσπάθεια τουλάχιστον και προτεραιοποιούμε τα προβλήματα έτσι ώστε αυτά πρώτα να τυχούν και συνέχεια τα υπόλοιπα.
0: Είπαμε ότι το νησί μας δεν στερείται υποδομών. Ίσα-ίσα έχουμε πολλές υποδομές και κυρίως λιμενικές, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει σε άλλη περιοχή τόσο κοντινά δύο λιμάνια με τέτοιους επιβατικούς σταθμούς κλπ. Όποιος ταξιδέψει θα το διαπιστώσει. Έρχομαι δηλαδή, μπορώ να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του ανά πάσα στιγμή. Το θέμα είναι ότι όλες αυτές οι υποδομές σίγουρα θέλουν βελτίωση, θέλουν μάλλον συντήρηση. Δηλαδή, μας έχουν πει πολλές φορές, κάνουν παράπονα για τα σίδερα που είναι στο λιμάνι εδώ το τουριστικό, που θέλουν ένα βάψιμο. Δεν είναι κάτι το φοβερό αυτό να γίνει. Οι τουαλέτες που, εντάξει, δηλαδή μπορείτε να στείλετε.

0: ναυτιλίες μας δώσουν την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου, δημιουργία δηλαδή υγειονομικών χώρων ΔΣΕ όπως λέμε. Mm-hmm. Περιμένω λοιπόν αυτή την έγκριση και πριν με πάρει τηλέφωνο ήμουν έτοιμος να σηκώσω τηλέφωνο να επικοινωνήσω την Υπουργή Ναυτιλίας για την επίσφευση της έγκρισης.
1: Είναι κάτι πολύ αναγκαίο. Δεν ξέρω γιατί είναι τώρα τόσο αναγκαίο, το καθυστερούν και αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν, να εγκρίνουν κάτι. Τι να πω.
0: Αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αντιλαμβάνεστε ότι αυτές θα μας φάνε. Χρονοβόρες αποτελούν τροχοπέδι και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό πρέπει αυτό σας το λέω έτσι με...
1: ένα άλλο θέμα, το καταλαβαίνω γιατί σας βλέπω, είστε ένας άνθρωπος που θα τρέξει και νομίζω ότι όσοι πέρασαν, ο καθένας έβαλε το δικό του έτσι λιθαράκι από το λιμενικό ταμείο. Έχουμε τα παράπονα βέβαια, μιας και λέγαμε για σκοτάδια και για την πλατεία Θεμιστοκλής Σοφούλη εκεί στο πάρκινγκ. Ο εργολάβος προχθές πήγε, έκανε κάποιες εργασίες, άφησαν οι εργάτες εκεί κάποιες μπετόβεργες τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν τώρα τα έχουν μαζέψει.
0: Να καλύψουν το κενό αυτό της βάσης των ιστών.
1: Ναι. Τα μαζέψαν από εκεί. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω σήμερα περάσει.
0: Έχουν κάποια φωτιστικά να έρθουν, τα οποία θα έχουν μεγαλύτερη χωνοτυπότητα για να μπορούν να μπουν ακριβώς εκεί στα σημεία και στους πυλώνες όπου δεν έχουν μπει τα φωτιστικά και τα έξι φωτιστικά τα οποία είναι στην πλατεία του Σουφούλη. Περιμένουμε λοιπόν από τον ανάδοχο να μας πει τα φυσικά αυτά για να μπορέσουν να τοποθετηθούν και εν πάση περιπτώσει να τελειώσει αυτή η υπόθεση εκεί που είναι μια εκκρεμότητα για αυτό, το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά εδώ μας ξεπερνάει δηλαδή.
1: Ναι, είδαμε κάποιες τη φωταγώγηση εκεί και στο beach volley, στα γηπεδάκια. Μου λέει, στέλνουν.
0: Ναι. Και χαρά υπάρχουν όλα τα φυσικά πλέον ανάβουν.
1: Ναι, έχει ολοκληρωθεί εκεί η φωταγώγηση. Είναι ένα σημείο.
0: Τώρα μια μιλάμε για τον beach volley, βλέπετε ότι είναι, έχει μια υψηψιμότητα, γίνεται χρήση. Mm-hmm. Νομίζω ότι και η διαχείριση του αυτή είναι σε αξιοπρεπές επίπεδο. Έχουμε το πρόβλημα της αποχέτευσης, δεν έχει συνηθίσει την αποχέτευση. Αυτό είναι το θέμα της μελέτης που αρχικά έχει γίνει. Αυτό θα δούμε στο μέλλον και βέβαια να τελειώσει η τουριστική περίοδο, πώς θα μπορέσουμε να συνδέσουμε με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης. Mm-hmm.
1: Τώρα, επειδή βλέπουμε ότι τελευταία γίνονται κάποια ατυχήματα, δεν ξέρω αν δεν γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, απλά δεν είχαν δημοσιοποιηθεί, γιατί η κατάσταση στο ξενία είναι πάρα πολλά χρόνια έτσι. Υπήρχε παλιά μια χρηματοδότηση, θυμάμαι, από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αλλάξαν όμως, θυμάμαι, κάτι πεζοδρόμια από την εξωτερική πλευρά και μάλιστα λέγαμε γιατί βγήκανε. Αυτά ήταν καλά, δεν είχαν πρόβλημα. Έχει εγκριθεί, μας είπατε, ένα ποσό για την αλλαγή πλακιδίων εκεί, στο ξενία, μέχρι
0: το Γεφυράκι.
1: Μέχρι το Γεφυράκι. Γιατί δεν ξεκινάει αυτός ο εργολάβος ακόμη?
0: Είναι στη διαδικασία της δημοπράτησης. Δεν έχει γίνει δημοπράτηση ακόμα.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Όπως είναι και η ασφαλτοστρώση στις Μαούνες. Είναι δύο έργα τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει η διαδικασία της δημοπράτησης.
1: Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, γνωρίζουμε?
0: Είναι θέμα τώρα των υπηρεσιών να μπορέσουν να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία της δημοπράτησης.
1: Μάλιστα. Να υπάρχουν τα χρήματα και να...
0: Έχουμε κάνει προγραμματική σύμβαση με το
1: Δήμο.
0: Είμαστε στη διαδικασία αυτή όπου αναμένεται να κινήσουν οι διαδικασίες της δημοπράτησης για να μπορέσει να επιλεγεί ο ανάδοχος και να μπορέσουν τα έργα αυτά να υλοποιηθούν.
1: Μακάρι να ξεκινήσουν, να γίνει, αλλά από εκεί και πέρα θα είναι τραγικό να βλέπουμε πάλι αυτοκίνητα επάνω σε αυτά τα πλακάκια που δεν είναι για να σηκώσουν φορτηγά και αυτοκίνητα, είναι για να σηκώνουν εμάς. Άντε και έναν υπέρβερο. Πόσα κιλά. Εντάξει, γιατί θα ξανασπάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και η ατάκα πόσο έχει ένα πλακάκι να το βάλουμε, δεν είναι άντε έσπασε ένα πλακάκι, πάμε βάζουμε και ένα πλακάκι. Αυτά είναι έργα που πρέπει να γίνονται συνολικά.
0: Συμφωνούμε. Είναι το κυκλοφοριακό και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο ζήτημα για την πόλη του Αθήνας. Γιατί είπαμε είναι ένα γραφικό μέρος όπου η χώρα δεν είναι άπλετη. Περιμένουμε και αυτή τη μελέτη που είναι αναμονή της κυκλοφοριακής, αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία όχι μόνο θα αναδείξει το πρόβλημα που το γνωρίζουμε, αλλά θα προσπαθήσει να δώσει και λύσεις άμυνσης του προβλήματος. Χρειάζεται υπομονή.
1: Και βέβαια υπομονή δεν έχουν και αυτοί που πάνε να παρκάρουν το πρωί από το. Πού να σας πω, από την Καθολική Εκκλησία μέχρι το λιμάνι, υπάρχει καθημερινή γκρίνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε εμάς στέλνουν προσωπικά μήνυμα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, τι θα γίνει με τα. Υπάρχουν πολλά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, υπάρχει γκρίνια, δεν έχουν πού να παρκάρουν. Έχει κλείσει και το λιμάνι το πρωί γιατί έχει τα καραβάκια. Γενικότερα υπάρχει γκρίνια και ακόμη δεν έχουμε μπει. Δηλαδή μετά τις 15 Ιουλίου μέχρι το

0: 15 Αύγουστο, εκεί πια δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει στην πόλη.
1: Όπως είπα και προηγουμένως, υπομονή χρειάζεται και συνεργασία. Η μεγάλη επισκεψιμότητα, ο πολλής κόσμος φέρει και τέτοιες προβλήματα. Απ' την άλλη όμως χρειαζόμαστε την επισκεψιμότητα, χρειαζόμαστε τον κόσμο. Είναι μια τεράστια οικονομική ανάγκη για τον τόπο μας. Οπότε θα πρέπει προβλήματα τέτοιου είδους να αντιμετωπίζουμε έτσι, ξέρω εγώ, και είναι μια θετική προσέγγιση.
0: Να υπενθυμίσουμε ξανά, γιατί συζητώντας με τον κόσμο που μου μεταφέρει τα παράπονα και δικαιολογημένα, του μεταφέρουμε και εμείς ότι το πρόβλημα θα λυθεί με αυτό το μεγάλο πάρκινγκ. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει προγραμματισμός για αυτό το πολύ μεγάλο πάρκινγκ 500 θέσεων, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Τσισμελή.
1: Είναι πολύ μεγάλο πάρκινγκ εκεί, είναι πραγματικά.
0: Αλλά αυτό είναι σε βάθος τριετίας, να πούμε, ολοκλήρωση.
1: Δεν θα μπορούσα να σας πω.
0: Να μην το διακινδυνεύσουμε.
1: Διάγραμμα, γιατί ακόμα δεν έχουν πάρει οι μελέτες, έχουν ολοκληρωθεί, οι αδειοδοτήσεις δεν έχουν προχωρήσει ακόμα. Χρηματοδότηση δεν έχουμε, οπότε και ο χρόνος του, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δημιουργικό έργο, αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Mm-hmm. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά από την άλλη όμως σας είπα ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Ταμείο για να μπορέσει να διεκπαιρεώσει και να ξεκώσει όλα αυτά τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχει και κάθε χρόνο γίνεται περισσότερο, είναι το θέμα της υποστελέχωσης. Αυτό είναι σημαντικό και θα το λέω και θα το ξαναλέω συνέχεια, διότι για πάρα πολλά χρόνια είχε αυτή τη στιγμή το Ταμείο χωρίς προσωπικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κάποιοι αποχωρούν, συνταξιδοτούνται. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μια από τις προτεραιότητες μας είναι και αυτή.
0: Μπορείτε τώρα να κάνετε προσλήψεις, μπορείτε.
1: Σας είπα ότι έχουμε μπει στον προγραμματισμό προσλήψεων. Ήδη αν δεν είχε προσληφθεί αυτός ο οποίος είχε επιλεγεί ο ΠΕΕ οικονομικού διοικητικού, αν δεν είχε διοριστεί με προηγούμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, θα ήταν τώρα εδώ. Προχθές πάλι από το ΑΣΕΠ πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι έχει δεσμευτεί μια θέση υπηρεσίας καθαριότητας ιστορικών χώρων που την είχαμε αιτηθεί. Mm-hmm. Μέσα τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου θα γίνει αυτή η προκήρυξη, οπότε ευελπιστούμε και από εκεί να προσλάβουμε ένα προσωπικό καθαριότητας, δεδομένου ότι αυτός ο υπάλληλος που μας έχει απομείνει μετά το Σεπτέμβριο συνταξιδοτείται.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Πάντως, τώρα όση ώρα μιλάμε, πολλοί είναι οι ακροατές που μου μεταφέρουν ότι δεν βλέπουν να ισχύει και να συμμορφώνονται κάποιοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων νοικιαζόμενων με την συμφωνία που είχε γίνει, τέλος πάντων. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι ο καθένας πρέπει να έχει στη βιτρίνα του, να το πούμε έτσι πολύ απλά, δύο αυτοκίνητα και να τα πηγαίνει στο μαλαγάρι απέναντι και να μεταφέρει. Το θέμα που προκαλείται είναι και όταν κάποιος πάρει ένα αυτοκίνητο να το νοικιάσει, που θα το αφήσει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν δεν είναι νοικιασμένο εκείνη τη στιγμή ή απλά το έχει αφήσει το το κατάστημα ενοικίασης. Δηλαδή είναι λίγο ένα παζλ δύσκολο όλο αυτό, νομίζω. Ένας πολυσύνθετο θέμα. Η έλλειψη θέσεων στάθμευσης στο νησί είναι φυσικό επόμενο ότι έχει προκαλέσει προβλήματα. Δεν είμαστε βέβαια η μόνη περιοχή. Αν κάποιος ζει σε μια πόλη στο κέντρο της Αθήνας, καταλαβαίνει τι σημαίνει να μην έχεις να παρκάρεις όταν μια μισή ώρα κάνεις βούρα το διαμέρισμα 12 η ώρα και δεν μπορείς να βρεις πουθενά και αναγκάζεις ακόμη και να τα αφήσεις κάπου που μπορεί να στο πάρει ο κερανός, αλλά είσαι τόσο απελπισμένος που δεν υπάρχει λύση. Δεν είμαστε και σε αυτή την κατάσταση, αλλά ωστόσο ναι, σίγουρα είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Και ίσως
1: υπάρχει πρόβλημα, το κυκλοφορικό πρόβλημα είναι μείζον πρόβλημα.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι μας είχε πει ο Δήμος κάποια στιγμή, Ανατολική Σάμου, δεν θυμάμαι, ο Δήμαρχος, κάποιος αντιδήμαρχος, ότι υπάρχει πρόθεση να γίνει μια συγκοινωνιακή μελέτη.
1: Αυτό λέω, ναι. Υπάρχει, έχει προγραμματιστεί, έχει, ναι.
0: Βέβαια και παλιά υπήρχε μια μελέτη, κύριε Τσισμελή, και δεν ξέρω και κατά πόσο ήταν και ορθή σε όλα τα σημεία. Δηλαδή έχουμε εντοπίσει ότι πολλά πράγματα έχουν γίνει λάθος. Ακόμα και η πιάτσα των ταξί θα μπορούσε να είναι ακριβώς απέναντι κάπου δεξιά. Δεν ξέρω με ποια λογική γίνονται. Βέβαια τώρα είναι διαμορφωμένη έχουν διαφορετικά η παραλιακή. Θα πρέπει.
1: Παλαιότερα το καλοκαίρι έρχονταν παραπάνω από 300 από την Ιωρκία.
0: Πολλούς λέτε.
1: Και τώρα υπερβαίνουμε καθημερινά τους χίλιους.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πρέπει αυτό να το αντιληφθούν κάποιοι, ότι έχουν χειροτερέψει. Έχουν χειροτερέψει, δηλαδή σήμερα, θα το πω τώρα και είσαστε και... Δεν πειράζει που σας έχω τώρα λίγο στη γραμμή και σας καθυστερώ. Γιατί παλιά έβγαινες, κάθομαι και σκέφτομαι τα τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε ένα δήμαρχο που έβγαινε επί 20 χρόνια, ο κύριος Γρήλος. Ήταν ένας δήμος της κοινότητας Σαμίων. Ούτε τα αυτοκίνητα υπήρχαν τόσο. Έβγαινε ποτέ κανείς να παραπονεθεί ότι είναι βρώμικοι δρόμοι? Όχι, διότι οι νοικοκυρές το πρωί έβγαιναν μπροστά από την πόρτα τους και σκούπιζαν. Το αυτονόητο. Έτσι. Σήμερα το πρωί λοιπόν βλέπω ένα συνεργείο του Δήμου να είναι στη γειτονιά μου. Και μάλιστα χαρακτηρολογώντας τους λέω, επειδή έχω ένα γιασεμί, μία γειτόνισσα με γιασεμί, κάθε πρωί πρέπει να μαζέψουμε τουλάχιστον 2 φαράσια. Το έκανα το πρωί πριν έρθω στη δουλειά μου και λέω, ευχαριστώ, μην έρθετε σε μένα, εγώ ήδη το έχω κάνει. Και έλεγα για το ότι παλιά οι γυναίκες σκούπιζαν μπροστά στην αυλή τους. Και μου λέει ο υπάλληλος καθαριότητας, έχω τύχει να σηκώνει η ιδιοκτήτρια του σπιτιού το ταπάκι του σπιτιού της, που έχει στην είσοδο, να το σηκώνει για να τις καθαρίσω από κάτω. Και τις λέω, είναι στο σπίτι σας, μέσα στην αυλή σας. Και μου είπε, λέει, αν δεν το κάνετε, θα πάω στο Δήμο και θα σας καταγγείλω. Εγώ από εκεί και πέρα καταλαβαίνω πώς λειτουργούμε πλέον και μας φταίνε πάντα όλοι οι αιρετοί, όλοι οι υπόλοιποι, γιατί υπάρχει βρωμιά και δεν υπάρχει καθαριότητα. Ας αναλογιστούμε λίγο και εμάς ποια είναι η ευθύνη μας. Από τους επαγγελματίες που αφήνουν τη σακουλίτσα εδώ στο δεντράκι, το λέω και το ξαναλέω, της εθνικής, που δεν ξέρω ποιον περιμένουν να το μαζέψει, πραγματικά, και δεν το παίρνουν να το πετάξουν σε έναν κάδο, από την οικοκυρά που μπροστά από το σπίτι της δεν μπορεί να καθαρίσει. Εντάξει, τι να πω από εκεί και πέρα.
1: Εντάξει, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και η νοοτροπία έχει αλλάξει. Ο κόσμος είναι περισσότερο απαιτητικός. Τα περιμένει όλα.
0: Ναι, αλλά έχει υποχρεώσεις εκτός από δικαιώματα, έτσι. Να το λέμε και αυτό.
1: Πάνω σε αυτό είμαστε το δυτικό μέρος και αντιλαμβάνεστε ότι...
0: Και θυμάμαι, δεν είναι μόνο τώρα. Δηλαδή,
1: από τον τουρισμό προέρχονται.
0: Ο κύριος Καρλοβασίτης, μας τα έλεγε ο κύριος Μητσός, ο κύριος Σεβαστάκης, ο αείμνηστος, ο Θοδωρής ο Κοχλιός. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετούν την καθαριότητα, εδώ από τη δικιά μας πλευρά, επειδή εδώ ζω και τους βλέπω τους ανθρώπους, ήταν πάντα ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Προχθές πηγαίνοντας στο Ποσειδόνιο, αριστερά, μία τεράστια χωματερή, που οι άνθρωποι μας λένε αύριο να πάμε να την καθαρίσουμε, θα τα ξαναπετάξουνε. Δεν μας φταίει κανένας. Ο κακός μας εαυτός μας φταίει. Δηλαδή πραγματικά κάποια πράγματα εκτός των αρμοδιοτήτων που πρέπει και δεν μπορούμε εμείς να επιλύσουμε κάποια θέματα και πρέπει να τα κάνει κάθε δημοτική αρχή, δεν το συζητάμε, αλλά και εμείς ας συμμορφωθούμε λίγο να βοηθήσουμε την κατάσταση.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, πραγματικά πρέπει να υπάρχει συνέργεια, συνεργασία και όλοι να προσπαθήσουν για το καλύτερο. Γιατί σε αυτό τον τόπο μένουμε, τα παιδιά μας εδώ θέλουμε να μείνουν, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις.
0: Έτσι.
1: Τις οποίες προϋποθέσεις εμείς τις χτίζουμε και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, κυρίως την τουριστική περίοδο. Αυτά τα προβλήματα θα υπάρχουν. Όσο και οργανωμένη να είναι μια κοινωνία, όταν η επισκεψιμότητα είναι μεγάλη, θα δημιουργούνται τέτοιες προβλήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα και προβλήματα καθαριότητας. Όλοι έχουμε επισκεφθεί τουριστικά μέρη, τα οποία είναι και διάσημα και φημισμένα, και βλέπουμε ακριβώς και εκεί πόσες ατέλειες υπάρχουν. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν επισκέπτεται κανένας το νησί μας, θα είναι πεντακάθαρο. Δεν το θέλουμε αυτό όμως.
0: Εννοείται. Επειδή με ρωτούν και με αυτό να κλείσω, είπατε ότι περιμένουμε τα νέα φώτα για τη Θεμιστοκλή Σοφούλη, που θα είναι καλύτερη διάχυση του φωτός. Αυτό περίπου πότε, και εκεί στο πάρκινγκ?
1: Το περιμένουμε από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Είναι θέμα τώρα της προμήθειας που θα κάνει ο...
0: Ελπίζω πριν τον Αύγουστο που κλείνουν τα εργοστάσια.
1: Ευελπιστώ και εγώ ότι θα το έχουμε λύσει με αυτό το θέμα.
0: Ωραία.
1: Να πω τελειώνοντας ότι στις 13 του μηνός θα κατεβούν τα όργανα των παιδικών χαρών, αυτά που έχουμε, θα το αποκριθούν. Και από εκεί ταυτόχρονα κατευθείαν θα ετοιμάσουμε και την άδεια για την διαδότηση των παιδικών χαρών. Οπότε και αυτό το θέμα, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα, στο μεγαλύτερο βαθμό θα λήξει όσον αφορά τις ζωοπαιδικές χαρές.
0: Πυθαγορείου και αυτή που είναι δίπλα στο Beach Volley. Ωραία. Αυτό που ήταν να γίνει 11 είναι 13 τελικά Ιουλίου. Σωστά. Ωραία,
1: ναι,
0: ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Αυτά τα λίγα Θα παραδώσω τη σκητάλη για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Καταλαβαίνω, κατανοώ καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα που υπάρχουν. Σίγουρα είναι πολλά. Η επίλυση του βιολογικού είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Λέω σε κάποιους, θα ξεκινήσει άμεσα το σκάψιμο και η πρώτη ατάκα που μου λένε τώρα το καλοκαίρι, θα το αφήσουν για το φθινόπωρο, υποθέτω, μέχρι να φτώσουν, να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αφού επιλέχθηκε αυτή η λύση, αντί να μπει η κάλτσα το 20 που ήταν έτοιμη, θα το υποστούμε. Μείναμε πίσω 6 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με την αστική. Τα προβλήματα συνεχίζονται, υπάρχουν και γίνονται ακόμη πιο μεγάλα λόγω και του περισσότερου κόσμου που έρχεται ως προς το παρκάρισμα των αυτοκινήτων, στάθμευση κλπ. Κανείς δεν περίμενε ότι στην πόλη της Σάμου θα κατεβαίνουν καθημερινά 1.000 με 1.500 άτομα, όπως και σήμερα. Με το καλό να έρχονται οι άνθρωποι, να τονώνουν την οικονομία, αλλά σίγουρα μεταβάλλονται κάποιες σταθερές που υπήρχαν επί σειρά ετών στο νησί μας. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε να συναντήσουμε να ακούσετε στη συνέχεια τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6,
5: πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000 FM.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Καλωσορίσατε, Εύβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
16: No habla español.
15: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
16: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
15: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Ζήκω!
22: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
21: Εδώ.
22: Μάλιστα. Διατάξτε με.
21: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
22: Και γιατί δεν πας εσύ?
21: Εγώ είμαι αφεντικό.
22: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
21: Σήκω!
22: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
21: Ω, πήγαινα που θέλεις.
22: Το Τώρα μιλάς σωστά!
1: Η Φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
22: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου!
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
4: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
23: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Και καλή μας εβδομάδα. Βέβαια, εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM. Ζωντανά θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Χαλαρά και ενημερωτικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Δευτέρα, 6 του μηνός Ιουλίου. Σε επανάληψη βέβαια και εκπομπή μας στις 8 η ώρα το βράδυ. Μπορείτε να μας ακούσετε εδώ με όλα τα θέματα αυτά τα οποία θα σχολιάσουμε και θα αναδείξουμε. Σε έναν έθριο καιρό με υψηλή θερμοκρασία, καθώς βρισκόμαστε έτσι και στην καρδιά του καλοκαιριού, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη της Σάμου και στο Καρλόβαση, ενισχυμένοι οι βόρειοι άνεμοι στα νησιά μας, 6 μποφόρ και τοπικά 7 και 8 τις επόμενες ημέρες. 21 με 34 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία στα νησιά μας, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή καθώς η κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιά είναι στο 4, πολύ υψηλή. Μεγάλη προσοχή από όλους μας. 22 7 30 80 8 80 89 6 78, τα τηλέφωνα του 2000 FM εδώ για την επικοινωνία μαζί μας, και στο 2000fm.samos@gmail.com. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, απ' άκρη σ' άκρη και εκτός των νησιών μας, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Με αρκετά θέματα έτσι ξεκινάμε και την σημερινή μας εκπομπή, με θέματα τα οποία μας απασχολούν και φυσικά με θέματα τα οποία μας ζητάτε και εσείς, όπως λέμε συνέχεια, να σχολιάσουμε. Έχουμε και καλές ειδήσεις, έχουμε μια θετική εξέλιξη σε ένα θέμα το οποίο είχαμε ασχοληθεί το προηγούμενο διάστημα, θα το πούμε σε λίγο. Έχουμε και μια έρευνα διάσωσης, σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών ανοιχτά στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου βόρεια της Σάμου. Θα αναφερθούμε σε λίγο, μήπως έχουμε και κάτι νεότερο για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Βάζουμε μία ανωτελεία σε αυτά τα θέματα και θα ασχοληθούμε σε λίγο. Και θέλω να πάμε λίγο στην ακρίβεια. Ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους, το βιώνουμε καθημερινά, στην τσέπη μας γενικότερα. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως για τα περισσότερα νοικοκυριά. Οι πολίτες συγκρίνουν, όπως λέμε, καθημερινά τιμές, περιορίζουν τις αγορές τους, προσπαθούν να διαχειριστούν όσο καλύτερα μπορούν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Τώρα όμως ανακοινώνεται μια συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που προβλέπει πάγωμα των τιμών μέσα στο καλοκαίρι και σύμφωνα με τις εξαγγελίες μειώσεις από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Το ζητούμενο όμως είναι αν αυτά θα φανούν πραγματικά στο ταμείο ή θα παραμείνουν απλώς, όπως λέμε, μια καλή πρόθεση. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά και θέλουμε τη βοήθεια έτσι από τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ. Μιλάμε μαζί του και τον ευχαριστούμε που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας στην εκπομπή μας. Κύριε Κιωσέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Θα θέλαμε έτσι λίγο τη βοήθειά σας και πάλι να μας πείτε, κύριε Κιωσέ, τι σημαίνει στην πράξη αυτό το πάγωμα των τιμών που ακούσαμε τις τελευταίες έτσι ώρες.
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω, γιατί δεν είναι δικό μας αντικείμενο. Mm. Δεν εμπλεκόμαστε κάπως σε αυτή τη συνάντηση, οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τι έχει υποθεί. Αυτό που διαβάζω εγώ είναι από την ίδια χρονογραφία όπως και εσείς, mm-hmm. που αφορά τη διάθεση για συγκράτηση των τιμών. Θα το δούμε στην πράξη. Η δικιά μας δουλειά δεν είναι αυτή, είναι να καταγράφουμε τι συμβαίνει και να μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση.
0: Την έρευνα μετά, ναι. Σαφώς δεν ξέρω αν γνωρίζετε και ποια προϊόντα αφορούν περισσότερο έτσι, το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε.
1: Δεν το γνωρίζω, αλλά υποθέτω mm-hmm. ότι τα νοπά προϊόντα, επειδή είναι αντικείμενο παραγόντων που δεν μπορούν να προβλεφθούν, όπως είναι τα φούρνα, τα λαχανικά, το κρέας κτλ., τα οποία επηρεάζονται από παράγοντες εκτός του ελέγχου της χώρας, mm-hmm. τα περισσότερα από αυτά, όχι όλα προφανώς, δεν μπορεί να γίνει μια πρόβληψη σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε υποθέτω μάλλον δεν θα είναι αντικείμενο αυτή τη συζήτηση. Αλλά αυτό μένει να το δούμε στην πράξη.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι οι καταναλωτές, κύριε Κιωσέ, θα δουν πραγματικές μειώσεις, ή αυτό το λέμε έτσι για να χαϊδέψουμε ενδεχομένως, όχι εμείς, αυτοί που κάνουν αυτές τις, εν πάση περιπτώσει, τις εξαγγελίες, για να χαϊδέψουν λίγο τα αυτιά των καταναλωτών? Γιατί αυτό μας ρωτούν πολλοί εδώ φίλοι ακροατές, ότι όντως αυτό θα το δούμε στην πράξη, θα το δούμε στα ταμεία, ή είναι έτσι κάτι επικοινωνιακό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι?
1: Κοιτάξτε, μειώσει θα δούμε, ήδη βλέπουμε σε κάποια προϊόντα μειώσει. Δηλαδή, τον Ιούνιο είχαμε αρκετά χαμηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είχαμε κατηγορίες που ήταν αρνητικές. Στα μη τρόφιμα, στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε μειώσεις εδώ και περίπου 12 μήνες συνολικά. Οπότε έχουμε προϊόντα που έχουν μειώσεις. Τώρα, κατά πόσο το τελευταίο κατανόηση είναι μια κουβέντα διαφορετική. Γιατί όταν, ας πούμε, ένα σοκολατοειδές, για παράδειγμα, έχει αυξηθεί από 2 ευρώ, έχει πάει 3,5. Γιατί έχει πολύ μεγάλη αύξηση το κακάο, και από 3,5 θα πάει 3,2. Ναι. Που είναι σημαντική μείωση, είναι 10% μείωση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει αντιληπτό το κατανοητό, γιατί έχει κάτι στο μυαλό του συγκρινόμενο με ένα παρελθοντικό χρόνο, το οποίο ήταν πολύ διαφορετική η συνήθεια. Και όταν έχει περάσει και μια 15ετία περίπου με πρακτικά μηδενικό πληθωρισμό, δηλαδή από το 2010 στο 2012-2013, 2022-2023 συγγνώμη, δεν είχαμε πληθωρισμό πρακτικά. Τώρα αυτές οι μεταβολές είναι πολύ πιο έντονες. Έχει συνηθίσει, είχε μάθει κάποιες τιμές προϊόντων. Οπότε τώρα το νέο επίπεδο τιμών προφανώς είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και είναι ταξιλογικό, είναι προφανώς πιέζεται οικονομικά, αλλά η μείωση που ανέφερα, αυτό το 10% μπορεί να είναι κάποια λεφτά. Ποσοστία είναι σημαντικό ποσοστό, δεν μπορούμε να περιμένουμε και κάτι πολύ πιο μεγάλο σε μικρά χρονικά διαστήματα.
0: Σωστά. Ναι.
1: Επίσης σε κατηγορίες όπως είχαν μεγάλες αυξήσεις, έχουμε δει επαναφορές. Δηλαδή στο ελαιόλαδο, για παράδειγμα, που είχαμε πρόπερση πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, επανήλθε σε προηγούμενα επίπεδα. Ή τα σπορέλα επίσης που στην έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, πάλι είχαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, πάλι επανήλθαν στα προηγούμενα επίπεδα. Άρα υπάρχει αυτή η τάση, υπάρχουν προϊόντα που διορθώνουν. Το θέμα είναι προφανώς ότι αυτό αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις και κάποια από τα προϊόντα δεν μπορούν να επανέλθουν σε προηγούμενα επίπεδα, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα η αύξησή τους κάποιου περιστασιακού παράγοντα. Είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής της οικονομίας σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα με κάποια μείωση.
0: Κύριε Γιωσέ, αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε ενδεχομένως και με την πλατφόρμα, το πόσο κάνει, γιατί δεν τα είχαμε πει και για το συγκεκριμένο θέμα μαζί σας τουλάχιστον. Τι πιστεύετε ότι θα βοηθήσει αυτό και με βάση αυτό το θέμα τώρα που συζητάμε με τις τιμές?
1: Το πόσο κάνει, τόσο είναι η διαφάνεια στις τιμές. Υπήρχαν και τα εργαλεία και πριν από το πόσο κάνει. Για να έχει κατανοήσει πρόσβαση στις τιμές των προϊόντων, είτε από το καταναλωτή είτε από άλλα εργαλεία. Ούτως ώστε οι τιμές των σούπερ μάρκετ πλέον είναι τόσο διαθέσιμες μέσω των φυλαδίων και άλλων πηγών που αυτός που ήθελε να βρει κάτι θα το έβρισκε. Προφανώς το πόσο κάνει είναι ένα εργαλείο το οποίο τα παρέχει ομαδοποιημένα και βοηθάει σε αυτή την περίπτωση. Κάθε εργαλείο χρήσιμο είναι. Από εκεί πέρα αυτό που βοηθάει στο καταναλωτή να έχει μια καλύτερη εικόνα στο που θα βρει την τιμή που επιθυμεί. Από εκεί πέρα, σαν καταναλωτές, πρέπει να έχουμε και εμείς την δική μας ενέργεια, όποτε αυτό είναι εφικτό φυσικά, να βρούμε το κατάλληλο κατάστημα, αυτό που ταιριάζει δικές μας ανάγκες, και να κάνουμε τις αγορές μας στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Δηλαδή, απαιτείται και μια ενέργεια, ένα σκόπο.
0: Πολύ σωστά, όπως το λέτε. Απαιτείται μια ενέργεια να γυρίζουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Βέβαια, εντάξει, εμείς εδώ σε μια μικρή περιοχή που βρισκόμαστε, πιστεύω ότι αυτό είναι και λίγο εύκολο. Τώρα, σε μεγάλες περιοχές, σε μεγάλες πόλεις να πηγαίνουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, νομίζω αυτό είναι και λίγο δύσκολο και είναι για κάποιο έξοδο. Δηλαδή θα γλιτώσουμε κάποια χρήματα, ας πούμε, από κάποια προϊόντα τα οποία θα τα αγοράσουμε φθηνότερα, αλλά θα τα πληρώσουμε στο τέλος στο καύσιμο. Οπότε πιστεύω είναι μία ή άλλη.
1: Ένα 20% μόνο πηγαίνει σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ο μέσος όρος πάει σε περίπου 2,3 καταστήματα. Ούτως πριν από οτιδήποτε συζητήσαμε, δηλαδή παραδοσιακά την πενταετία, 2,3 είναι ο μέσος όρος καταστημάτων, διαφορετικών αλυσίδων μάλλον, που επισκέπτεται ένας καταναλωτής. Οπότε είναι πολύ λίγοι αυτοί που πηγαίνουν σε μία. Εντάξει, προφανώς δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε 3, 4, 5, εντάξει, προφανώς είναι πολύ δύσκολο, αλλά 2, 2,5 είναι κάτι που συμβαίνει.
0: Κύριε Γιωσέ, κλείνοντας, θα ήθελα λίγο την εκτίμησή σας για το επόμενο διάστημα και τι θα πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής πλέον όταν κάνει τα ψώνια του.
1: Πάντα να προσεκτικεύει τις τιμές, όπου αυτό είναι εφικτό ανάμεσα σε διαφορετικά καταστήματα, να ελέγχει και αν αυτό που, η ποιότητα που παίρνει ταιριάζει με την αξία, με τα χρήματα που δίνει, δηλαδή υπάρχει μια καλή σχέση αξίας. Και προφανώς αυτό που πρέπει να κάνουμε πάντα καταναλωτές είναι να ανταμείβουμε τον επιχειρηματία που μας ικανοποιεί και που θεωρούμε εμείς ότι εργάζεται προς όφελος της αγοραστικής μας δύναμης.
0: Μάλιστα, να είστε καλά κύριε Γιωσέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν ο πρόεδρος, ο Γενικός Διευθυντής μάλλον, συγγνώμη, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο κύριος Λευτέρης Κιωσές. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, να γνωρίζει ο κόσμος τι πραγματικά ισχύει και τι μπορεί να περιμένει τους επόμενους μήνες σε σχέση με τις τιμές. Διότι το τελευταίο διάστημα, όπως είπαμε, η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα περισσότερα νοικοκυριά. Το βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. συγκρίνουμε τις τιμές, τώρα και με το πόσο κάνει με αυτή την πλατφόρμα, βέβαια ενδεχομένως να μην μπορούν και όλοι να το χρησιμοποιήσουν, και όταν αναλογιστούμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μεγάλης ηλικίας, μη χρήστες του διαδικτύου, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα είναι και τόσο εύκολο και τόσο χρήσιμο, εν πάση περιπτώσει. Οι πολίτες λοιπόν συγκρίνουν καθημερινά τις τιμές, περιορίζουν τις αγορές τους, προσπαθούν να διαχειριστούν όσο καλύτερα μπορούν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό με τα χρήματα που έχει ο καθένας. Και αυτό το οποίο ανακοινώθηκε είναι μια συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και της βιομηχανίας αλλά και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ που προβλέπουν, όπως είπαμε, πάγωμα των τιμών μέσα στο καλοκαίρι. Και σύμφωνα με τις εξαγγελίες αυτές, μειώσεις από το Σεπτέμβρη. Μακάρι να το δούμε και στο τέλος μάλλον να το δούμε στην τσέπη μας και στο ταμείο. Και να μην είναι κάτι επικοινωνιακό, όπως θέλουν πολλοί να το παρουσιάσουν και πολλοί έτσι το αναφέρουν, ότι ίσως είναι κάτι επικοινωνιακό και να μας χαϊδέψουν, λέει, τα αυτιά. Ας το δούμε και να δούμε. Στο τέλος μπορεί κάτι καλό να βγει. Πρώτα τα βλέπουμε τα πράγματα και μετά τα σχολιάζουμε. Έτσι. Πριν πάμε στο θέμα, έτσι, σε μια καλή εξέλιξη που έχουμε για ένα θέμα, να αναφερθούμε λίγο σχετικά με την επιχείρηση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή, όπως είπαμε και αρχικά στην εκπομπή μας, βόρεια του Αγίου Ισιδώρου στο νησί μας εδώ στη Σάμο, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Στην επιχείρηση συμμετέχει περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, ενώ στην περιοχή σπέβδουν πλωτό ασθενοφόρο και σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Παράλληλα, να πούμε ότι απογειώθηκε ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες. Μέχρι στιγμής το περιπολικό του λιμενικού έχει διασώσει 35 άτομα, ενώ υπάρχει ένας αγνοούμενος άντρας ηλικίας περίπου 20 ετών από το Νότιο Σουδάν. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Ενισχυμένοι άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των διασωστικών δυνάμεων. Αυτά λοιπόν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ένας αγνοούμενος, έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 35 άτομα. Για οτιδήποτε νεότερο βέβαια προκύψει σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, εμείς θα σας ενημερώσουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε μια θετική έτσι, έκβαση μιας υπόθεσης που είχαμε αναφερθεί το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε μια δημόσια ευχαριστήρια δήλωση για την δικαστική δικαίωση εργαζόμενης στη Σάμο. Μιλάμε για την μονογονέα, η οποία εργαζόταν στο μουσείο. Δικαιώθηκε λοιπόν από ό,τι μαθαίνουμε. Έχει στείλει μια επιστολή γυναίκα που επιθυμεί να γνωστοποιήσει την έκδοση της θετικής απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων από το Πρωτοδικείο Σάμου στις 3 Ιουλίου του 2026, η οποία διατάσσει την παραμονή στην εργασία στην εφορία αρχαιοτήτων Σάμου μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, εκεί θα συναντήσουμε την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Σάμου, την κυρία Νανά Νικολάου. Κυρία Νικολάου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζημανόλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μια θετική λοιπόν έκβαση για το συγκεκριμένο θέμα. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς έγινε, κυρία Νικολάου.
2: Επιτρέψτε μας να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη. Δικαιώθηκε η Μαριάννα. Σε πολύ λίγο θα υπάρχει και επίσημο δελτίο τύπου και από το Εργατικό Κέντρο. Είναι ένας αγώνας ο οποίος ουσιαστικά έδειξε το πώς η αλληλεγγύη των σωματείων και των φορέων του νησιού μας στάθηκε πάρα πολύ, πώς να το πω, καταλυτικά λειτουργήσε, ώστε η Μαριάννα σήμερα να συνεχίζει την εργασία της με μια απόφαση δικαστηρίου η οποία τη δικαιώνει και βάζει στη θέση τους κάποια πράγματα. Εμείς να πούμε εν συντομία την ιστορία. Η Μαριάννα είναι εργαζόμενη στο Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα στην εφορία αρχαιοτήτων Σάμου. Κάνει εδώ και τα τελευταία 3-4 χρόνια κάνει τα χαρτιά της για να δουλέψει ως συμβασιούχος, άρα λοιπόν σεζόν από τον Απρίλιο, Μάιο, τέλος πάντων μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Όπως γνωρίζουμε όλοι, τα κοινωνικά κριτήρια, είτε αυτό έχει να κάνει με μονογονεϊκότητα, είτε έχει να κάνει με αναπηρία κτλ., πάντα σου δίνουν κάποια επιπλέον μόρια Στην συνολική γραφειοκρατία η Μαριάννα ξεκίνησε τη δουλειά, αναζήτησε να αντλήσει δικαιώματα από τη μονογονεϊκότητα, η οποία είχε απορριφθεί από την αρχική απόφαση του ΑΣΕΠ. Σε αναδρομικό έλεγχο λοιπόν με αφορμή αυτή την αίτηση της Μαριάννας βρέθηκε ότι λείπει ένα ίσονο σημασίας χαρτί για το κριτήριο της αναπηρίας. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να γίνει αναδιάταξη των πινάκων και η Μαριάννα να τιμωρηθεί με απόλυση. Η Μαριάννα, η οποία ήδη δούλευε 1,5 μήνα, η οποία ήδη είχε αντλήσει αυτό το δικαίωμα τα προηγούμενα χρόνια, και της αναπηρίας του παιδιού και της μονογονεϊκότητας, κλήθηκε λοιπόν μεσούσης στη σεζόν να πεταχτεί από την εργασία της. Δεν το άφησε έτσι, απευθύνθηκε στο σωματείο της, αυτό ζητάμε και από όλο τον κόσμο να κάνει, απευθύνθηκε και στο εργατικό κέντρο και καταφέραμε μαζί με τη δικηγόρο, την κυρία Γαβρίλογλου, που οφείλουμε να την αναφέρουμε, γιατί ήταν και καθοριστικός ο ρόλος της. Δυστυχώς ο εργαζόμενος πρέπει να απευθυνθεί και στα δικαστήρια, να αξιοποιήσει δηλαδή και τα ένδικα μέσα. Βγήκε μια απόφαση όπου η Μαριάννα συνεχίζει την εργασία της. Εμείς τη λέμε, είναι αφορμή όλη αυτή η ιστορία, να πούμε ότι η δύναμή μας είναι τα σωματεία, η δύναμή μας είναι η αλληλή, αλλά πρέπει να προτάξουμε τη σημασία που έχει ένας μονογονέας και μια γυναίκα που μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί και δει με αναπηρία, ότι δεν πρέπει να μαζαρεύει το αν θα έχει 2, 3, 4, 8 μήνες εργασία. Πρέπει να έχει εργασία όλο το χρόνο. Πρέπει να έχει με πλήρη την μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη.
0: Μα αυτό, κύριε Νικολά, θέλω να σταθούμε λίγο. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Διότι βλέπουμε ότι ναι, μεν υπάρχει μια δικαίωση, αλλά μέχρι πότε θα δουλεύει η συγκεκριμένη γυναίκα?
2: Ναι,
0: μέχρι
2: δηλαδή,
0: τον Οκτώβριο.
2: Μιλάμε για μια δικαίωση για έναν άνθρωπο ο οποίος θα δουλεύει μέχρι τέλος Οκτώβριο.
0: Αυτό.
2: Γιατί αυτή είναι η νοοτροπία και του Υπουργείου και των νόμων, τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί. Ενώ οι ανάγκες είναι πάγιες και διαρκείς. Ειδικά σε τουριστικά μέρη που, τέλος πάντων, γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει και αυτή τη στιγμή και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει και υπάρχει τέλος πάντων επαφή και με το Πανελλήνιο Σωματείο των Εκτάκτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν γίνεται να δουλεύουμε έκτακτα. Δεν γίνεται να δουλεύουμε έκτακτα όταν οι ανάγκες είναι διαρκείς. Εμείς αυτό λέμε. Πρώτα απ' όλα να μην υπάρχουν συμβασιούχοι, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι και να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, αλλά ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι μονογονείς ή όπως είναι οι γονείς αμαία, έτσι, νομίζω ότι πρέπει να ιεραρχούνται και να διασφαλίζει το κράτος αυτούς μια σταθερή δουλειά, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που υπάρχουν δυστυχώς στην κοινωνία που ζούμε και δεν βγαίνει με μια δουλειά μόνο.
0: Πάντως βλέπουμε θετική έκβαση στη συγκεκριμένη υπόθεση, ανεξάρτητα αν αυτή η θετική έκβαση διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
2: Έτσι είναι.
0: Και αυτό είναι το οποίο μας λυπεί. Δηλαδή, από τη μία χαιρόμαστε, από την άλλη όμως μας λυπεί.
2: Ότι σε τρεις μήνες η συνάδελφος ούτως ή άλλως θα έμενε χωρίς δουλειά, ανεξάρτητα το αν θα απολυόταν ή όχι. Ναι. Οπότε, ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο το τι μένει και τι πρέπει να διεκδικήσει ούτως ή άλλως το εργατικό κίνημα εδώ πέρα στον τόπο μας, στη Σάμμο και πανελλαδικά. Τη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε εσάς και φυσικά στη γυναίκα. Τι να πω, πραγματικά, όπως είπαμε, μια καλή, έτσι, μια θετική εξέλιξη. Δυστυχώς όμως για λίγο χρονικό διάστημα.
2: Έτσι είναι.
0: Αυτό.
2: Εντάξει, σας ευχαριστούμε
0: να είστε
2: πολύ.
0: Καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
2: και
0: εμείς.
2: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει, αν θυμάστε, η μονογονέας, όπως είπαμε, που δούλευε εκεί στην εφορία αρχαιοτήτων, είχε γίνει κάποιο μπέρδεμα με τα μόρια. Εν πάση περιπτώσει, δικαιώθηκε η γυναίκα. Το θέμα είναι όμως ότι ναι, μεν δικαιώθηκε, αλλά θα εργαστεί μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Κάτι θετικό, κάτι καλό, αλλά για λίγο. Δυστυχώς. Ευτυχώς από τη μία, δυστυχώς από την άλλη. Πολλά μηνύματα και πολλές διαμαρτυρίες λάβαμε και τις προηγούμενες ημέρες και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε και σήμερα σχετικά με την πολύωρη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος που είχαμε τα ξημερώματα της Κυριακής από τις 4 μέχρι τις 7. Από τη μία λέμε ότι ναι, πρέπει να γίνονται και κάποιες εργασίες. Από την άλλη, βέβαια, με το δίκιο τους και οι εργαζόμενοι και όσοι έχουν καταστήματα και κυρίως τώρα τουριστική σεζόν, μας ανέφεραν εδώ και μας το αναφέρουν ακόμη και τώρα, ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε τουριστική περίοδο να υπάρχει τόσο μεγάλη πολύωρη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και σε μία ημέρα που λειτουργούν κάποια καταστήματα έτσι, κυρίως αυτές τις ώρες, νυχτερινά κέντρα κλπ. Δυστυχώς, από τη μία υπάρχει δίκιο και από την πλευρά των ανθρώπων που εργάζονται, από των ανθρώπων που διατηρούν καταστήματα που λειτουργούν εκείνες τις ώρες. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει δίκιο και στους ανθρώπους που εργάζονται στο ΔΔΕ, που πρέπει να κάνουν τις εργασίες και πότε να τις κάνουν. Να τις κάνουν το πρωί, να τις κάνουν το μεσημέρι. Θα μου πείτε να τις κάνουν το χειμώνα, που είναι τα περισσότερα καταστήματα κλειστά. Που είναι εντάξει, υπάρχει δίκιο και από τις δύο πλευρές. Εγώ αυτό πιστεύω και από τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουμε, από τα μηνύματα τα οποία μας στέλνουν οι φίλοι ακροατές. Υπάρχει δίκιο και από τις δύο πλευρές. Καλό θα είναι βέβαια να μην γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, διότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι με οξυγόνα, καταλαβαίνουμε, υπάρχουν και τέτοια προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, το λέμε αυτό διότι το τελευταίο διάστημα γίνονται συχνά διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος για τεχνικές εργασίες, για απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Τέτοιες εργασίες έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, μάλλον την εβδομάδα που διανύουμε, και το λέμε αυτό διότι την Τετάρτη συγκεκριμένα στις 8 του μηνός, από τις 6 μέχρι τις 8 για 2 ώρες θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στο Πυθαγόριο και συγκεκριμένα στην περιοχή που βρίσκεται η Μαρίνα Πυθαγορείου, Σπηλιανή και Πούντες. Τώρα στις 9 του μηνός, στις 9 Ιουλίου, από ό,τι μας ενημερώνει ο ΔΔΕ, η μέρα Πέμπτη θα έχουμε μια πολύωρη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές από το εργοστάσιο παραγωγής στο Κοκάρι έως τον Κέδρο και την Αγία Μαρκέλα. Μια πολύωρη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Η επανατροφοδότηση, όπως γνωρίζουμε, θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε βλέπετε, μπορεί να δείτε τέλος πάντων κάποια καλώδια πεταμένα στη γη σε εκείνες τις περιοχές, μην τα αγγίζετε, διότι θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση, και το λέμε αυτό για λόγους ασφαλείας. Παραμένουμε στο συγκεκριμένο θέμα όμως, διότι λαμβάνουμε και αυτή την ώρα κάποια μηνύματα και για τις συγκεκριμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Τι να πω, πραγματικά, οι γνώμες, όπως λέμε, διείστανται, και για το συγκεκριμένο θέμα έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έχει δίκιο ο κόσμος. Από την άλλη όμως, πρέπει να γίνουν και κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες για τη διευκόλυνση τη δική μας. Τώρα, το πότε πρέπει να γίνονται αυτές οι εργασίες, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητηθεί κάπως διαφορετικά, να γίνονται σε μέρες και ώρες που δεν λειτουργούν καταστήματα και που δεν δουλεύει ο κόσμος. Και ίσως και άλλες εποχές. Βέβαια, αν γίνονται το χειμώνα οι συγκεκριμένες εργασίες, δεν βολεύει, γιατί και οι καιρικές συνθήκες δεν το βολεύουν αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι οι γνώμες δίστανται. Αν το πάρουμε και από την πλευρά της ΔΔΕ, αν το πάρουμε και από την πλευρά τη δική μας εδώ των καταναλωτών και των ανθρώπων που εργάζονται και που έχουν καταστήματα, και οι δύο έχουμε δίκιο. Και οι δύο πλευρές έχουμε δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine.

0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Ζήκω!
6: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
5: Εδώ.
6: Μάλιστα, διατάξτε με.
5: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
6: Και γιατί δεν πας εσύ?
5: Εγώ είμαι αφεντικό.
6: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
5: Ζήκω!
6: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
5: Πήγαινα που θέλεις.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
6: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: 2000 FM.
9: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ,

0: παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας, συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM, ζωντανά εδώ μέσα από την σημερινή μας εκπομπή και με τα θέματα της επικαιρότητάς μας. 8880-89-678 τρόποι επικοινωνίας και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Το καλοκαίρι βρίσκεται έτσι στην πιο απαιτητική του, όπως λέμε, περίοδο. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όπως γνωρίζουμε, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος, κυρίως σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Στη Σάμο σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, η κατηγορία κινδύνου βρίσκεται στο επίπεδο 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος, κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όσο όμως και από όλους τους πολίτες και από όλους εμάς. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΣΑΜ, τον κύριο Γιώργο Μιαούλη. Κύριε Μιαούλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
1: Κύριε Μιαούλη, βρισκόμαστε έτσι σε ένα επίπεδο κατηγορίας κινδύνου στο 4, στην κατηγορία κινδύνου 4. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό, κύριε διοικητά?
2: Βρισκόμαστε και θα συνεχίσουμε σε αυτή την επαγρύπνηση που είπατε όλοι μας, για να διατηρήσουμε αυτή την ετοιμότητα που έχουμε στο νησί μας και στα νησιά μας και στο νομό μας. Βλέπετε ότι πλέον πνέουν οι άνεμοι καθημερινή ένταση 5-6 και τοπικά 7. Κυρίως πλήττονται κατά περίοδους στο νησί μας τμηματικά, είτε η νότια πλευρά είτε η ανατολική πλευρά του νησιού μας. Υπάρχουν δηλαδή τοπικοί άνεμοι που πνέουν περιμετρικά του νησιού μας. Από άποψη της υπηρεσίας μας είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα όσον αφορά την διασπορά των οχημάτων μας, με επιπλέον πρόσθετα μέτρα που χρειαζόμαστε από το πρόσωπικό μας για να διατηρήσουμε αυτή την επιχειρησιακή ετοιμότητα που πρέπει να υπάρχει. Σίγουρα από όλους μας θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας, να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί, που είναι πολλαπλά τα περιστατικά τα οποία μας συμβαίνουν με τυχαία γεγονότα και όμως συμβαίνουν. Είτε αφορά ένα σπινθήρα από μια κολόνα, είτε αφορά μια πυρκαγιά. Εχθές είχαμε σε ένα αυτοκίνητο στην Ικαρία, δίπλα στο Πρανές, και ξεκίνησε να έχουμε έναξη και σε χορτολιβαδική έκταση. Παρ' όλα αυτά μπορέσαμε και τη διατηρήσαν είτε οι κάτοικοι με πυροσβεστήρες μέχρι να έχουμε την άφηξη των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο του συμβάντος. Αυτό θέλουμε βοήθεια από όλους σας για να έχουμε αυτή την ετοιμότητα που χρειάζεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Κύριε διοικητά, τι απαγορεύεται σήμερα αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, βέβαια, που θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους, δηλαδή ποιες δραστηριότητες πρέπει να αποφύγουν οι πολίτες?
2: Όσον αφορά τη χρήση πυρός στην Ήπεθρο, απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο φλόγα στην Ήπεθρο για οποιοδήποτε λόγο. Τόσο και οι εργασίες, δηλαδή αν έχουμε άτομα τα οποία θα σκεφτούν σήμερα να κάνουν εργασίες με θερμοκοπτικό με δίσκο μπροστά, αυτό απαγορεύεται. Θα πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί, δηλαδή όλες αυτές τις ενέργειες που λέμε, τις προληπτικές ενέργειες και δράσεις που χρειάζεται να κάνουμε, όλα αυτά γίνονται κατά τις ημέρες και ώρες και ημερομηνίες που επιτρέπονται αυτές οι εργασίες. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί και οι θερμοκρασίες είναι αρκετές τις μεσημεριανές ώρες, αλλά και οι άνεμοι που πνέουν είναι ισχυροί κατά τη διάρκεια του μελτεμιού, δηλαδή από 12 μέχρι και 6. Βλέπετε ότι υπάρχει αυτός ο διαρκής άνεμος και ενισχύεται τοπικά κατά τμηματικά στο νησί μας.
1: Τώρα μας ρωτάει εδώ κάποιος φίλος ακροατής, αυτές τις ημέρες μπορώ να ψήσω, μας λέει, στο μαγκάλι μου εκτός, στην αυλή μου, στη βεράντα μου, σε κάποιες έτσι, ναι, σε κάποια τέτοια σημεία, ας πούμε?
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Έχουμε μεταβεί σε σημεία τα οποία παίρνει γείτονας που λέει μυρίζει κάτι καμένο κτλ. Και βρίσκουμε εκεί πέρα ένα μαγκάλι και μια εστία πυρκαγιάς. Αν αυτή η εστία πυρκαγιάς, δηλαδή αν βγάλει το μαγκάλι του και το τοποθετήσει σαν ξερά χόρτα στον οικοπαιδικό χώρο που γυτνιάζει ή μπορεί να είναι και ιδιοκτήτης αυτού. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό το αγορεύεται και πρέπει να είναι κατανοητό από όλους μας. Έτσι δεν, γι' αυτό λέμε οποιοδήποτε άνομα πυρκαγιά στην Ήπεθρο. Οποιοδήποτε άνομα φλόγα στην Ήπεθρο. Το μαγκάλι αν βρίσκεται τώρα σε εσωτερικό χώρο αυλής, τσιμεντένιας αυλής και έχει ο άνθρωπος τον μπαρμπικιού ή δεν θα πεταχτούν τα κάρβουνα ή οι σφινθήρες σε γειτονικό κτίριο που συνορεύει, σε γειτονικό οικόπεδο που συνορεύει και είναι γεμάτο χόρτα. Όλα αυτά πρέπει να τα προβλέψουμε έξω ώστε να μην έχουμε κάποια έναρξη πυρκαγιάς.
1: Και πιστεύω
2: σίγουρα
1: ότι θα πρέπει...
2: και εμείς από άποψη πυροσβεστικής δεν θα ζήσουμε, δεν θα πηγαίνουμε στο μαγκάλι για να ζήσουμε. Το μαγκάλι θα υπάρχει κατανόηση σε αυτό το κομμάτι, αλλά θέλουμε και από τους πολίτες μας να είναι και αυτοί να χρονούν και με σύνεση να κάνουν ενέργειες.
1: Αυτό, ναι, πιστεύω ότι υπάρχει κατανόηση από τους πολίτες και καλά κάνετε και το επισημαίνετε κι εσείς και εμείς βέβαια από την πλευρά μας θα το επισημαίνουμε αυτό, διότι όσες πιο πολλές φορές το ακούμε και το λέμε, πιστεύω ότι γίνεται περισσότερο κατανοητό. Και αυτό το οποίο μας λέει αυτή την ώρα ο συγκεκριμένος φίλος ακροατής, ότι καλό θα είναι αν ανάψουμε κάποιο μαγκάλι, εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι μετέπειτα να το επιβλέπουμε. Δηλαδή δεν ψήσαμε και τα αφήνουμε εκεί, γιατί και με τον αέρα μπορεί να πεταχθούν οι σπινθήρες, τα υπολείμματα δηλαδή τη τάχτη, που και αυτά δημιουργούν κάποιο πρόβλημα, κύριε Διοικητά. Πιστεύω συμφωνείτε σε αυτό.
2: Πολύ σωστή η παρατήρηση του ακροατή μας και νομίζω ότι και μετά το πέρας την ολοκλήρωση δηλαδή της κατασκευής των παγκητών μας θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τις θερμές επιφάνειες. Δηλαδή πρέπει να ζήσουμε το μαγκάλι μας και να το τοποθετήσουμε σε ένα ασφαλές χώρο.
1: Και να το σκεπάσουμε κλπ. Μάλιστα, οπότε ευχόμαστε καλή δύναμη, χωρίς περιστατικά κύριε Διοικητά, και να προσέχουμε όλοι. Ισχύει για όλους μας αυτό.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε εμείς για το που μας ακούνε οι ακροατές μας και συνετίζονται με όλες τις οδηγίες μας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Διοικητά. Λοιπόν, έχουμε κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες από ό,τι μου γράφουν αυτή την ώρα εδώ. Πραγματοποιήθηκε ανάσυρση μιας σωρού αποδίτη που λαμβάνει μέρος στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Δευτέρας για τον εντοπισμό τυχών αγνωμένων από το ναυάγιο που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Μέχρι τώρα, 21 άτομα έχουν εντοπιστεί και μεταφερθεί με ασφάλεια από άνδρες του πλωτού σκάφους του λιμενικού σώματος. Άρα λοιπόν, σύμφωνα και με τις πληροφορίες αυτές που έχουμε, πραγματοποιήθηκε ανάσυρση μια σωρού αποδίτη στην συγκεκριμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που αναφερθήκαμε εκεί στον Άγιο Ισίδωρο, στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Λοιπόν, κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να υπενθυμίσουμε 2 η ώρα το μεσημέρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ. Σε επανάληψη οι εκπομπές μας, 6 η ώρα το απόγευμα εδώ, η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη και 8 η ώρα το απόγευμα το βράδυ, η δική μας εδώ εκπομπή με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Καλή μας εβδομάδα, προσέχουμε για να έχουμε, προσέχουμε και στους δρόμους διότι η κίνηση είναι αυξημένη λόγω της τουριστικής περίοδου. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Δύο χιλιάδες

0: Βεγκάς,
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρε την καναβιού.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook. Tell me why.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
16: Έχω.
17: Μετά θα πάνε
16: όλα.
17: Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε.
17: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-563.
24: Πανουράκης.
25: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
25: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
25: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
25: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
25: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
25: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
27: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: 2000 FM. 2000 FM.
30: Κερδοσκοπία. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα να αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και το λύκειο. Να δώσουμε οικονομικά κίνητρα σε όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο ή σε περιοχές με οξύ οικιστικό πρόβλημα. Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
31: Πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων
2: είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πιάνεται από κάτι που όλοι συμφωνούμε, ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται βελτιώσεις, είναι ένα σύστημα το οποίο κουράζει, αγχώνει τους μαθητές. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αυτό που θα πει πιάνει τον κόσμο και έρχεται και βάζει ένα τίτλο, λέει ένα τσιτάτο, για να γίνει συμπαθής. Αυτό κάνουν όλοι οι λαϊκιστές σε όλο τον κόσμο, ή οι πολιτικοί που παλιά τους θυμόμαστε να βγαίνουν στα μπαλκόνια και να γίνονται ευχάριστοι και στη συνέχεια επιζήμιοι.
3: Πάμε τώρα στον Πασόκ, όπου εκεί στη Θεσσαλονίκη στρέφει το ενδιαφέρον του το κόμμα, προχωρώντας μάλιστα στην ανακοίνωση περισσότερων από 40 νέων στελεχών που θα εντάσσονται στην Επιτροπή Διεύρυνσης, στο πλαίσιο φυσικά της προετοιμασίας για τις επερχόμενες εκλογές. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Ναι, η Χαριλάου Τρικούπη ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, και ο επικεφαλής Επιτροπής Διεύρυνσης, ο κ. Σκανδαλίδης. Ειδική εκδήλωση στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη για τη διεύρυνση. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου 40 στελέχη είτε επιστρέφουν είτε εντάσσονται στο Πασό. Κάποιες πληροφορίες μιλούν ότι μπορεί ανάμεσα σε αυτούς να είναι και κάποιοι πρώην βουλευτές που προέρχονται από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να τρέξει αυτή τη διαδικασία. Θέλει να είναι και η απάντησή της σε κάποιες διαρροές σε επίπεδο προσώπων μεσαίων στελεχών που είχε το προηγούμενο διάστημα προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και να δείξει ότι παραμένει ελκυστικός, για να το πω λίγο έτσι λαϊκά, ελκυστικός προορισμός για στελέχη που είναι αυτή την εποχή πολιτικά ανέστη. Άρα κινείται σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενεργεία βουλευτές, εκεί όλα δείχνουν ότι είναι προσωπικές οι κινήσεις που θα κάνει ο κ. Σανδουλάκης. Δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει αν πρέπει να το κάνει άμεσα ή σε χρόνο κοντινό προς τις εκλογές. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον 2 ή και 3 ενεργεία βουλευτές αυτή τη στιγμή, στο τέλος ημέρα, θα μετακινηθούν προς το ΠΑΣΟΚ.
3: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε την Ελένη Καλογεροπούλου μαζί μας. Όπως ακούσατε νωρίτερα, έχουμε πλήθος δηλώσεων από την πλευρά του Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και φυσικά μια συνέντευξη τύπου που έγινε νωρίτερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη.
3: Και έχεις και πλούσιο ρεπορτάζ από το ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω, διότι και εκεί έχει πολλά.
5: Πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά μέσα στο καλοκαίρι.
3: Έλατε.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την συνέντευξη που έδωσαν τα στελέχη της Ελλάς, δηλαδή η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Είναι η εκπρόσωπος τύπου δηλαδή του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και ο τομεάρχης οικονομικών και ο τομεάρχης εργασίας του κόμματος της Αμαλίας. Να ξεκινήσουμε από το πολιτικό σκέλος, το οποίο έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όπου προφανώς και τα στοιχεία τα οποία παρέθεσαν τα στελέχη αυτά, προκειμένου να αποδείξουν ότι η κυβέρνηση ψεύδεται εδώ και 7 χρόνια για το γεγονός ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι ρωτήθηκε η κυρία Κουφονικολάκου για το αν υπάρχουν πιθανότητα διενέργειας εξεταστικών επιτροπών στο μέλλον, και η εκπρόσωπος του κόμματος είπε ότι για όλα πρέπει να γίνουν ενέργειες, συμπληρώνοντας ότι έχουμε εκφράσει την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα των τεμπών, την ώρα που χρήζει διερεύνηση σε βάθος προφανώς, θα πρέπει να γίνει εντελεχής έλεγχος, όπως έχει άλλωστε προτείνει και ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ναι.
5: Και κατέληξε λέγοντας ότι προφανώς δεσμεύονται ότι θα κάνουν πολύ προσεκτικό έλεγχο. Για το εάν θα αποδοθούν τώρα ευθύνες στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο Διονύσης Τεμπονέρας είπε ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή, ούτε να πάρουμε μία ποινική ρεβάν. Ωστόσο, οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν το τι θα συμβεί για κάποιους που έβαλαν το χέρι στο μέλι. Και προσθέτοντας ότι εδώ έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Μάλιστα, ο κύριος Τεμπονέρας κλήθηκε να σχολιάσει και τις σημερινές εξελίξεις με τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Ναι.
5: Γεγονός δηλαδή ότι πήγε στη δικαιοσύνη ο κύριος Σαμαράς ζητώντας να μάθει γιατί τον παρακολουθούν.
3: Και τι είπε από αυτού?
5: Είπε ότι εμείς καλωσορίζουμε τον κύριο Σαμαρά και αθάργησε που έκανε το πρώτο βήμα, ενώ δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές με τη σκιά κάποιου κύριου Τίλιαν. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας
3: στο
5: ερώτημα αυτό. Τώρα, από εκεί και ύστερα ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος μίλησε για το θέμα που είχε η συζήτηση, δηλαδή για τα οικονομικά στοιχεία, είπε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα στις δικές του απόψεις, δημοκρατία έχουμε.
3: Ναι.
5: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να παρουσιάζει και δικά του στοιχεία. Είπε ότι η κυβέρνηση είναι πραγματικά σοκαριστικό το πόσες ανακρίβειες έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, ότι παρουσιάζει στοιχεία τα οποία σε μία συγκεκριμένη χρονική συγκυρία τι συμφέρουν. Και από εκεί και ύστερα, γιατί έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία, παρουσίασαν για 20 τομείς τι λέει η κυβέρνηση, συγκεκριμένα δηλαδή,
3: ναι,
5: τα στοιχεία τα οποία δίνει η κυβέρνηση και το τι ισχύει στην πραγματικότητα. Πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, κοστολογημένη, και δείχνει σε ό,τι αφορά την παιδεία τι γίνεται, σε ό,τι αφορά την υγεία.
3: Σε όλους τους τομείς. Ελένη, πάμε λίγο τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι και εκεί έχουμε αναταράξεις. Έτσι. Πολλά στελέχη κρυφοκοιτούν την έξοδο της Κουμουνδούρου. Ελέω, Ελλάς.
5: Είναι μια σημαντική εξέλιξη.
3: Ναι.
5: Το Σάββατο με την παρέτηση του κυρίου Γιώργου Καραμέρου.
3: Σωστά.
5: Του Βουλευτή Ανατολικής Αττικής. Θα σου έλεγα ότι αυτή η κίνηση άνοιξε την πόρτα εξόδου και για άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ζαμπάρας γνωρίζω ότι είναι ένα από αυτά τα στελέχη τα οποία το σκέφτονται, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μεϊκόπλος, ο Βασίλης ο Κόκαλης, ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Γιώργος ο Γαβρίλος έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τώρα, Ελένη, πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Πολάκης που αναφέρει ήταν η επιτάς. Τώρα, αυτό τι σημαίνει, φλερτάρει με την ηγεσία?
5: Ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία, ωστόσο από την πλευρά της μειοψηφίας που είναι Πολάκης Παπάς Δούρου, τα άλλα δύο στελέχη, ο Νίκος ο Παπάς και η Ρένα Δούρου, εμφανίζονται να μην επιθυμούν τη συγκεκριμένη στιγμή να αμφισβητήσουν το Σοκράτη Πάμελο, ζητώντας συλλογική ηγεσία. Στην πραγματικότητα να τεθεί υπό επιτροπή με έναν τρόπο, αλλά να μην γίνουν τώρα εσωκομματικές εκλογές. Από την πλευρά του ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θα πρέπει να αλλάξει η ηγεσία του κόμματος και προφανώς θέλει να την αναλάβει αυτός. Πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές εάν γίνουν εκλογές για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και το Σάββατο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή θέλει να μείνεται να γίνει και μάλιστα πάλι μία συνεδρίαση έντασης και μεγάλου προβληματισμού, αφού και ο κύριος Πάμελος δεν έχει ξεκαθαρίσει από τη δική του πλευρά τι ακριβώς θα προτείνει, αν θα προτείνει να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα ή να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του στις εκλογές.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, λοιπόν. Είπαμε από το τέλος της εβδομάδας ανεβαίνει το θερμόμετρο πραγματικά, αλλά βλέπουμε ότι και στην πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει το θερμόμετρο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωσε εδώ ο Κώστας Μπάρκας, ο βουλευτής Πρέβεζας και είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
6: Δεν πρέπει να στοφοκαμιλίζουμε. Η εικόνα η οποία παρατηρείται και την οποία μπορώ να σας μεταφέρω από την εκλογική μου περιφέρεια την Πρέβεζα, είναι ότι οι ψηφοφόροι, οι φίλοι, οι άνθρωποι που χρόνια στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα και στα εύκολα, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την αριστερά, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από την κεντροαριστερά, οφείλω να σας πω, θεωρούν ότι ο μόνος που μπορεί, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει ως αντίπαλο πολιτικό δέος στον κύριο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς και τη στηρίζουν.
7: Εσείς όμως παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα.
6: Παραμένω, κύριε Φυσκήρη, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα σας φωκαμιλήσω. Ένα και δύο, δεν θα πάω απέναντι από την κοινωνία.
3: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά αυτή την ώρα στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης και στη Βιάνο Ηρακλείου. Μάλιστα στην Ιερά Πέτρα εξεδόθηκε ένα μήνυμα το 112 για εκένωση οικισμού εκεί στην περιοχή Μπραμιανά, όπου υπάρχουν καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, εστάλει, όπως σας είπα νωρίτερα, μήνυμα 112, που ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα προς Ιερά Πέτρα. Ο Σπύρος ο Δαρσινός έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε δύο πυρκαγιές στο νησί της Κρήτης. Η μία αφορά την Ιερά Πέτρα και την θέση Μπραμιανά.
3: Και η άλλη στη Βιάνο, Ηρακλείου.
8: Η άλλη είναι στην περιοχή Άφρατη, στο Δήμο Βιάνου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: Ναι.
8: Η τελευταία, η πιο πρόσφατη, είναι αυτή της Βιάνου, στον Δήμο Άφρατη, όπου έπιασε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση πλησίων της περιοχής στα Άφρατη, γύρω στη μία το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροβλητικού σώματος, 18 πυροσβέστες με μία ομάδα δάστο κομμάτων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ ενήργησε από αέρος και ένα ελικόπτερο. Και βεβαίως στο σημείο ήταν και οι υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Βιάνου.
3: Σπυρό, απειλούνται κατοικίες, είναι αγροτοδασική περιοχή, τι ακριβώς είναι?
8: Όχι, όχι, κάθε άλλο, είναι αγροτική περιοχή και μάλιστα παρά το γεγονός ότι έπνεαν αρκετά δυνατή άνεμη από 4 έως 6 μποφόρ, η περιοχή κατάφερε μέσα σε 40 λεπτά να οριοθετήσει αυτή την πυρκαγιά. Οπότε είναι υπό ένα σχετικό έλεγχο, θα λέγαμε. Δεν έχει σβήσει ακόμα η πυρκαγιά, ωστόσο έχει στηθεί μια ικανοποιητική περίμετρος προκειμένου να τεθεί υπό μερικό έλεγχο μέσα στις επόμενες ώρες αυτή την πυρκαγιά. Τώρα, όσον αφορά την Ιερά Πέτρα, είχαμε την έκδοση μηνύματος του 112, το οποίο ήταν γύρω στις 12.30 το μεσημέρι. Ζητούσε η πολιτική προστασία την απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Μπραμιανά και να κατευθυνθούν προς την Ιερά Πέτρα. Και εκεί έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, εντάσεις έως και 7 μποφόρ. Να πούμε πως εκεί η κατάσταση είναι λίγο πιο δύσκολη, υπό την έννοια ότι ενεργούν 49 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει πως πλησιάζουμε στην οριοθέτηση. Χρειάζεται λίγη δουλειά παραπάνω η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ενδεχομένως να έχουμε κάποια ενίσχυση των δυνάμεων μέσα στα επόμενα λεπτά, προκειμένου να μην ξεφύγει,
3: ναι,
8: και βεβαίως να μην πάθουν και τίποτα τα σπίτια των κατοίκων των Μπραμιανών, οι οποίοι έχουν εκκληθεί να φύγουν προς την Ιερά Πέτρα.
3: Τώρα, Σπύρο, δεν έχει ενεργό μέτωπο φυσικά η φωτιά που ξέσπασε χθες εκεί στην Μάνδρα, στα όρια με την Ινόη. Ωστόσο, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο.
8: Αυτό ακριβώς, Έρη. Από νωρίς το πρωί, τα στελέχη της Μοδέτα, στο κομμάντο, αλλά και εναέρια μέσα, προχωρούν σε διαβροχή αλλά και ρήψεις, όπου υπάρχουν τα λεγόμενα κατηλάκια. Περισσότερο εστίες καπνού είναι τα σημεία στα οποία ενεργούν οι πυροσβέστες σε εκείνη την περιοχή. Και να πούμε πως σήμερα έχει προκύψει και μια εικόνα για το πώς ενδεχομένως να έχει ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά, καθότι ήμασταν και στο σημείο,
3: ναι,
8: από ένα πανοραμικό πεδίο μπορεί να καταλάβει κανείς το σημείο που ξεκίνησε, που είναι πολύ κοντά στον περιφερειακό δρόμο, στον επαρχιακό δρόμο.
30: 2000 FM.
8: Πως η πυρκαγιά εξαιτίας των βορείων ανέμων κινήθηκε νότια, καρφαλώνοντας ουσιαστικά, αφού πέρασε μια αγροτοδεστική περιοχή, καρφάλωσε ένα λόφο και εγκλωβίστηκε μετά σε μια θαράδρα, την οποία και αυτή την ώρα εξακολουθούν οι πυροσβέστες να πολεμούν. 210 ήταν οι πυροσβέστες που ενήργησαν χθες.
3: Ναι.
8: Η ιδιοκτησία τους παραμένει στο σημείο και να πούμε πως παραμένει στο σημείο και το συντονιστικό, το κινητό συντονιστικό Όλυμπος με παρουσία στρατηγών, καθότι εκτιμούν πως θα πρέπει να γίνει λίγη προσπάθεια ακόμα προκειμένου να ολοκληρωθεί και εκεί να τεθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Να σου πω κάτι πολύ έκτακτο. Πριν από λίγο, πριν από δευτερόλεπτα, είχαμε για μια ενημέρωση για μια νέα πυρκαγιά στην περιοχή του Γρασίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. 2 η ώρα το μεσημέρι ξέσπασε την πυρκαγιά. 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων θυμάτων της Κρήτης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα βρίσκονται στο σημείο, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Το σημείο χαρακτηρίζεται ως δυσπρόσιτο με έντονο ανάγλυφο και κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση και εκεί πνέουν άνεμοι εντάσεως.
3: Πάλι κοντά στο Ηράκλειο, όπως σε άκουσα να λέει, σωστά.
8: Αυτό ακριβώς είναι. Στη δημοτική ενότητα Γαζίου σε αγροτοδραστική περιοχή, το Ηράκλειο της Κρήτης.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα θα συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση, διότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα το Σάββατο το βράδυ, όλοι τρομάξαμε βλέποντας αυτές τις τρομερές εικόνες με εργοστάσια να παραδίδονται στις φλόγες. Μια ολόκληρη περιοχή, ένα ολόκληρο πύρινο μέτωπο να παραδίδεται στις φλόγες, μια εικόνα αποκαρδιωτική, και φυσικά, παρότι έχουν περάσει 48 ώρες, αυτές οι τεράστιες ποσότητες έφλεκτων υλικών κρατούν ζωντανές τις εστίες και υπάρχει και ένα τοξικό νέφος που έχει σκεπάσει την πόλη και κατεβαίνει και νοτιότερα. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Εκτός από τις ευχές μου, σας στέλνουμε δυστυχώς και το τοξικό νέφος, το οποίο, ναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, ταξίδευσε μέχρι και εσάς, μέχρι και την Αττική, ακόμα και μέχρι την Πελοπόννησο. Οι ειδικοί λένε ότι προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε καίγονται ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή πλαστικά κτλ. Μιλάμε για χιλιάδες ουσίες και η καύση τέτοιων ουσιών μπορεί να παράξει τοξικές, ακόμη και καρκινογόνες, άλλες μετά ουσίες, τις οποίες θα αναπνέουμε αν δεν προσέχουμε. Και η αλήθεια είναι ότι η σύσταση είναι για αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα χρόνια ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή παιδιά και ηλικιωμένοι, να κυκλοφορούν με μάσκα όσο αυτό είναι δυνατό, ή να περιορίσουν τις μετακινήσεις, γιατί αυτό τώρα που έχει επικαθίσει πάνω από την πόλη, να το πω έτσι, δεν φαίνεται.
3: Ναι.
9: Έχει φύγει η οσμή που είχαμε τις πρώτες ώρες και ήταν πολύ έντονη η οσμή, πρέπει να σου πω. Και εγώ είμαι Ανατολική Θεσσαλονίκη,
3: ναι,
9: στην άλλη πλευρά της πόλης, και ήταν τρομερά έντονη η οσμή.
3: Τώρα η επόμενη μέρα, Βιργινία, τι έδειξε, καταστροφή
9: ακόμα,
3: στα...
9: Ακόμα και η βέβαια, πρέπει να σου πω, στο εργοστάσιο ανακύκλωση.
3: Ναι, ναι,
9: δεν είναι ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, δεν είναι, είναι οριοθετημένη, σιγοκαίει, αλλά ακόμα σιγοκαίει λόγω των υλικών που υπάρχουν εκεί.
3: Πέραν του συγκεκριμένου εργοστασίου, άλλες καταστροφές εκεί, φυσικά.
9: Είχαμε και ακόμα ένα εργοστάσιο με υφάσματα που πήρε φωτιά,
3: ναι,
9: και κάηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε και άλλα προβλήματα εκεί στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε σε εξέλιξη με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο,
3: ναι,
9: και συναρμόδιους φορείς από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τον Δήμο Ρεοκάστρου και από τον Δήμο Παύλου Μελά. Έχουμε σύσκεψη εδώ,
3: mm-hmm,
9: για να δούμε πώς θα γίνουν οι αποζημιώσεις, πώς θα τρέξουν γρηγορότερα όλα αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό το λόγο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά.
3: Δεύτερη φορά εντωμεταξύ στο Ρεοκάστρο φωτιά, έτσι, μέσα σε λίγες μέρες. Και μάλιστα η πρώτη ήταν και φωνική, έχασε τη ζωή του ένας πατέρας με το παιδάκι του.
9: Και
3: τώρα...
9: μάλιστα πρέπει να σου πω ότι για αυτή την πυρκαγιά, πριν, ναι, από λίγη ώρα, είχαμε μία πληροφορία από δήμαρχο εκεί στο Δρυμό, δηλαδή στην περιοχή, στο διπλανό χωριό, για να σου δώσω να καταλάβεις, ο οποίος είπε ότι έχουμε και τρίτο άνθρωπο νεκρό. Είναι μία γυναίκα η οποία είχε υποστεί ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς,
3: ναι,
9: και εν τέλει έχασε τη ζωή της, δυστυχώς. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξής, το φοβερό, ότι και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε,
3: ανθρώπινος παράγοντας. Ανθρώπινος παράγοντας.
9: Ο ένας πέταξε το τσιγάρο και ακόμα, ναι, το ψάχνουν, εκεί στο Δερβαίνι που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά.
3: Σωστά.
9: Και ο άλλος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητο και προκλήθηκαν σπινθήρες.
3: 75 χρονών. 76 χρονών.
9: Έτσι ακριβώς.
3: Ναι.
9: Και σε μέρες που η Θεσσαλονίκη, περιοχή ο νομός, ήταν κηρυγμένη από την πολιτική προστασία σε πολύ υψηλό επίπεδο για το φόβο πυρκαγιάς.
3: Τρομερό.
9: Δεν βάζουμε μυαλό.
3: Τρομερό, τρομερό. Την ώρα που καθαρίζουν όλοι τα χωράφια τους, προσπαθούν να περιορίσουν έτσι οποιασδήποτε κινήσεις και τα λοιπά, τα οικόπεδά τους να είναι όλα καθαρά, καθαρισμένα και τα λοιπά, να μην επεκταθούν πυρκαγιές, να μην δημιουργήσουν εφλεκτήλη. Υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Και δυστυχώς στοιχίζουν και σε ανθρώπινες ζωές και φυσικά και... στις περιουσίες των ανθρώπων και στην ομορφιά. Στην ομορφιά της φύσης.
9: Και πρέπει να πούμε ότι αυτές είναι, πώς σας το πω, είναι αστικές περιοχές έτσι. Δηλαδή, ειδικά η περιοχή του Ωραιοκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά ήταν μεν στις παρυφές, να το πω έτσι, του οικοδομικού, του πολεοδομικού συγκροτήματος, αλλά είναι περιοχές που είναι σπίτια, είναι μόνιμες κατοικίες. Δεν είναι δηλαδή εκτός Θεσσαλονίκης, μακριά, πώς να το πω.
3: Ναι.
9: Είναι μέρος της Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι που μένουν Ωραιόκαστρο πηγαίνουν, έρχονται Θεσσαλονίκη και δουλεύουν καθημερινά. Δεν είναι κάποια περιοχή δηλαδή πολύ
3: σωστά
9: μακριά κτλ.
3: Σωστά, και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
9: Μπαίνουν σε αστικές περιοχές και αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Η Λυτή δηλαδή μπορεί να είναι ένα χωριουδάκι, αλλά είναι ένα χωριουδάκι δίπλα στην πόλη. Εκεί πέρα μένει άνθρωπος, οι άνθρωποι έχουν τις καθημερινές τους κατοικίες, τις μόνιμες. Πηγαίνουν, έρχονται και δουλεύουν εδώ οι περισσότεροι.
3: Ακριβώς.
9: Αυτά είναι τα επικίνδυνα και ακόμα είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πλέον και τις κινήσεις μας όταν είμαστε στο δρόμο και τη συμπεριφορά μας με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως είπες πολύ σωστά.
3: Φυσικά.
9: Γιατί δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει τα πάντα επειδή βγήκε ο νόμος και κάποιοι καθαρίσαμε τα οικόπεδα, άλλοι δεν τα καθάρισαν. Μερίδιο ευθύνης έχουν και οι Δήμοι, γιατί και πολλές δημόσιες δημοτικές εκτάσεις είναι ακαθάριστες. Μας στέλνουν και φωτογραφίες στις παρυφές των δρόμων.
3: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιργινία μου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Εδώ μίλησε στα παραπολιτικά σχετικά με το τι πρέπει να προσέξουν εκεί οι κάτοικοι εισπνέοντας αυτό το τοξικό νέφος.
10: Να παραμένουν τα άτομα, ειδικά τα ευπαθή, και κατά προτίμηση βέβαια όλος ο κόσμος, αλλά κυρίως τα ευπαθή άτομα σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα, ή να φοράνε μία μάσκα αν πρόκειται να μετακινηθούν, να μην κάνουν σωματικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως για παράδειγμα περπάτημα, αθλητικές δραστηριότητες, τρέξιμο, διότι έχουμε πιο γρήγορη αναπνοή και δυστυχώς γρηγορότερη απορρόφηση αυτών των τοξικών σωματιδίων. Μαζί με τα τοξικά σωματίδια έρχονται και άλλα σωματίδια από τη γύρη ή από οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά προκαλούν εγκάβματα μέσα στα κύτταρα του πνευμονικού παρεγχήματος, αλλά και αλλεργικές καταστάσεις.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Καμπανάκι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας για τα ελληνικά αεροδρόμια. Φαίνεται ότι αυξήθηκαν κατά 63% οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Ο καλός συνάδελφος Κώστας Ντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Έχει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
3: Κώστα, αυτό το φαινόμενο τώρα με τις καθυστερήσεις είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο?
11: Στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι τα συστήματα ελέγχου της εναέρειας κυκλοφορίας, των οποίων οι χωρητικότητες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δηλαδή τα τραβάμε από τα μαλλιά, θα το λέγαμε έτσι, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε κάποιες πτήσεις τις περιόδους αιχμής. Όμως φέτος έχουμε και το θέμα των ελέγχων που γίνονται για τους επιβάτες των τρίτων χωρών, αλλά αυτό είναι κάτω μέσα στα αεροδρόμια. Εδώ έχουμε προβλήματα κυρίως στη χωρητικότητα του εναερίου χώρου. Δηλαδή τι γίνεται, έχουμε προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις από τις πρώτες εβδομάδες του καλοκαιριού, με την Ελλάδα με βάση τα στοιχεία του Eurocontrol να συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων στην Ευρώπη. Λοιπόν, όπως προείπες, οι καθυστερήσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες. Να πούμε ότι η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου ανέδειξε την Ελλάδα ως υπεύθυνη, συνολικά δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων. Δηλαδή η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες, συμμετέχουν στο Eurocontrol, και η ευθύνη που της αναλογεί συνολικά στο πάνελ των καθυστερήσεων είναι στο 13%.
3: Κώστα, έχει να κάνει λόγω έλλειψης προσωπικού, έχει να κάνει λόγω προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής.
11: Να σας πω το εξής, τα συστήματα είναι πλέον πεπαλαιωμένα. Προσπαθούν να τα αλλάξουν εδώ και 6-7 χρόνια. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί και δεν θα γίνει τουλάχιστον πριν περάσουν ακόμη άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή και αύριο να τα παραγγείλουμε τα καινούργια συστήματα, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, διότι χρειάζονται προσαρμογές, χρειάζονται τοποθετήσεις, χρειάζονται εκπαιδεύσεις, χρειάζονται ένα σωρό πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι από τις αρχές του χρόνου, δηλαδή αρχές του χρόνου, αν θα το λέγαμε μέσα στο Μάιο, υπεγράφει μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία για το Ελευθέριος Βενιζέλος προβλέπει μια μέγιστη δυναμικότητα 35 αναχωρήσεων και 31 αφήξεων αεροσκαφών ανά ώρα στις περιόδους αιχμής.
3: Ναι.
11: Ωστόσο τα όρια αυτά συχνά παραβιάζονται στην πράξη, διότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή για παράδειγμα σήμερα έχουμε συνολικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος 991 πτήσεις. Και ενώ η συμφωνία είναι για 35 αναχωρήσεις τις ώρες αιχμής, 7 με 8 το πρωί είχαμε μια πρόβλεψη για 40 αναχωρήσεις. Στις 9 με 10 είχαμε μια πρόβλεψη για 35 αφήξεις έναντι 31.
3: Ναι.
11: Άρα λοιπόν όλες
3: αυτές... Και όσο περνούν οι μέρες έχουμε την αίσθηση ότι αφού και ο τουρισμός αυξάνεται έτσι ραγδαία...
11: Φέτος έχουμε και το πρόβλημα με τις υπερπτήσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως στα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή πέρσι μέσα οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίζονταν περίπου 4.500 πτήσεις, υπερπτήσεις που λέμε, διότι και αυτές επιβαρύνουν
3: τον αέριο χώρο. Ναι, σωστά.
11: Σε αυτή τη φάση έχουμε πάνω από 5.000 πτήσεις, οι οποίες τι κάνουν, περνάνε από την Ελλάδα για να παρακάμψουν
3: την
11: επόλεμη ζώνη.
3: Ναι.
11: Έχουν γίνει προσλήψεις ελεκτών, όμως το προσωπικό αυτό βρίσκεται σε μια φάση εκπαίδευσης. Και δεν επιτρέπει να ανοιχτούν περισσότεροι τομείς ελέγχου, έτσι ώστε να μπορέσουν περισσότεροι ελεκτές να δουλέψουν για να μπορέσουν να καταφέρουν να εξυπηρετήσουν αυτές τις πτήσεις που έχουν προδιαγραφεί.
3: Κώστα, κλείνοντας να σε ρωτήσω, όταν μιλάμε για καθυστερήσεις, αυτές που αναφέρονται, μιλάμε για πολύωρες καθυστερήσεις, για ολιγόλεπτες.
11: Το βράδυ, το πρωί μπορεί να ξεκινήσουν από τα 20 λεπτά. Το βράδυ όμως, επειδή θα φορτωθεί το σύστημα. Και λειτουργεί ντόμινο. Μπορεί να φτάσει και τη μία μισή ώρα καθυστέρηση και τις δύο ώρες. Δηλαδή, εξαρτάται από την ημέρα, τον προγραμματισμό των πτήσεων, αλλά και από τις καθυστερήσεις που θα σημειωθούν το πρωί. Γιατί αυτό όσο πάει και αυξάνεται στη διάρκεια της ημέρας.
3: Σε ευχαριστώ
11: Έχει
3: πολύ.
11: Μια σύσκεψη σήμερα για να το πούμε ότι με όλους τους αρμοδίους, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην αρχή. Το Διεθνή Αερολιμένα, την Aegean, τη Sky, με στόχο να διερευνηθούν αφενός τα αίτια των καθυστερήσεων και να αναζητηθούν άμεσα κάποια μέτρα αντιμετώπισης, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά και είναι και δύσκολο.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Οντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που μίλησε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
0: Οι καθυστερήσεις είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες όπως θα είδατε, Γαλλία, Ισπανία είναι ακόμα πιο μεγάλες. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη ζήτηση και έχει να κάνει και με τις ροές. Δηλαδή, άμα το πάρουμε από την αρχή, για εμάς ήδη ο πόλεμος έφερε μια αλλαγή των ροών, των πτήσεων, γιατί κάποιοι εναέριοι χώροι όπως θυμάστε έχουν κλείσει. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες πτήσεις επέλεξαν για να παρακάμψουν αυτούς τους κλειστούς εναέριους χώρους να περάσουν από το δικό μας εναέριο χώρο. Που σημαίνει ότι υπερφορτώθηκε ο δικός μας εναέριος χώρος και έφτασε στο maximum. Πέρσι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας που ελέγχει όλες τις υπερπτήσεις και ό,τι περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο εξυπηρετούσε σε ένα maximum peak μέσα στη μέση του καλοκαιριού 4.500 πτήσεις τη μέρα. Πλέον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αγγίξαμε τις 5.000 και θα φτάσουμε, η πρόβλεψη λέει, για τις 5.500.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην Άγκυρα είναι στραμμένα τα βλέμματα εν ώψη της αυρενής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι πυρετώδης η προετοιμασίες φυσικά, διότι αύριο αναμένεται να φτάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Και για την ελληνική αποστολή θα μας ενημερώσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
12: Καλό μεσημέρι, Έρημη, και σε εσένα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Η ελληνική αποστολή θα βαρτίζεται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας και την Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Παπαδοπούλου. Ο πρόεδρο πρόεδρος Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσιγκτον απόψε με προορισμό την Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το πρώτο μεγάλο πολιτικό γεγονός θα είναι η συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την τελετή υποδοχής και την επίσημη κρατική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατηδίαν συνομιλίες πριν από το επίσημο δείπνο των ηγετών της Συμμαχίας, σε μια περίοδο που οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, η ασφάλεια στην περιοχή, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.
3: Σωστά.
12: Την Τετάρτη κορυφώνονται οι εργασίες της Συνόδου με τη συνάντηση του Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, την οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών και την κύρια συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου. Στο περιθώριο της Συνόδου, να σου πω ότι έχουν προγραμματιστεί και άλλες διμερείς επαφές του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, με τον Πρόεδρο της Συρίας, ενώ η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί και με μια συνέντευξη τύπου πριν από την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον. Επιμένω πολύ στο φάκελο Τραμπ, γιατί πρώτα απ' όλα ταξίνω πλανητά.

0: κάνει ρεπορτάζ. Έγκυρες κυβερνητικές πηγές μας λένε ότι προς το παρόν δεν έχει κλειστεί συνάντηση ούτε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περντογάν, ούτε μεταξύ υπουργών. Ωστόσο, από τη στιγμή που μιλάμε για τον ίδιο χώρο, από τη στιγμή που μιλάμε για οικοδέσποινα χώρα, την Τουρκία κτλ., εάν προκύψει στο πρόγραμμα, θα συμβεί και α είναι στο περιθώριο του Συνόδου ένα σύντομο τετατέτ. Αλλά ακόμα δεν έχει οριστεί διμερή συνάντηση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν λέω ότι ντε και καλά αυτό σημαίνει απαραίτητο κάτι, ότι δεν θέλαμε ή δεν θέλανε. Λέω ότι ακόμα δεν έχει κανονιστεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα μου. Πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι έχουμε νεότερα για τον κάθετο διάδρομο. Σήμερα ήταν και η Δημοπρασία για την Δυναμικότητα. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, σήμερα άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο πολύ σημαντικό για την ορίμανση του project του κάθετου διαδρόμου, γιατί διεξήχθη η πρώτη Δημοπρασία για ετήσια δυναμικότητα, για ετήσια δέσμευση δυναμικότητας πάνω στο διάδρομο. Δηλαδή, μπορούν πλέον να δεσμεύσουν δυναμικότητα για μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία με ενδιάμεσους σταθμούς, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Οι συμμετέχοντες ήταν μια δυνατότητα που δεν υπήρχε μέχρι πρότινος και αυτό κατέστη δυνατό στη συνέχεια της μεγάλης της ιστορικής συμφωνίας που έγινε το Μάρτιο μεταξύ των διαχειριστών και της Κομισιόν, το οποίο ουσιαστικά αναβάθμισε πάρα πολύ το κάθε διάδρομο και βελτίωσε τα προϊόντα που προσφέρονται, γιατί πλέον έχουμε πολύ μεγαλύτερη γκάμα και όχι τα μηνύα που είχαμε μέχρι πρότινος, και το κυριότερο απ' όλα οδήγησε και σε πολύ σημαντική μείωση των χρεώσεων διαμετακόμισης, οι οποίες ήταν και πολύ μεγάλο εμπόδιο για τη συμμετοχή των παικτών στις προηγούμενες δημοπρασίες. Οπότε πρόκειται ούτως ή άλλως για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ακόμα πιο θετικό σήμα θα λέγαμε για την εμπορική αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου και πολλών δε μάλλον, καθώς μπαίνουμε και στο τελικό μήλι για την πλήρη απεξάρτηση του ρωσικού αέριου, είναι η συμμετοχή της Atlantic Sea LNG Trade, της κοινοπραξίας του ομίλου Actor και της ΔΕΠΑ στη σημερινή δημοπρασία, διότι σύμφωνα πληροφορίες είχαμε μια επιτυχημένη συμμετοχή της και δέσμευσε δυναμικότητα της τάξης των 13.000 μεγαβατορών ανά ημέρα ή 4,7 γιγαβατορών σε ετήσια βάση. Η συμμετοχή του σχήματος αυτού δίνει ένα θετικό σήμα ώστε ο κάθετος διάδρομος να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εμπορική ελκυστικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα και είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα της κοινοπραξίας των Άκτορ και της ΔΕΠΑ ότι επιδιώκει να συνάψει και βραχυχρόνιες συμφωνίες με την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG αξιοποιώντας το κάθετο διάδρομο πριν το 2030, που είναι η ημερομηνία ορόσημο που έχει ήδη συνάψει πολύ μεγάλες συμφωνίες, οι οποίες καλύπτουν τα 20 χρόνια από το 2030 και μετά. Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα στη συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει, αν θυμάστε, Έρη, και είχα μιλήσει και τότε γι' αυτό.
1: Σωστά.
2: Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic Sea LNG και επικεφαλής του ομίλου Actor, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο πρόεδρος της Atlantic και επικεφαλής της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο κ. Κώστας Ξυφαράς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ακούσατε νωρίτερα ότι ο τουρισμός ανεβάζει στροφές. Όμως η εστίαση από την άλλη πλευρά εμφανίζει κάμψη. Εμφανίζει κάμψη κατά 1 δισεκατομμύριο την τελευταία δεκαετία. Τώρα, γιατί οι καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους τους και γιατί αναζητούν χαμηλού κόστους επιλογές, θα μας εξηγήσει ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, πέρυσι υπήρξε μια μεγάλη κάμψη. Δεν είναι, 3% ήταν η κάμψη στην εστίαση και συνεχίζεται και το 2026. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί μετά την πανδημία είχαμε μια πολύ απότομη αύξηση της κατανάλωσης, της εστίασης, του τζίρου της εστίασης στην Ελλάδα, η οποία έρχεται κατά κάποιο τρόπο να ισορροπήσει. Αυτός είναι ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με το γεγονός ότι και ο τουρισμός πλέον δεν αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που αναπτύσσονταν πριν. Δεν έρχονται κάθε χρόνο 10-15% περισσότεροι τουρίστες. Έρχονται 3-4-5%.
1: Θα μπορούσε όμως να είναι στα ίδια επίπεδα.
3: Θα μπορούσε να είναι στα ίδια επίπεδα. Πρόσεξε
1: όχι
3: όμως
1: να έχει τόσο κόστος η κάμψη, ας πούμε, ένα δις.
3: Το 2025 ο τομέας παροχής υπηρεσιών εστίασης και καταλύματος ήταν ο τομέας με τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό.
1: Ναι.
3: Σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές. Mm-hmm. Δεν έχουν αυξηθεί αντίστοιχα τα εισοδήματα και άρα ο κόσμος αρχίζει και κάπου και κόβει. Και σε αυτό, πάνω σε αυτό, Έρη, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν να διαμορφώνονται κάποια μοντέλα πωλήσεων, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ξέραμε πριν. Δηλαδή, ενώ παλιά, ξέρω εγώ, ο εργαζόμενος που πήγαινε στη δουλειά του έβγαινε εστιατόριο και στο ταβερνάκι, στο εστιατόριο δίπλα στη δουλειά του κλπ. Τώρα τι κάνει, παραγγέλνει το φαγητό του από

0: έτοιμο ή πάει και το παίρνει από κάποιο σούπερ μάρκετ.
1: Το φέρνουν από το σπίτι, μπορώ να σου πω, Βαγγέλη.
0: Και στο σπίτι, βεβαίως, και στο σπίτι και το έρχεται πολύ πιο οικονομικά. Ναι. Ακόμη και το delivery μαζεύεται.
1: Και στον τουρισμό δεν είναι λίγες οι οικογένειες που επιλέγουν να μαγειρεύουν στο σπίτι και όχι να βγαίνουν έξω.
0: Το Airbnb βοηθά προς τα ελληνικά προς την κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν πας σε ένα κατάλημα στο οποίο δεν υπάρχει κουζίνα, ή θα βγεις έξω να φας, ή θα παραγγείλεις κάτι να φέρεις, ή θα φέρεις κάτι στο σπίτι για να φας. Και το Airbnb βοηθάει. Όταν πας στο ξενοδοχείο, δεν μπορείς να φέρεις κάτι να φας.
1: Σωστά. Σωστά. Άρα είναι καθαρά θέμα οικονομίας, έτσι, οικονομικών δυσκολιών.
0: Αλλάζει και το μοντέλο της εστίασης στη χώρα μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν, ας πούμε, αλυσίδες καταστημάτων τα οποία προσφέρουν φθηνά και καλά φαγητά. Και κυρίως φθηνά, γιατί εάν βγεις έξω, ξέρουμε πώς έχει φτάσει. Ειδικά στην Αθήνα το κόστος εστίασης ανακεφάλι ξεπερνάει τα 20-30 ευρώ και μην πούμε και παραπάνω, να βάλεις και ένα κρασί, ας πούμε, για τα πιέζα.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ ο Γιώργος Καμπαθάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
2: Η κατάσταση την τελευταία διετία βαίνει με μειούμενο αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 40%. Ναι. Ότι χάθηκε το 1 δισεκατομμύριο στο κύκλο εργασιών το 2025 και το πρώτο τρίμηνο του
3: 2026.
2: Ταυτόχρονα έχουμε και μια αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει να κάνει με την ενέργεια και με το μισθολογικό, μη μισθολογικό κόστος σε συνδυασμό με την αυξημένο κόστος αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων. Έχει οδηγήσει τον κλάδο σε επικίνδυνη θέση. Ήταν από 6,50 εκατομμύρια τζίρο του 19, φτάσαμε τα 11,3 το 2024. Το 25 είναι η πρώτη χρονιά που ο κλάδος έχει παρουσιάσει μια μείωση του κύκλου εργασιών και το πρώτο τρίμηνο του 2026 φαίνεται να έχει να πλησιάζει το μείον 2%.
1: Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας εξηγήσει τι γίνεται με τα κατεσχεμένα ακίνητα. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις με μια νέα απόφαση της ΑΔΕ. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς, ξεμπλοκάρει η πώληση χιλιάδων ακινήτων που έχουν κατασχεθεί για οφειλές προς την εφορία με τη νέα απόφαση της ΑΔΕ που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να προχωρήσουν στην πώληση του δεσμευμένου ακινήτου τους και να εξοφλήσουν τα χρέη προς το δημόσιο από το τίμημα της συναλλαγής. Αναλυτικά, η νέα διαδικασία προβλέπει ότι με την πώληση του ακινήτου, μέρος του τιμήματος θα πηγαίνει υποχρεωτικά στο δημόσιο για την αποπληρωμή της οφειλής. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του συνολικού χρέους. Με αυτόν τον τρόπο, Έρη, το δημόσιο εισπράττει άμεσα μέρος των οφειλών, ενώ ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου και να ρυθμίσει το υπόλοιπο κομμάτι της οφειλής. Σήμερα πάντως η κατάσχεση από την εφορία συχνά δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση μιας τέτοιας συναλλαγής, ακόμα και όταν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και η πώληση θα απέφερε έσοδα στο δημόσιο. Με τη νέα διαδικασία οι μεταβιβάσεις θα μπορούν να γίνονται κανονικά και το δημόσιο, όπως είπαμε, να εισπράττει αυτά τα λεφτά. Βέβαια, Έρη, το πιο σημαντικό είναι ότι σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης και περιορισμένης προσφοράς, το νέο μέτρο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων, καθώς θα μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες ακίνητα που παρέμεναν εγκλωβισμένα λόγω των κατασχέσεων.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Είχαμε την κηδεία του Αλή Χαμενεΐ μέσω χιλιάδων πολιτών, έτσι, εν μέσω χιλιάδων πολιτών που παραβρέθηκαν εκεί. Έτσι, έννοια συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από την Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πρόκειται για μια πολύήμερη διαδικασία.
1: Σωστά.
5: Αυτή της κηδείας του Αγιατολά Αλή Χαμενεΐ. Σήμερα ξεκίνησε η νεκρόσιμη υποπή, η οποία αναμενόταν από το πρωί να διαργούσε περί τις 10 με 12 ώρες, όπως μετέδιδαν τα ιρανικά μέσα, και θα κατέληγαν στην κεντρική πλατεία Αζαντί Τεχεράν. Θυμίζουμε ότι είχε εκτεθεί στο η Μεγάλη Μοσάλα, το τέμενος Τεχεράνης, το Σαββατοκύριακο, το φέρετρο του Αγιατολά Αλή Χαμενεΐ. και των συγγενών του, όπου όπως ανέφεραν οι Ιρανοί είχαν σκοτωθεί στην ίδια επίθεση στις Ισραηλινές επιδρομές την 28η Μαρτίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Από εκεί και πέρα, βέβαια να πούμε ότι είναι σε αργία όλο το Ιράν. Το πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα είναι πού είναι ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ, ο διάδοχος του,
1: ναι,
5: ο διάδοχος του Χαμενεΐ. Οι τρεις γη του υπάρχουν εικόνες ότι δίνουν το παρόν, όπως επίσης και κάποιοι πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι του καθεστώτος, όπως ο επικεφαλής των Φρόντων της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχίδη, ο στρατηγός μεταξύ άλλων. Αλλά ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ είναι άγνωστο το πού είναι. Έχουν δοθεί μόνο κάποιες λεπτομέρειες ότι ήθελε να παρευρεθεί στις διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά οι Φρουροί της Επανάστασης του άναψαν το κόκκινο φως προκειμένου να διασφαλίσουν ουσιαστικά την ασφάλεια του, γιατί θα μπορούσε βεβαίως να είναι στόχος των Ισραηλινών. Να πούμε ότι θα μεταφερθεί η Σορός Χαμενεΐ και στο Ιράκ, γιατί υπάρχουν πόλεις στην Ατζάφη και Κερμπάλα, όπου κατά βάση είναι Σιίτες εκεί, ο Σιίτες είναι ο
1: πληθυσμός. Και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, Σπύρο?
5: Θα ολοκληρωθεί στις 9 του μήνα, θα γίνει η ταφή στο Μοσχάτ, που είναι η ιερή πόλη για το Ιράκ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη, διότι έχουμε πολύ πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ. Έχουμε την Νορβηγία που απέκλεισε την Βραζιλία τα ξημερώματα. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό μάτς, με δάκρυα έτσι από τη μία πλευρά και από την άλλη και ένα Νεϊμάρ ο οποίος κούνησε το μαντήλι, αλλά από την άλλη έχουμε και δάκρυα και χαράς από τους Νορβηγούς. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
6: Καλό μεσημέρι, Αέρη μου. Όντως πλούσιο το ρεπορτάζ σήμερα. Είχαμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Νορβηγία. Η αλήθεια είναι ότι έχει προκληθεί ο κακός χαμός και από τα μέσα της χώρας, καθώς μια άλλοτε δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου βρίσκεται σε διαρκή πτώση. Να πούμε ότι έμεινε χωρίς τίτλο για έκτο σερί παγκόσμιο κύπελο.
1: Δεν πέρασε καν στην επόμενη φάση.
6: Ιτήθηκε σε νοκάουτ και τα βρήκε σκούρα απέναντι σε ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Τι έγινε με το Χάλαντ? Το Χάλαντ τώρα είναι μαζί με Μέση και Εμπαπέ.
6: Ο Χάλαντ πετάει φωτιές.
1: Ναι.
6: 7 γκολ.
1: Τον είδα ότι αγκαλιάστηκε και με μια πριγκίπισσα.
6: Με
1: μια πριγκίπισσα αγκαλιάστηκε εκεί.
6: Ισχύει. Με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Και είναι φυσικά ένα από τα αστέρια και ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ. Είναι το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο, Έρη, και αυτά που κάνει δεν έχουν προηγούμενο. Να πούμε κιόλας ότι πάει να καταρρύψει και ένα ιστορικό ρεκόρ 56 ετών, καθώς να πούμε ότι για πρώτο Μουντιάλ ενός παίκτη έχει να συμβεί από το παγκόσμιο κύπελο του 1970 στο Μεξικό. Κανένας άλλος παίκτης από τότε δεν έχει σκοράρει 7 γκολ στο πρώτο του παγκόσμιο.
1: Τώρα, Σοφία, είχαμε για πρώτη φορά μία παρέμβαση, αμερικανική παρέμβαση, από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι ακριβώς συνέβη με τον Αμερικανό παίχτη, με μια κόκκινη κάρτα που ξαφνικά έχαθη?
6: Με τον Παλοκάν επί της ουσίας, λέγεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έτσι επικοινώνησε και ζήτησε από τη FIFA
1: να παρακάμψει
6: οριακά, ναι, αυτή η κόκκινη που θα σήμαινε κιόλας τον αποκλεισμό του παίκτη από τον επόμενο αγώνα, δηλαδή από το ματς με το Βέλγιο.
7: 2000 FM. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή? Αναθεωρήστε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
7: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
8: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
7: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
8: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
8: Δείτε μας ζεστά.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία.
9: Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Pepsi κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Ζήκω!
13: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
12: Εδώ.
13: Μάλιστα. Διατάξτε με.
12: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
13: Και γιατί δεν πας εσύ?
12: Εγώ είμαι αφεντικό.
13: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
12: Ζήκω!
13: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
12: Πήγαινα που θέλεις.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
14: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
13: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
15: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22 730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
20: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
19: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
20: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
19: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
20: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
19: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
20: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
25: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
26: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
27: Στέφανε!
28: Ναι!
27: Πάω σούπερ μάρκετ.
28: Στο τάδε!
27: Όχι!
28: Στο άλλο τάδε!
27: Μπα, όχι!
28: Πού θα πας!
27: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
28: VKD Market, λοιπόν!
27: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
28: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
29: 2000 FM.
30: Και να έχει πάγο.
31: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πάω σε άλλο ξενοδοχείο μετά. Μια νύχτα.
30: Μια παγωμένη μούμια. Η πρώτη μούμια.
31: Για μία νύχτα θα πήγαινα να δω πώς είναι, να και ήταν χάλια.
30: Μα δεν θα υπήρχε.
31: Και σε μένα ύπνη.
30: Νομίζω ότι.
31: Σιγά μου ρε, που δεν θα ήταν άλλοι. Θα πήγαινε και με δαμάρισα, πήγαινα σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
30: Να.
31: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας Χάρης, ο Χαρούλης.
30: Τι έπαθε.
31: Του είπανε, λέει. του κάλεσαν το χάρη να μείνει στο Buckingham. Εκείνο είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και τύπανε. Α, το φίλε άκυρο.
0: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορεί να πληρώνει.
31: Λοιπόν,
0: κάτσε, ποιο τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
31: Παιδί μου, αυτό είχε κάποιε δουλειέ να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερα να ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι ευπρόσδεκτο να μείνει στο Buckingham. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
0: Τα πηγαίνει για κάποιο ταξίδι.
31: Ναι, και είπε αυτό με μεγάλη μου χαρά. Και όπω τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμο με τι βαρύτητε.
0: Ναυλωμένο, για να μην βγούμε.
31: Ναυλωμένο, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε, άστο.
0: Η κλίση σα
31: θέλει. Ναι, θα σα ειδοποιήσουμε.
0: Τι, ότι έγινε λάθο, δηλαδή.
31: Δεν του είπανε.
0: Η Καμίλα ξύπνησε αλλιώ.
31: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία, του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά, για να δουν και τα παιδιά τον παππού πριν αποδημήσεις κυρίων, πριν κοιμηθεί. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται, εμείς ψοφολογάμε.
0: Περίμενε. Λοιπόν, κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
31: Κοιμήθηκε, δεν είπανε, γιατί οι βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
0: Δεν είπανε, δεν, πέθανε, είπανε.
31: Πέθανε, είπανε.
0: Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά για
31: εμείς τους ψοφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
0: Ναι. Airbnb τον κόβω. Και φτηνιάρικο με καμιά κατσαριδούλα μέσα.
31: Δεν τα πάνε καλά αυτοί. Δεν πάνε καλά οικονομικά.
0: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Τα κακά κορίτσια μέχρι τέλος Ιουλίου θα είναι εδώ σε ραδιοφωνικές επάλξεις. Εάν σας πάρουν και σας ρωτήσουν τι ακούτε, θα πείτε παραπολιτικά και κακά κορίτσια, διότι θέλουμε το φωτοφίνις να τελειώσει με τα βαϊόν κλάδων και περικοκλάδων. Χάρη σε εσάς. Αβάντι, μαέστρο.

0: ώρα είναι 3:15.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτη, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής?
18: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατά?
17: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
18: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
17: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
17: Τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
18: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε θα υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
17: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην παγκόσμια περιοδία. Τις έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμος. Και ήταν αυτοί με κάτι κοτσιδάκια. Και τις έδειχναν και λέει: όλος αυτός ο κόσμος είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Δεν καταλαβαίνω. Ελά, πάμε. Πόσο χρονών είναι?
18: Δεν ψάξω τώρα.
17: Είναι 30 τόσο.
18: 40 κάτι πρέπει να είναι.
17: Είναι 40 κάτι.
18: Ένα μήνυμα 42.
17: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι, πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
18: Ναι, παιδιά, εσύ οι σημερινές 40 όντως είναι σαν κοριτσάκια.
17: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
18: 49.
17: Είναι 49.
18: Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ, μην κοπανιέσαι.
17: Αυτές καλά, θα σου δείξω σε real. Δεν θα, δηλαδή δεν θα το πιστεύεις.
18: Ναι, το πιστεύω, μωρή, γιατί όλες αυτές έχουν κάνει κάτι. Να. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Έρλι Χάλαν, τον ηθοποιό. Καλά, οκ. Okay. Τον ποδοσφαιριστή, τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Και πέφτει στην αγκαλιά του.
17: Γράμμωσε και τα πόδια της πάνω
18: ό,τι
17: του.
18: Μπόρεσε.
17: Σαν τα βάει μουδάκια.
18: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Έρλι.
17: Στην Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Μπαργούμαν, δεν είναι η.
18: Όχι,
17: μια
18: όχι,
17: πέρα.
18: Δεν ξέρω. Αυτή δεν πρέπει να είναι η Μπαργούμαν, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο. Αυτή τώρα κοίταξε
17: να. Θα πάρει τον ποδοσφαιριστή.
18: Επειδή
17: τώρα
18: τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Άμα βρει τον άντρα εδώ μεταξύ.
17: Τι είναι.
18: Στη βασιλική κλίνη αυτό πρέπει.
17: Κοιμάται.
18: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβω. Τον άντρα τη.
17: Νοστιμούλη.
18: Όχι.
17: Το ρουφάει, το καμάρι. Το
18: καμάρι.
17: Το σούρι, το μπαούλο.
18: Δεν φαίνεται πολύ.
17: Την γκέι, τη βάτα.
18: Δεν ξέρω. Πάντω δεν φαίνεται πολύ. Νταυρατισμένο, ρε παιδί μου, να δουν να πει αυτό. Θα με πάρει στα δύνατά του μπράτσα και θα με.
17: Πολλά άρλεκι.
18: Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
17: Πολλά άρλεκι.
18: Άμα μην έμεινε να με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
17: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
18: Ποιο μοντέλο.
17: Αυτό το. Στα μπράτσα του κλπ.
18: Τα στιβαρά είναι πάλι δεν υπάρχει πια.
17: Άκου,
18: θα πάει στο τρένο.
17: Αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό. Έτσι, σε υδραυλικό. Καλουπατζή. Τέτοιο πράγμα,
18: γιατί,
17: σε τέτοια ειδικότητα.
18: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον, οι άντρες.
17: Ναι.
18: Είναι όλοι ντούκια.
17: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις.
18: Μιλάμε, όχι
17: βλέπω
18: όλοι.
17: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
18: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω.
17: Να.
18: Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.
17: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, τι μάθαμε για τον Νορβηγό παίχτη, πάμε.
18: Ότι κάνει πολύ. Δεν ξέρουμε τίποτα για την προσωπική του ζωή. Έχει κάτι σχέση, δεν είναι παντρεμένος. Αν βλέπω καλά εδώ. Ασχολείται. Κάνει σάουνες, παγωθεραπείες και τέτοια πράγματα για να διατηρείται σε φόρμα. Και να μπορεί να βάζει γκολ, φαντάζομαι.
17: Ωραίο, δεν είναι.
18: Εδώ ο Νίκος, ο ηχολήτης μας, ο Μπισμπίκης, που είναι, ρε παιδί μου, άνθρωπος, ξέρει από ποδόσφαιρο, μας είπε ότι είναι βάζει φοβερά γκολ, αλλά δεν είναι κανένα τεχνίτη τη μπάλα. Δηλαδή που την παίρνει, την μπάλα την πηγαίνει. Από εδώ την πηγαίνει.
17: Τι θέλει τα παιδιά.
18: Το ζαλίζει τον αντίπαλο, τον πηγαίνει.
17: Αυτό πάνω, το κάνουν μόνο οι Βραζιλιάνοι.
18: Όχι, δεν το κάνουν μόνο οι Βραζιλιάνοι.
17: Ποιοι το κάνουν.
18: Οι καλοί παίχτες δεν το κάνουν.
17: Και οι Αργεντίνοι.
18: Και οι Αργεντίνοι, ναι.
17: Βραζιλιάνοι και οι Αργεντίνοι. Η Ιταλία, ακόμη και αν είναι καλή, δεν νομίζω ότι κάνουν τέτοια κολπάκια. Ναι. Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένες σου παντρεύτηκε.
18: Άλλος κι αυτός. Ναι. Και αυτός ξενέρωτος.
17: Ναι.
18: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
17: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην Αμερική.
18: Καλά, είχε κλείσει, λέει, στη Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν.
17: Ναι.
18: Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι, έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Με την Lively, πώς λέγεται, με την Lively, μία τέλος πάντων ηθοποιό ψού ομέγα, και επειδή αυτή πήρε μέρος, ξέρω να τα κουτσομπολίκια αυτά, πήρε μέρος σε μία ταινία που λεγόταν, που έγινε και γνωστή ταινία, η Τέντς Ουβιθάς τελειώνει με εμάς, και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχρηση, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής, να τον πιει στο ποτήρι, έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα, ότι την ήθελε σαν μάρτυρα, ότι της έστελνε αυτός, λέει, μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί και τελικά, να μην στα πω λόγω, δεν μιλούνται. Και θέλω να δω αν θα πάει στο γάμο της.
17: Καλές φίλες.
18: Πώς είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικές βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
17: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των 1000 καλεσμένων.
18: Ναι.
17: Μουρμούρα, τους είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από τους συμπαίκτες του γαμπρού και του εργαζομένων. που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν, γιατί φυσικά οι φωτογραφίες μπορούν να πουληθούν εκατομμύρια δολάρια. Τι?
18: Λοιπόν, καλά βρε κορίτσια, λέει ο Μάξι. Μετά από τόσο καιρό που είχα να σας στείλω mail. Μέλη, λέει. Mail, δεν μου λέτε καλώς ήρθες, που εγώ για πάλι σας αγόρασα καινούριο κινητό.
17: Ωραία.
18: Καλώς ήρθες, Μάκη μας.
17: Με τις επενδύσεις σου, τις ωραίες. Λοιπόν, από την άλλη, λέει, η Kendall Jenner έκανε το δικό της πάρτι με τους Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
18: Α, καλά και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Λοιπόν,
17: τι έμαθε, TikTok έχουν... τι με έμαθε σήμερα το TikTok.
18: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Bieber με την Bieberu και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Bieber. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρώτος, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη
17: σκηνή. Και αυτή μία θεά, έτσι.
18: Ναι, πάει από πίσω του να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
17: Τι?
18: Παιδιά!
17: Έλα μωρέ, ο κακομοίρης, δεν είναι καλά.
18: Σκασίλα μας.
17: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγούμε. Τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
18: Τον παντρέψου τον. Άμα τον αγαπά.
17: Έλα, τον αγαπώ.
18: Βέβαια,
17: τον Μπίμπερ.
18: Δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου. Έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Και πόσο τη φροντίζει αυτός και πόσο την προσέχει.
17: Τώρα είναι ωραίο λοιπόν αυτό.
18: Όχι, μια χαρά.
17: Είναι ωραίο αυτό που κάνω.
18: Για μένα που το βλέπω τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με κάτω. Να σκάσω για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού. Που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και μπράβο τη βέβαια.
17: Έχει βγάλει κρέμες και λοιπά.
18: Ναι, μπράβο τη όμως. Με την αξία τη. Αυτό πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
17: Λες,
18: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρετε και με αυτό. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο?
17: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα.
18: Εντάξει.
17: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
18: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
17: Τι, κάτι
18: κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
17: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
18: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ εσπρέσο αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένο. Αλλά τώρα μου. Έχω κουραστεί σήμερα εγώ.
17: Ο Γαβράς,
18: αυτό
17: τι έκανε?
18: Ξένη είναι.
17: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχες, έκανε.
18: Η Έμιλι Μπλαντ με τον σύζυγό της.
17: Ναι.
18: Βες μάμ πώς το λένε.
17: Να σε ρωτήσω κάτι.
18: Αυτός έλεγε, συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά talk show στην Αμερική. Ο σύζυγός θα τον βρω. Και είναι και κωμικός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ γλυκός. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί, τέλος πάντων, να πάει κάπου. Και
17: άκουγε ο ταξιτζής.
18: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Έμιλι Μπλαντ. Είπε, ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτός. Πάω, λέει, στις Κάνες, ξέρω εγώ και λοιπά. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί, γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει, ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει, αυτός λέει Έμιλι Μπλαντ. Και ο ταξιτζής λέει, εσύ έχεις παντρευτεί την Έμιλι Μπλαντ. Δηλαδή του φερότανε πολύ λίγο την Έμιλι Μπλαντ. Μάικλ. Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτούς πάρα πολλά βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
17: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Ridges Casino Mon Parnes είναι πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και ένα μέρος που αξίζει πραγματικά να επισκεφτείς. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Το Regency Casino Mon Parnes είναι εδώ. Να πούμε ότι το Regency Casino Mon Parnes απέχει μόνο 30 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Θα βρεθείτε στο βουνό εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα υψόμετρο, θα οξυγονώσετε την ψυχή σας και τη διάθεσή σας, θα δροσιστείτε, θα ποντάρετε στην τύχη σας και επίσης θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε μια φοβερή έκθεση Ελλήνων ζωγράφων και να φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο υπέροχο φαγητό. Τα Σαββατοκύριακα υπάρχει live μουσική με κάτι περισσότερο βέβαια από τα 19 ευρώ. Ωραίο φαγάκι, θα φάτε, θα πιείτε και θα χορέψετε με την παρέα σας. Θα σας μείνει αξέχαστη βραδιά. Αξίζει να προτιμήσετε το Ridges Casino Mon Parnes για καθημερινή ή για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει να αποκτήσετε αυτή την εμπειρία. Regency Casino Mon Parnes, μια ανάσα από την Αθήνα.
19: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.

0: Στη θάλασσα, πότε θα βρεθούμε στη θάλασσα. Ε,
1: τι, μοιάζει.
0: Μπανάκι, μπανάκι, μπανάκι, μπανάκι. Τι λες, παιδί μου, δεν θα κάνουμε πλάκα πλούτσα.
1: Άπαξ και δεν ζεσταίνομαι.
0: Δεν θα κάνουμε απλωτές, ξαπλωτές.
1: Ούτε ξαπλωτές, ούτε απλωτές.
0: Φοράει πάντα κουπερτό.
1: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
0: Εντάξει, το μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Άμα ζεσταίνομαι εγώ, μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
0: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
1: Τι ψάρι με, εγώ δεν ξέρει κανείς να μάθει.
0: Μακροβούτια αυτά. Τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω, μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα τζάκι ως τη Μύκονο, που είναι το gay club. Παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σου σπασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχει η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας επληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ποιος
0: ο Ακύλας.
1: Α, ωραία.
0: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί, μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
1: Ναι, μωρέ, το καλό μου, πολύ συμπαθητικούλης.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
0: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Πέστινα, η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άννα Βύση την είδαμε στην Ήμπιζα στα κλαμπ. Είναι με διεθνή.
1: Τελικά
0: DJ.
1: Κουρεύτηκε με τη μικρή λοίδα. Είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
0: Νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί. Πρέπει να ήταν περούκα. Αυτό κατάλαβα.
1: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
0: Ναι, παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλεσμένους.
1: Η συμβουλή, εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε πάρτι πριν.
0: Όχι.
1: Αχ, την έφαγε η Κορομάκου.
0: Δεν ξέρω.
1: Την έφαγε η Κορομάκου που ήταν τριήμερα. Οι τριήμερες στη γιορτή.
0: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες. Το φρύβιτι, φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
0: Παντρεύονται τα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζώτη πάντρεψε την κόρη του.
1: Άντε, μπράβο.
0: Την κορούα του.
1: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που του έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, μετά από 10 χρόνια αυτό, όχι δεν φιλιέσαι, του στέλνει φιλιά από μακριά.
0: Αυτός είναι ντούκι, δεν είναι αυτό.
1: Ο Άνταμ Σάντλερ.
0: Όχι, ο άντρας της.
1: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι παίζει ουσιαστικά, αλλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
0: Ναι, έχουν κάτι πλατάρες. Κάτι...
1: Δεν έχουν πλατάρες, παιδιά, καταρχήν. Είναι ντούκια, ναι.
0: Είναι.
1: Αλλά φοράνε και κάτι βάτες τέτοιες.
0: Ναι, αλλά είναι σαν πολίστες.
1: Έχουν πουληθεί ο εγκέφαλο. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του σαν. Ζαβοπέχνιδο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια τους, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν οι ένας πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένας ή μία ομάδα το τείχος της άλλης. Έχω εδώ πέρα ένα και πράγματα, λέει και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια τους και κουνιά το εγκέφαλος. Είχαν γίνει και έρευνα ότι κάποιοι παίκτες παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ο κανονισμό, να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του, είναι σκήνια βάκια, τα τσουγκρίζουνε.
0: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στους χίλιους καλεσμένους, παιδιά, χίλιοι καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
1: Καλά κάνανε.
0: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο το γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο αμερικάνικο football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν εκρευισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει. Και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
1: Δίκιο δεν έχουνε.
0: Είναι αυτό
1: δεν
0: που
1: είναι. Είναι αυτό που λέμε στην Αρχαινού, είστε από τις νύφες ή του γαμπρού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή του γαμπρού του ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλους τους φίλους της του Hollywood.
0: Πόσο στήχησε η τελετή.
1: Είδες τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω.
0: Πόσο στήχησε η τελετή.
1: Ποιος πλήρωσε με νοιάζει, πόσο στήχησε.
0: 43 εκατομμύρια ευρώ.
1: Έλα, μωρέ, τι είναι αυτά.
0: Με την ύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νηφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
1: Μάλιστα. Ωραίο, το νηφικό είχα μέσα σε καμιά μπούχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί μου, να έχω άποψη.
0: Δεν είδα το νηφικό.
1: Το κρύβουνε, δεν το είδαμε.
0: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους 1000 καλεσμένους μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους, δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
1: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, γιατί δεν είναι χαρτομάντιλο.
0: Έλατε. Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπάρ για να απολαύσουν ποτά και μετού.
1: Και μετού, μπράβο, μια χαρά.
0: Και μενού γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί. Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα παιδιά.
1: Να σου πω κάτι. Πραγματικά έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
0: Γιατί μωρέ.
1: Έλα τώρα.
0: Νέα παιδάκια
1: είναι. Παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι τα ίδια. Όλοι οι πίδηξοι πλούτου. Η μία το κάνει σαν δάσος. Οι άλλοι σαλινείς πέφτουν από τον ουρανό κοχύλια. Η άλλη έχει φτέρες, παίζουν βιολιά. Η άλλη έχει ένα. Οι άλλοι κάνουν ένα τραπέζι πολυγωνικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντως πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
0: Τι θες να δηλαδή, για πες μου.
1: Κάτι
0: τι
1: απλό,
0: θέλες,
1: κάτι
0: θέλες.
1: Το απλό είναι πιο όλο. Δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν που έκανε πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε στο τέτοιο. Είναι πιο πρωτότυπη, ρε παιδιά, από
0: που
1: αυτό εδώ πέρα. Στο state, τέτοιο, το building.
0: Α, ωραίο και αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
1: Αυτό
0: ακραίο.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Θες κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, όποιος παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, τα ίδια και τα ίδια. Τώρα κάνει όλος πιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιος θα κάνει πιο μεγάλο.
0: Σε ένα γήπεδο, κάτσε, πρωτότυπο είναι. Ένα γήπεδο, φούτμπολ, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο χώρο.
1: Εντάξει, μωρέ, μου σιγά το
0: και
1: δύσκολο.
0: Το θέμα, δεν είναι το θέμα δύσκολο. Είναι το, μπορεί να η υλοποίηση του να ήταν πολύ
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλους μαζί να δεξιωθούν.
1: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τη ανέβηκαν, δεν πληρώσανε κανέναν. Ναι.
0: Α, είναι οικονομικό το θέμα. Δηλαδή.
1: Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
1: δηλαδή,
0: να...
1: δεν θυμάμαι ποια διάσημη. Όχι διάσημη, ποια Λευτού ήταν. Που ήταν ναι, μια Λευτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Άμα σου πω, θα μου θυμηθεί. Που μου άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και μπορούσαν όλε μπόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
0: Σε ένα δάσο.
1: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο. Και φορούσαν όλες μπόχο φορέματα. Μία από αυτές τις τσούρδες όλες παντρευότανε. Αραβωνιαζότανε, κάτι γιόρταζε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και ήταν εντυμένες όλες λίγο αγγελοκρουσμένες, αλλά ήταν ωραίο.
0: Και τι φάγανε.
1: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας.
0: Νιάρχος.
1: Η Ευγενία, σε αυτή την πάζα από το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
0: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύονται.
1: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαρέματα του φαινόταν ότι ήταν πανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι πανάκριβα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.
1: Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. Τελειώσαμε.
0: Τρία
1: ευρώ λέει το ανακατηγορία προϊόντος, δηλαδή. Αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα. Mm-hmm. 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου. 2 θήκες για το κινητό μου. Και τι να βάλω τώρα, τι να πω. Και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων, είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή. Θέξε μου και γλίστρισα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτή.
0: Τώρα αν βρεις από την Ευρώπη κάτι. Να βρεις κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
1: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω. Να σου πω ένα παράδειγμα να δεις ότι γιατί ψώνιζε ο κόσμος από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτές τις τάπες, τις σιλικόνες που βάζεις στα πόδια της καρέκλας. Δεν υπάρχει πιο ευτελές πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου 1,32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει. Πάει αυτό, τελειώσαμε, μην τα παίρνεις. Λοιπόν, και λέω εντάξει, θα να βρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Γι' αυτό ψώνιζες από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Χωρίς τα μεταφορικά.
0: Ναι, αλλά μπορεί. Στο Scrooge δεν το έχει πιο φθηνό.
1: Όχι.
0: Ή σε κάποιο άλλο.
1: Είπες και εσύ. Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Όπου έψαξε πιο φθηνά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8. Το πιο φθηνό. Τα 8 κομμάτια, δηλαδή για 2 καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Που μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
0: Κάτσε, ρε παιδί, δεν είχε κανένα.
1: Ρε παιδί, με έψαξα, σου λέω. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε, όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε.

0: επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει μέσα από το δικό του πρίσμα παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια. Μια μουσική σύνθεση γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το ατομικό και το συλλογικό βίωμα. Περιλαμβάνονται 4 τραγούδια του μεγάλου μας ρεμπέτη Γιάννη Παπαϊωάννου και ένα καινούριο του Σοκράτη Μάλαμα. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, 10 και 11 Ιουλίου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως ζωντανή μουσική παράσταση στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου. Πληροφορίες και εισιτήρια στο site του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αυτός ο Ζούς ο τρομερός Instagrammer,
10: ναι,
9: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, είχε έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. κάτι.
10: Το στήνω, ο ηφαιστός.
9: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
10: Και τι κάνει αυτός?
9: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει, εσύ πόσα παίρνεις? Λες, ας πούμε, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται, παιδιά, τη
10: συμπαθητικός στο... πολύ. Τον λάτρεψα. Θα έρθει η Ελλάδα που έρχεται.
9: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
10: Πάμε.
9: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν.
10: Αλήθεια?
9: Ναι. Βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο Μίστερ. Παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
10: Και εμένα σήμερα.
9: Τι?
10: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
9: Τι έκανε Σαββατοκύριακο? Για πες.
10: Και τι δεν έκανα? Τίποτα.
9: Τι εννοείς?
10: Πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλο και κάτσαμε κλπ. Την Κυριακή πήγαμε,
9: περπάτησα,
10: έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα κλπ. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
9: Να τα.
10: Με το ζόρι βέβαια.
9: Γιατί κοίτα
10: αέρα. Αυτά λέω, άντε για φυλάκια και
9: ναι,
10: τίποτα.
9: Ναι, πολύ αέρα.
10: Και
9: πολύ αέρας.
10: Και αυτό δεν έκανα τίποτα. Άλλο, βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα.
9: Πάντως από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα. Το έχεις παρατηρήσει?
10: Ναι, μια χαρά είναι. Τέλειο καλοκαίρι.
9: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
10: Εντάξει ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές.
9: Άρχισαν τα όργανα.
10: Να σου πω κάτι. Και με τους 40 βαθμούς καίγονται μόνο του. Καίγονται μόνο του τα δάση από την υπερβολική θερμότητα.
9: Ναι.
10: Οπότε προσγκρεμός και πίσω ρέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον.
9: Ναι.
10: Αν και γόμαστε, να προσγκρεμόμαστε
9: τουλάχιστον. Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το θέμα.
10: Οι μισθές δημοκρασίες, αυτό σου λέω, μια χαρά είναι. Τώρα είναι προς το παρόν, είναι ένα ωραίο δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου, να πάει έτσι.
9: 38 βαθμοί Κελσίου.
10: Είναι νορμάλ, ρε Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Είναι πολύ νορμάλ.
9: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά, παιδιά, καίγονται ακόμη.
10: Καίγονται, ναι.
9: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, radio-papaki-parapolitica.gr.

0: αρχίσατε τις γεωργοπές. Πού είσαστε, πουλάκια μου, πού πήγατε? Έχει αδειάσει, έχει ψιλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
1: Ναι, κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
0: Λες.
1: Μέχρι και τέλη Αυγούστου θα είναι καλύτερα και μετά από Σεπτέμβρη αρχίζουν τα αγκούρια.
0: Αρχίζουν να.
1: Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, πάνε για τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
0: Έλα, ωραία πράγματα.
1: Για ποιον να είναι.
0: Ωραία. Mm. Υπάρχει ζωή πάνω.
1: Ναι, αλλά
0: μισά
1: από την χρονιά έχει κίνηση.
0: Έχει.
1: Από κίνηση, Σεπτέμβρη.
0: Από και πέρα θα
1: και μας λες, πού πάνε. Και μα λέει η Μαρία Κατέ. Πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω εγώ πάνε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο. Στις δραστηριότητες, στους ψυχολόγους, έχουμε και αυτό πλέον.
0: Α, ναι.
1: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιο που είναι τα φαρμακεία είναι.
0: Και γκουρού. Και coach.
1: Και coach και ψυχολόγοι.
0: Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coachάρε.
1: Γιατί είναι καλύτερα να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιοπιστή η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει, γιατί λέει παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί? Γιατί πάμε στους ψυχολόγους εμείς που είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να τους αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Kate Hudson ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
0: Άντε
1: με μπικίνι, βουτιές. Και παιδιά,
0: τα έχει πετάξει όλα αυτά.
1: Αυτές τώρα αυτό ναι είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις από μέρες παραλίες μόνος σου και
0: εσύ
1: να βουτά.
0: Εσύ θα είχες όρεξη να πας από μέρες.
1: Ναι.
0: Πήγαινες από μέρες στην Αττική.
1: Με τι να πω, τι είναι και να σκοτωθώ. Και να πώς να κατέβω.
0: Όχι.
1: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι, το νουνού, το νουνού, το σκαφάκι.
0: Γύρω-γύρω-γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παράλια, δεν μπορεί.
1: Δεν πρέπει για αυτές οι απόφυγε.
0: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
1: Πρέπει να κατέβεις, να βρει ένα σκαρφαλό, να γίνεις
0: διαβλοκάκι.
1: Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα. Αρόδου. Ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουν. Αυτό μάλιστα. Έτσι ναι, έτσι κι εγώ. Mm. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία, θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, το αυτό μου.
0: Βέβαια,
1: το...
0: έτσι θα πρέπει.
1: Λοιπόν, να ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
0: Σου πάει το χελώνα.
1: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση, γιατί έχει βράχια και εκείνο. Και να πάω.
0: Τι,
1: και να στήσω. Και εκείνο και να βγάλω το τραπέζι, να βγάλω την καρέκλα, να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το τσαγιονάρα.
0: Μια οργανωμένη με
1: ισχυρή. Να πάω να από το βράχο για να βάλω το μαγιό μου και εκείνο και τ' άλλο. Και μετά όλα αυτά για να μπω. Και μετά αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω, έχω υδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
0: Ναι.
1: Να χαρά.
0: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
1: Ενώ παιδιά με έχει κόψει.
0: Γιατί δεν κουβαλάς με το κουβαδάκι.
1: Τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Μια βαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
0: Γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πάρει. Να το δέξει, να το ξεπλένεις.
1: Το κάτω. Jet ski. Πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω. Και πάτε τα δυο σα. Σε ένα νησάκι όμω γύρω-γύρω. Θα τελωτά,
0: στο νησάκι πώς θα πας?
1: Στο νησάκι θα πας με το καράβι.
0: Και το jet ski.
1: Θα το στείλεις, όπως στείλεις το αυτοκίνητο, αυτό δεν είναι τίποτα. Και μετά πιάνεις με το jet ski και πηγαίνεις τα τελωτά κοντά κοντά.
0: Το jet ski θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρεις.
1: Τι εννοεί, όχι δεν θέλει.
0: Και πώς το μεταφέρεις για να το βάλεις στο πλοίο να φτάσει στο νησί?
1: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα, θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφος, πια σιγά.
0: Ναι, θέλει μια βάση πιο γερή.
1: Και μετά πηγαίνεις εκεί, εκ το ασφαλούς εννοείται, πηγαίνεις κόστα-κόστα πηγαίνεις. Κάνεις μαγκές. Κόστα-κόστα.
0: Και πιάνεις και κάνα κόστα.
1: Στην προπέλα
0: σου.
1: Ωραίες παραλίες.
0: Απαγορεύεται αυτά μέσα στους λουόμενους.
1: Σου λέω κόστα-κόστα, καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
0: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κόστα-κόστα.
1: Θα φύγεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά. Παιδί μου, άμα κάνεις γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέει ο Κώστα-Κώστα, από εκεί που είναι απρόσιτες με τα πόδια.
0: Μα.
1: Και κάνεις και ένα μπάνιο.
0: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο?
1: Το δένεις, καλά, εκεί που είσαι, τι που το αφήνεις.
0: Πού το δένεις, τι έχει, είναι κάνει
1: έχει, έχει σκηνάκι, έχει εκεί πέρα ανάγκη γυρούλα.
0: Το τζέτ σκι έχει σκηνάκι.
1: Κάπου το αφήνεις, δεν μπορεί.
0: Τι να σου πω, παιδί.
1: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει τζέτ σκι στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
0: Ναι, και πού
1: το...
0: Και πώς το μεταφέρει?
1: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι της. Ενώ το μπαίνει πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνεις πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.

0: Σ' αγκαλιάζω και σε σφίγω δυνατά.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτέζ, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Μουσική Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
10: Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: 2000 FM.
18: Και την ομάδα και δεν θα είναι πολύ. Λοιπόν, τα βλέπεις και τα χαζεύεις. Τα είχα πάρει και είχα πάει. Στη βιβλιοθήκη δεν πηγαίνανε. Στο τραπέζι. Τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα Κύθυρα, ας πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα Κύθυρα. Που είναι Airbnb. Να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
19: Κάποια στιγμή που θα πάτε εσύ στο σπίτι στα Κύθυρα, τα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, θα τα βάλει.
18: Αυτό.
19: Λοιπόν, να πούμε ότι το Ritz's Casino Mon Parnes είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης σε ένα μοναδικό χώρο. Θέλετε να παίξετε, να διασκεδάσετε και να ζήσετε τη στιγμή χωρίς απόσταση? Ritz's Casino Mon Parnes. Επίσης να πούμε ότι αύριο Τρίτη, παιδιά, η Ελένη Τσαλιγοπούλου live συναυλία στα Λοιπάσματα, Δρά Πετσόνα, σε ιστορικό χώρο, την 3η 7 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Αύριο το βράδυ η είσοδος είναι ελεύθερη. Η αγαπημένη μας ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Αύριο Τρίτη αξίζει να είμαστε όλοι εκεί. Καλοκαιράκι, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από διάφορα μέρη της Αττικής όπου δίνονται συναυλίες. Next Stop Media, χορηγή επικοινωνίας, και η εφημερίδα.gr.

0: ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Ω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο. Πώς κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο?
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολιτικά 90,1.
13: Καλογεράκι, βραδινό μπανάκι που έλεγε και ο χαριτοδιπλωμένος. Παρακαλώ.
14: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε το GPS στο σεφύρι,
13: ναι,
14: και του φάγανε το ποδήλατο.
13: Του το κλέψανε.
14: Όπως βλέπεις, μίξε τα κατεχόμενα, λέει.
13: Ζήσε το μύθο σου στο ζεφύρι.
14: Του το κάνανε οι Ρωμά. Τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει, ναι, το ποδήλατο αυτός ο δόλιος.
13: Έλα,
14: ρε
13: παιδιά, ήθελε να κάνει το γύρο της Ευρώπης.
14: Πρέπει να κατέβει και να πάει να πει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα, ούτε ποδήλατο, ούτε ρόδες. Τελειώσαμε.
13: Λοιπόν, η τράτα του σε ήχη. Μήκους 136 μέτρων.
14: Όχι και τράτα
13: και
14: αυτό.
13: Και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
14: Ωραίο ο σε ήχη.
13: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο Σέιχ στα σύμβολα και έγινε χαμός, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Μάντζερ Σίτι.
14: Μίλασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι?
13: Όχι.
14: Ξέρω, σφύρι την έβγαλε κόσμο.
13: Έχει πολλά έξοδο ο Σέιχ τώρα. Λοιπόν.
14: Λοιπόν, έλα, σου έχω νέα τρομερά.
13: Τι έγινε?
14: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
13: Έλα και το κεφ. Παιδιά, δεν μου λες κάτι.
14: Οι δύο μαζί δεν βγάζουν IQ.
13: Η Τούνη έχει τρελαθεί. Η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
14: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ. Είναι του Μπαλινέζικο.
13: Ναι, αλλά ντροπή ρε, παιδιά. Τρώει από κάτω πολύ βρεσίδι.
14: Τι να κάνω, δεν την νοιάζει καθόλου, σου λέει εγώ.
13: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο. Ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του. Γέμισε haters από κάτω.
14: Τι είναι, τι κάνει τον καλό, τον κουνάει δηλαδή.
13: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο. Ας το δείξω μετά. Δεν πιστεύεις ότι η Σακύρα σε άντρα. Αυτό.
14: Μια χαρά, ο Σακύρος.
13: Ναι, και λέει γιατί το έβαλες και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανες τέτοια ανάρτηση και τι να τρεπώ. Παιδιά, σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιος χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ χαριτωμένο. Για πες.
14: Λοιπόν, και πάρε διακοπές και περνάνε, λέει τέλεια.
13: Ποιος καλέ?
14: Ο Ειρηνίδου και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν του βάλει όλου και του δύο μαζί,
13: ναι,
14: δεν περνάνε το βασικό, την βαθμίδα του IQ.
13: Συνεννόηση μπουζούκι.
14: Ναι, είναι, ειδικά αυτή είναι λίγο. Τέλο πάντων, όλα καλά.
13: Η Ελληνίδου
14: πάντω. Κάνε την ημέρα τα παιδιά, αυτό μα νοιάζει και όλα τα άλλα.
13: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα?
14: Δεν έχω καταλάβει.
13: Σύντροφος της Ελληνίδου.
14: Influencer.
13: Τι influencer?
14: Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
13: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
14: Όταν ήταν με την Τούνη, ήταν facilitator της influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
13: Facilitator ήταν.
14: Ναι.
13: Που λένε ξέρω. Βασιλικότερος του βασιλέως αυτό.
14: Αυτό. Απ' την άλλη, Καριστιανού, νέα παρέτηση από το κόμμα της. Φεύγουν σαν τα ποντίκια.
13: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα,
14: στα
13: παιδιά.
14: Στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
13: Κάτσε τώρα. Να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν. Είπε ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν του συντρόφου μου κλπ.
14: Άστα να πάνε.
13: Ναι. Γενικώς.
14: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν τις έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
13: Είδες που ήρθανε τόσες Φεράρι βρέστο στην Πάρο. Που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι οι Μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου, ιδιοκτήτες της σύναξη ιδιοκτητών της Φεράρι.
14: Α, κάνανε ιβεντάκι.
13: Τι...
14: Και φέρανε τις Φεράρι τους.
13: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν έρχονται οι Φεράρι δεν το λες ιβεντάκι.
14: Εντάξει, κάνανε ένα event που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
13: Ναι. Και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλανε τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι. Για εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει η πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είσαι το κόρι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
14: Βρέα, το έχω να το πουλήσω.
13: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλούσε και αυτό.
14: Θα το πουλάγα, σε κάτω βαταγγελία, θα έρχονταν κάτι οι πλούσιοι, θα φτιαχνόμουν εγώ, κουκλάκι στο γραφιστό.
13: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Φεράρι.
14: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρει εσύ? Έχει καμία πουλήσει και το καταλαβαίνει.
13: Όχι, δεν αγοράζουν έτσι.
14: Δεν
13: από που να είναι.
14: Δεν είμαι εγώ από που να είναι. Κάποιο θα μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ. Και τι άλλο θα έχω φτύσει, να μην σου πω.
13: Το άλλο είναι πιο.
14: Τέλος πάντων, όλα καλά.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενε ο Γλέντι για τα γενέθλιά
13: τη.
14: Φίλες στο TikTok βγήκε ο Τανιμανίβης, είπε μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής μου μαζί σου.
13: Αυτά όταν ακούς τέτοιο είναι.
14: Εντάξει.
13: Κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια, λέω: όχ, έρχεται είναι, η επόμενη φάση.
14: Δεν χρειάζεται να το διαφημίζει τόσο πολύ. Είναι γεγονός, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
13: Μα.
14: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρεις τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια, ασφάλεια, πινακίδες.
13: Να τα.
14: Α, το Έλληνα καλύτερα βρει ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω και έχω μια φίλη που έχει jet ski.
13: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό?
14: Έχει τρέιλερ, σου λέω, η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
13: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται. Δηλαδή πρέπει μετά.
14: Ότι έχει τρέιλερ, έχει, σου λέω, η φίλη μου αυτή.
13: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
14: Δεν ξέρω που το αφήνει. Δεν ξέρω, κάνει τέτοιο. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
13: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
14: Δεν ξέρω αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, ή που το έχει. Ούτω ή άλλω μένει πολλά πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
13: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
14: Όχι, δεν είναι, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Αν θες να πας σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
13: Θα πάρω μια ψαρόβακαρκα, μωρό μου.
14: Ψαρόβακα. Σας
13: φέρε το πιο φτηνό.
14: Ναι.
13: Ένα κανό.
14: Επίσης φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, φαλάσεις, να το νοικιάσεις δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
13: Ναι,
14: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρό, καλά, το είχαμε πάθει.
13: Και αυτό πώ σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
14: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνει. Πώ δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και είμαι στη θάλασσα, πώ τα έχονται.
13: Όχι, τάχουν... κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
14: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να τον νοικιάσει κάποιο, αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουν, σου λέω.
13: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κουτσαδόρο.
14: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου. Δεν είναι και τίποτα να το σπρώξεις αυτό. Είναι αστείο. Δεν το έχω σπρώξει και το λέω. Να το σπρώξεις να βγεις στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι πολύ ωραίο. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρός για να γυρίσουμε.
13: Και τι έγινε?
14: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, κάναμε
13: ανά δύο
14: πετάλι και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί τα μούτια.
13: Ωραία, μετά, καλή γυμναστική.
14: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μαζί του πρόχνε προς τα έξω.
13: Α, ωραία.
14: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
13: Τόσο πολύ.
14: Γιατί άλλαξε καιρός, ναι. Το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες για να προλάβουμε να πάμε και να γυρίσουμε. Και φτύσαμε μόνο το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, εδώ μεταξύ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μας και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
13: Ναι.
14: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρεις, να ανοιχτείς λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμος και να κάνεις βουτιές από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβεις, με να νοιάζει ο πισινό σου, αλλά. Αν ήταν και τα μούτια σου, αλλά τέλος πάντων.
13: Όντως, παιδιά, και γλιστρά.
14: Ναι, άστο. Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκα πιο ψηλή στην παραλία. Θα πάρει 5 πόντους. Τραβάγανε πόδια, χέρια, μελάνια στα τα μούτια
13: σου. Τα τσαούλια σου.
14: Ήταν κακοχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχαμε μελανιές και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασε μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάπως να μην είχε επιπηλήσει, να μην είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, αυτό ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: 92.000 FM.
1: Ζήκω!
2: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
1: Εδώ.
2: Μάλιστα, διατάξτε με.
1: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
2: Και γιατί δεν πας εσύ?
1: Εγώ είμαι αφεντικό.
2: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
1: Ζήκω!
2: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 22. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
1: Πήγαινα που θέλει.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
2: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22 730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Αν έχεις τύχη διάβαινε ο 57χρονος, λέει, Αντρέ Χουρτάδο από τη Σεβίλη.
6: Τι έπαθε?
5: Μάλλον απολάμβανε τις διακοπές του στη Σεβίλη και έτσι όπως περπατούσαν στο δρόμο και λοιπά, βλέπεις τα σκουπίδια παρατημένο, έναν μικρό πίνακα, λέει, με μια αδιάφορη κορνίζα, χρυσή, λέει, κορνίζα, χρυσή στο χρώμα εννοώ, ακουμπισμένο στον τοίχο. Κάποιος το είχε παρατήσει εκεί πέρα, γιατί με του άρεσε κορνίζα, λέει, μου αρέσει συμπαθητικό πίνακα, δεν τον παίρνουμε να τον έχουμε, λέει. Ας το έχουμε, λέει, εκεί πέρα να το πάρουμε ότι, από τις διακοπές μας στη Σεβίλη. Και το κράτησε. Λοιπόν, πήγανε στο... γυρίσανε στην πόλη τους και κάποια στιγμή, λέει, το πήγαν να το
6: αξιολογήσουν
5: και έκανε 150.000 ευρώ.
6: Τι!
5: Άμε.
6: Ήταν
5: ένα σπάνιος πίνακας του 1919 από τον διάσημο Ισπανό Ιμπρεσιονιστή Χωακίν Σορόγια με τίτλο Μαρίνα και λοιπά και λοιπά.
6: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα, τα ρίρα, ρίρα, ρίρα.
5: Σκάναρε τον πίνακα, λέει. Αυτός τι έκανε? Όταν γύρισε σπίτι, το σκάναρε σε τεχνητή νοημοσύνη και μετά τον πήγε σε ειδικούς και του είπανε, ναι παιδιά, αυτό. Απίστευτο.
6: Απίστευτο και όμως αληθινό.
5: Α, τελικά όμως κάτσε, δεν τον κράτησε. Γιατί το επικοινώνησε μαζί του, λέει, η οικογένεια που τον. Τι είχε γίνει, η οικογένεια που τον. Που ήταν ακουμπισμένο σε ένα τοίχο. Η οικογένεια, μια οικογένεια μετακόμιζε και ακούμπησε στον τοίχο τον πίνακα, όπως φόρτωνε το αυτοκίνητο και ξέχασε τον πίνακα. Οπότε μετά το έκαναν έκκληση, λέει, και βρήκαν τον πίνακα και του τον παρέδωσε.
6: Α, πώς έγινε αυτό? Προφανώς αυτό θα έχει κανένα ίδρυμα και λοιπά και απευθύνθηκαν,
5: ναι,
6: εκεί και
5: ναι,
6: κάπως
5: ναι,
6: έτσι το βρήκαν.
5: Ναι. Και το έδωσαν, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι δώσανε κάποια αμοιβή και να μην ήταν τίποτα τσιφούτιδες. Γιατί αν ήταν τσιφούτιδες θα τον έφερα στο κεφάλι τον πίνακα. Να το πω.
6: Έλα,
5: αυτό.
6: Τώρα μην είσαι έτσι.
5: Δεν έχει 150.000 ευρώ πίνακα και στον βρίσκω.
6: Μα
5: και στον
6: δίνω πίσω μπορεί...
5: και δεν μου δίνει κάτι.
6: Μπορεί να μην έχουν δυνατότητα ρευσότητα.
5: Να πουλήσουν τον πίνακα, να του δώσουν το χριστιανικό.
6: Ωραία, σον και καλά να πουλήσουν. Μπορεί να τον πίνακα να τον είχαν από γιαγιά ή από παππού.
5: Από παππού, λέει, τον είχαν, από ένα παππού. Από ένα παππού, ναι. Λοιπόν, ψάχνω να βρω για να σου πω και τα μπουκάλια αυτά τη Μάλτα που σου έλεγα. Λοιπόν, αυτό είναι μια τεχνοτροπία που λέγεται Μντίνα Γκλάς, παραδοσιακή χειροποίητη, αλουργία τη. Γιατί τα ψάξα. Τι έγινε, τα βρήκα τα μπουκάλια, τα έβγαλα φωτογραφία και τα έβαλα στο
6: AI.
5: Στο AI να μου, για να δω αν είναι αυτό που. Γιατί θυμόμουν ότι η μαμά μου είχε πει ότι είναι από τη Μάλτα. Πριν γράψω εγώ για τη Μάλτα, μου λέει αυτά είναι, λέει, από τη Μάλτα. Είναι τρομερό αυτό με την τεχνολογία πάντως. Είναι από τη Μάλτα, λέει, τα μπουκάλια αυτά. Είναι η τεχνοτροπία Μντίνα, λέγεται. Είναι παραδοσιακή χειροποίητη αλουργία.
6: Όπως και είναι στο Μουράνο.
5: Ναι. Και αυτά είναι, λέει, το γυαλί λιώνει σε καμίνι. Και συνδυάζονται πολλά στρώματα γυαλίου. Αυτό που σου φαίνεται ότι έχει διπλό γυαλί και τριπλό. Και τα χρώματα που κυριαρχούν είναι το μπλε, το τυρκουάζ, το πράσινο της θάλασσας και το χρυσό.
6: Και τι σχήμα έχει μπουκαλένιο ή...
5: Είναι μπουκαλένιο, είναι τετράγωνο μπουκαλένιο. Δύο είναι, ολόιδια. Ολόιδια δεν είναι ίδια. διαφορετικά.
6: Η μάνα σου τα είχε πάρει από τη Μάλτα.
5: Ναι, από ταξίδι στη Μάλτα τα είχε φέρει. Είναι τετράγωνα. Mm. Ανεβαίνουν και μετά έχει ένα πάρα πολύ λεπτό στόμιο. Και μετά ανοίγει το στόμιο. Ένα πολύ λεπτό λαιμό. Και μετά ανοίγει σαν λουλούδι, είναι φυστό γυαλί το στόμιο του. Είναι διακοσμητικό, δεν παίρνει λουλούδι, δεν παίρνει κάτι. Mm. Είναι πανέμορφα. Α, δεν πάνε πουθενά. Έχω στεναχωρηθεί δηλαδή που δεν πάνε.
6: Κάπου θα βρει να τα βάλει.
5: Θα τα βάλω στα κύθρα κάποια άλλη στιγμή.
6: Να.
5: Αλλά είναι πανέμορφα, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Απίστευτα χρώματα, σε ταξιδεύουν. Και, και βαριά. Βαριά μπουκάλια.
6: Ναι, αν έχουν τόσο στρώματα.
5: Ναι. Έχουν, είναι,
6: και
5: έχουν...
6: τι αξία είναι, το έχει δει.
5: 150 το ένα.
6: Α,
5: δεν είναι κάτι τρομερό.
6: Εντάξει, τώρα τι ήθελε και εσύ, είδε τον πίνακα των 30-150
5: ευρώ. Να μου έλεγε αυτό, α πούμε, να μου έλεγε το ChatGPT. Πω, τι θα βρω, τα χέρια σου κάνει, α πούμε, αν... να τον πα σε όξιον.
6: Ναι, αν το, θα το πήγαινε.
5: Δεν ξέρω.
6: Αφού σ' αρέσουν, θα τα πει, θα τα αποφορήσω.
5: Ανάλογα. Αν έκαναν 150.000 ευρώ το ένα, θα τα πήγαινα. Αν, θα πήγαινα το ένα.
6: Και το ένα.
5: Και το ένα. Α, αν ήταν 20.000, μπορεί και να μην πήγαινα.
6: Να. Αν είχες ένα ωραίο μπιζουδάκι, θα το πήγαινες.
5: Αν μ' άρεσε ή αν είχε συναισθηματική αξία, όχι. Αν δεν μ' άρεσε ή αν δεν είχε συναισθηματική αξία, θα το πήγαινα, ναι.
6: Να. Αχ, τι να πούμε. Λοιπόν, παιδιά, πείτε μας, σε τι φάση είσαστε, ξεκινήσατε τις διακοπές? Θα φύγετε ή φέτος μένουμε Αθήνα? Ακούω πάρα πολύ κόσμο που λέει όχι, όλα είναι ακριβά και δεν έχουμε και διάθεση, θα μείνουμε Αθήνα και είναι μια χαρά και η Αθήνα. Θα πηγαίνουμε κάθε μέρα σε μια παραλία, στο Σκηνιά, στο Μαραθώνια κλπ. Θα παίρνουμε τα throw me the ball, θα παίρνουμε τα τάπερ μας με φαγάκι και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και ξεκούραστα, γιατί ο χειμώνας μας έχει κουράσει και θα κάνουμε διακοπές φέτος στην πόλη μας και μια χαρά είναι και αυτό.
5: Λοιπόν, μια τουρκική εταιρεία λέει κατασκευάζει τσάντες από λαγοκέφαλους.
6: Να τα.
5: Ναι. Και μάλιστα λέει είναι και τσουχτερές.
6: Οι τιμές.
5: Λεπάφερ λέγεται το μπραντ. Που κυροποίητες, τσάντες, πορτοφόλια και άλλα δερμάτινα λέει αξεσουάρ από το δέρμα του λαγοκέφαλου. Και ο στόχος ήταν λέει για να μειωθούν από τη μία και να αξιοποιηθούν από την άλλη το δέρμα τους. Περίεργο όμως, εντάξει, δεν είναι ωραίες τσάντες. Δεν είναι ωραίες.
6: Τι?
5: Δεν είναι καθόλου ωραίες. Αλλά κάθε γενικότερα λέει τιμές είναι τσιμπημένες. Δηλαδή βλέπω μία τσάντα τώρα εδώ από λαγοκέφαλο που κοστίζει 300 ευρώ.
6: Για να τη δω. Τι θεωρείτε ότι είναι δέρμα?
5: Ναι, εντάξει,
6: το οποίο έχει διάφορα χρώματα.
5: Θεωρείται αφενός και είναι σίγουρα και η επεξεργασία δεν είναι απλή. Εντάξει, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της εξάπλωσης τώρα οι τσάντες, αλλά είναι μια προσπάθεια.
6: Μυρίζει ψαρίλα η τσάντα.
5: Όχι, βέβαια.
6: Σε κυνηγάνε είναι... οι γάτες όταν κρατάς αυτή την τσάντα.
5: Αποκλείεται, αλλά δεν είναι ωραίες, ρε παιδί.
6: Έχετε τον νυχτιοπόλη, παιδιά της κάθε γειτονιάς, που από το πολύ καθάρισμα του λέω σε παίρνουν από πίσω οι γάτες? Λέει φυσικά.
5: Γιατί έχει ποτίσει,
6: παιδιά.
5: Ναι.
6: Κοίτα, εδώ στο σπίτι μας καθαρίζουμε ένα ψάρι και μετά γίνεται τσιμούρλι στο πανηγύρι. Ψήνεις ψάρι και μυρίζει δύο μέρες.
5: Ισχύει.
6: Ψαρίλα. Αχ, τι ωραίο φρέσκο ψαράκι, παιδιά. Υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από ψαράκι, ψητό ψαράκι, ωραία θαλασσινά και φρέσκια σαλάτα?
5: Λοιπόν, ο Τζορτζ Κλούνι θα τιμηθεί, λέει, με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας.
6: Μπράβο,
5: για το σύνολο της καριέρας.
6: Τα γούαρι μου.
5: Αυτός μεγάλωνε και γινόταν όλο και πιο ωραίος και τώρα έχει αρχίσει πάλι να γίνεται, να χαλάει και δεν έχει να κάνει με την ηλικία του.
6: Αλλά
5: δεν ξέρω, έχει χαλάσει πάντως, γιατί είναι άλλοι που όσο μεγαλώνουν γίνονται ακόμη πιο ωραίοι. Mm. Αυτός πέρασε ένα στάδιο που γινόταν όλο και πιο ωραίος και τώρα έχει χαλάσει.
6: Ναι, μπορεί να μην περνάει καλά, να θέλει άλλα πράγματα.
5: Τι να σου πω τώρα.
6: Άλλα να ελπίζει. Και αλλού να τον έφερε το διάβα τη ζωή.
5: Πάντως τις φέρε, δηλαδή τη βλέπεις ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Mm. Ότι έχουν πάρα πολύ καλή σχέση, ό,τι σχέση και ήταν αυτή με την Αμάλ.
6: Να. Μ' αρέσει αυτή. Είναι στυλάκια. Ωραίο
5: αυτή.
6: Ζευγάρι.
5: Ναι.
6: Διάλεξε κάτι πολύ ταιριαστό.
5: Αυτή είναι φανταστική. Mm. Χωρίς να είναι ωραία, είναι φοβερή τύπησα.

0: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ο Αριστείμις Παύλα Σταύρος Διεγκρέας έκανε πάρτι για τα 18 του χρόνια στον κήπο του σπιτιού τους στο Λονδίνο.
11: Α, ναι, ενώ μένουν Αμερικοί, έχουν και σπιτάκι, έχουν και ένα κοτατσάκι.
10: Μωρέ, βαριούνται τώρα Αμερικοί.
11: Έχουν και ένα κοτατσάκι.
10: Ένα κοτατσάκι από εκεί, ένα κοτατσάκι από εδώ, ένα κοτατσάκι. Και εμείς έχουμε και ένα κοτατσάκι. Κοτατζάκι αυτοί, κοτατζάκι εμείς. Και υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλους σε μια βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση, DJ, cocktails και ένα ιδιαίτερα κομψό dress code.
11: Να.
10: Και επειδή είναι χαμηλών τόνων το παλικάρι, είπε: δεν βαριέστε, μια φορά γιορτάζουμε, μια φορά γινόμαστε 18. Θα ανεβάσω ό,τι φωτογραφία υπάρχει. Από τον κάλο μου μέχρι τη βλεφαρίδα μου. Και ανέβασαν φωτογραφίες που το χορεύουν, τραγουδάνε. Ο Παύλος πρώτος, η καλύτερος και χαρούμε. Πώς και δεν φωνάξανε να τους τραγουδήσει κανέναν αργυρό. Εντύπωση μου κάνει. Μα, φτωχολογιά αυτό. Ήθελε έναν αργυρό εκεί πέρα ότι... να κουράνε τα μαντήλια, να γίνεται τσιμπουρλής.
11: Λοιπόν, έχω μάθει ότι η Φύση θα τραγουδήσει σύντομα σε γάμο. Σας έχω πει ότι έχει το πιο αυστηρό, το πιο υψηλό κασέρι, έτσι.
10: Ναι, βέβαια.
11: Δηλαδή όλοι παίρνουν 50-60, η Βύση 120.
10: Ναι.
11: Αμ.
10: Και θα τραγουδήσει σε γάμο.
11: Ναι. Τραγούδησε και πριν λίγο καιρό σε γάμο.
10: 120-140.
11: Ναι.
10: Καλά είναι.
11: Εντάξει, στάρ, τέτοια ποσά παίρνουν. Τι θες να παίρνει?
10: Εμένα
11: 10
10: με νοιάζει,
11: ευρώ.
10: Εμένα με νοιάζει τώρα,
11: ναι,
10: ποια θα είναι η σταρούμπα που θα της ανοίξει τη συναυλία.
11: Δεν ξέρω.
10: Θα είναι η Σελίν Διόν, γελάω. Θα είναι η...
11: Και η Σελίν...

0: θα κάνουν πρόγραμμα μεγάλες στάρ. Μεγάλη στάρ ανά τον κόσμο.
1: Ωραία. Εγώ
0: θα είναι συναυλιακός κόσμος.
1: Εγώ τώρα λέω για το τέτοιο παιδί μου. Θα κάνει τη συναυλία το Σεπτέμβριο.
0: Αυτό σου λέω κι εγώ.
1: Για το μαγαζί δεν μου είπες εσύ.
0: Α, ναι, για το μαγαζί. Για τη συναυλία δεν ξέρουμε.
1: Για τη συναυλία,
0: γιατί, γιατί χρειάζεται ένα πρώτο όνομα.
1: Γιατί παντού γράφεται ότι ψάχνουν να βρουν ένα όνομα μεγάλο που θα τη κάνει opening συναυλία.
0: Δεν θα γίνει κανένα opening.
1: Α, δεν θέλω. Α! Δεν θέλω opening. Τέτοια. Όταν ένα συναυλιστάρα.
0: Αφού πάει η παιδιά, εντάξει, το Καλλιμάρμαρο μόνη τη δεν ήταν. Απλά ναι, το τώρα... έκαναν σε μεγαλύτερο χώρο γιατί θέλουν περισσότερο κόσμο.
1: Ναι, αλλά τώρα μπορεί να έρθει Taylor Swift να τη κάνει opening. Το έχω σκεφτεί.
0: Την Taylor Swift μπορεί να την πάρουν και να κάνει μια συναυλία στο κέντρο.
1: Από τον πέπλο, να την πιάσει από το πέπλο τώρα που έχει γίνει κοινιόπαντρη και να την φέρουν.
0: Ωραία. Μεγάλη επιτυχία.
1: Λοιπόν, αυτά με την Taylor Swift. Νέες λεπτομέρειες των ηφικών τη Κασίλα μα.
0: Τι έκανε?
1: Νέες λεπτομέρειες των ηφικών τη Taylor Swift.
0: Έλα, θέλω να μου πει τη λεπτομέρεια των ηφικού. Ήταν ωραίο. Είναι ωραίο, είναι Dior.
1: Δεν πάνω να
0: φτιάξει. Γιατί αν δεν είσαι στη Dior, δεν είσαι στη μόδα.
1: Επηρεασμένη από τη Elizabeth Taylor, τον ηφικό. Τώρα συγκρίνουμε τώρα τη θεά, το είδωλο, την Elizabeth Taylor. Με την.
0: Ναι, σου θυμίζω ότι η Elizabeth Taylor, τον τελευταίο τη άντρα, ήταν ένα οικοδόμο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Το θυμάσαι, τον πήγαινε δηλαδή τον ασβέστη. Ναι. Τον σήκωνε. Τι είχε πάθει αυτή η κακομοίρα στο τέλος? Είχε γίνει λίγο γραφικούλα η Τέιλορ, ενώ ήταν ρε παιδιά μύθος. Δηλαδή λίγο από το αλκοόλ το είχε πάθει, το είχε κάψει λίγο.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
1: Δεν το θυμάμαι. Ότι το είχε κάψει, αλήθεια είναι.
0: Δεν θυμάσαι τον τελευταίο της άντρα? Δηλαδή είχε παντρευτεί τον Ρίτσαρντ Μπάρτον, τον Χίλτον, αυτά και ξαφνικά βγαίνει και ένας οικοδόμος.
1: Λέει οικοδόμος, άμα ήταν.
0: Ήτανε...
1: Να αντέχει ο οικοδόμος, δεν ήταν
0: επιπληρωμή στο payroll. Έλεγε θες pay, πρέπει pay.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάποιοι φίλοι μου πήγανε στη Λιόλου και ήταν λέει πάρα πολύ καλή. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Ήταν φοβερή. Κάνει κέφι και λοιπά και λοιπά.
0: Και ωραίο κορίτσι και κάνει κέφι και το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή πιάνει και το real estate. Κατάλαβα τις εποχές.
1: Που είναι και επίκαιρο.
0: Έχουμε γίνει ένα απέραντο οικόπεδο η Ελλάδα. Ωραία τι είμαστε, γίναμε τα Μονακό. Μονακό μου. Και εμείς έχουμε και ωραίες καθαρές θάλασσες. Όχι σαν το Μονακό που πας και βουτάς το πόδι σου και έχεις πάρει το κολοβακτήριο του Γάλλου. Κατάλαβες, ναι. Εδώ πέρα έχουμε τόσο ωραία νησάκια. Ενώ το Μονακό είναι το ίδιο παντού. Εμείς κάθε νησάκι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ.
1: Ισχύει. Απλά δεν μπορούν να πας διακοπές στα νησιά. Ποια είναι πανάκριβα, αν δεν έχει σπίτι ή δεν φίλοι σε φιλοξενούν.
0: Παιδιά, κοιτάξτε πόσο το εξοχικό που υποτιμούσαμε στα παιδικά μας χρόνια και θέλαμε. Ξενοδοχεία, αυτά, ριζόρτ. Πόσο ήρθε ο καιρός που τα εκτιμάμε και λέμε τι ωραία είναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ ευχάριστο αυτό τώρα. Τα εκτιμάμε από αυτό, δεν τα εκτιμάμε για άλλο λόγο.
0: Ναι,
1: γιατί η αλήθεια είναι ότι το εξοχικό. Ναι. Δεν ξεκουράζεσαι.
0: Γιατί...
1: Όταν έχεις φιλοξενούμενους, πλέγεις κάτι.
0: Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να έχεις φιλοξενούμενους.
1: Εντάξει, πώς. Θες παρέα, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να έχεις φιλοξενούμενους. Πάντα είναι ωραίο ένα εξοχικό, αλλά δεν μπορείς να πας κι αλλού. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι πήγαινε στο εξοχικό του μερικές μέρες να ξεκουραστεί, κατέληγε εκεί ύστερα από διακοπές. Τώρα αλλού. Τώρα δεν μπορείς να πας αλλού.
0: Ναι.
1: Το εκτιμήσαμε γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή.
0: Γιατί μετά τον COVID όμως άλλαξε και γενικότερα η φιλοσοφία, ρε παιδί μου.
1: Βρέ, είμαστε άφραγκοι τώρα μετά τον COVID. Εσύ. Άσε, σου λέω, μας έχουν ξεφραγκιάσει.
0: Ναι. Πάντως ο κόσμος δεν θέλει πολύ να τριγυρνάει.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θέλει να τριγυρνάει, ειδικά οι νέοι και δεν μπορούν. Δεν βγαίνει, ρε παιδί μου, δεν βγαίνει.
0: Ναι. Εντάξει, έχει και ακρίβεια.
1: Αυτά.
0: Τέλος πάντων, πάμε χωριό φέτος. Όσοι ναι. πάνε χωριό, γιατί
1: ναι, σωστό. Και εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εκεί είναι σήμερα. Είναι λίγο πιο δροσερά από τις προηγούμενες μέρες. Πόσο, 32? Ναι. Προηγούμενες μέρες. Βάζει βρακί στο τιμόνι σου, του βάζει, το σκεπάζει στο τιμόνι.
1: Βάζω στο.
0: Ναι, εμένα έχει αρχίσει και χαλάει πάλι. Αυτό είναι. Ναι. Τη βάζει βρακί στο τιμόνι.
1: Ηλιοπροστασία βάζω. Αυτό στο τζάμι το βάζω. Μην το βάζω στο τιμόνι μόνο.
0: Αυτό τι είναι από σαν αλουμινόχαρτο.
1: Ναι, αλλά μην το βάζω στο.
0: Εμένα έχει αρχίσει και χαλάει αυτό.
1: Εμένα όχι. Δεν το βάζω όμως στο ταμπλό. Το βάζω στο τζάμι γιατί έτσι.
0: Πώς κολλάει, κολλάει.
1: Δεν κολλάει καλά. Κατεβάζω αυτά που είναι για τον ήλιο.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά το βάζω στο τζάμι γιατί έτσι πιάνει πιο πολύ το αυτοκίνητο. Δεν καίει όλο το αυτοκίνητο. Δηλαδή κάνει σκιά και στα καθίσματα. Αν το βάλει μόνο στο ταμπλό, το υπόλοιπο καθίσματα καίγονται.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι καμίνι το αμάξι.
0: Λοιπόν, να πάτε, παιδιά, αν θέλετε δροσιά, να πάτε στο Regency Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα.

0: από την Αθήνα που στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί, στο βουνό εκεί ψηλά, και θα έχετε τη δυνατότητα να παίξετε, να ποντάρετε στην τύχη σας, να περάσετε όμορφα και να φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Ρίτζες, καζίνο, Μον Παρνές, μια ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε. Αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος. Για σήμερα ραντεβού αύριο 3 με 5, μην λείψει κανείς για τόσο γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 2000 FM.
1: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίαση κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730 270. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: βλέπω.
11: Εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Πάμε.
16: Θα πάμε στα γνωστά.
17: Θα πάμε στο δικό μας.
16: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
17: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
16: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
17: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
16: Εκεί θα πάμε.
17: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
16: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
17: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
16: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή Ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
22: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδα εδώ.
21: Έχω
22: μετά θα πάνε
21: εξτασιαστεί.
22: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέρε, φίλοι.
22: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας. 2000 FM.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: παλάτια.
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: πηγαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Στο Funky Buddha Store Store Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
11: Έχω
12: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέει ρε φίλε.
12: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
17: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
18: Τι βλέπω?
19: Εργασίες κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
25: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
26: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
21: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
27: Τι θα φάμε σήμερα?
28: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
27: Δηλαδή?
28: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
27: Τι έχει το μενού?
28: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
27: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
28: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
27: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
28: έτοιμο.
27: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
28: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
27: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
28: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Στέφανε.
4: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
4: Στο τάδε.
2: Όχι.
4: Στο άλλο τάδε.
2: Μπα, όχι.
4: Ε, πού θα πας.
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
4: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλά.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 86 78 και στο 2000FM.samus@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πολλά είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα ξεκινήσουμε σε λίγο να τα αναλύουμε με την επίσκεψη εδώ της κυρίας Λίνας Μενδώνη που εγγενίασε αρχαιολογικούς χώρους. Ουσιαστικά έγινε η εκκίνηση των εργασιών με την υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση σε εργολάβο και να ξεκινήσει το μεγάλο αυτό έργο που αφορά στην αποκατάσταση του εμβληματικού ναού της Κήμης της Θεοτόκου. Πριν όμως πάμε εδώ στα δικά μας, πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχει ένα τοξικό νέφος από τη φωτιά που κατέκαψε και εργοστάσια ανακύκλωσης και πώς αυτό ταξιδεύει σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Θωμαίδη, καθηγητής αναλυτικής χημίας στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ο κύριος Θωμαίδης μίλησε στην εκπομπή Συνδέσεις στο ΕΡΤ News, αναλύοντας τους κινδύνους λοιπόν, αλλά και τη συμπεριφορά τέτοιων νεφών, πώς ταξιδεύουν και πόσο επικίνδυνοι είναι. Η καύση τέτοιων υλικών, πλαστικών, διαφόρων οργανικών από τέτοια εργοστάσια παράγει χιλιάδες ουσίες, δεν είναι μία ή δύο κατηγορίες. Είναι χιλιάδες και κάποιες χαρακτηρίζονται τοξικές και καρκινογόνες. Ταυτόχρονα παράγονται πάρα πολλά σωματίδια, τα λεγόμενα PM2.5, δηλαδή σωματίδια που είναι εισπνεώμενα και εκεί είναι η πρώτη επιβάρυνση επομένων άνθρωποι που έχουν υπομένουν μάλλον άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και γενικά οι ευπαθείς ομάδες δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τέτοια νέφη. Η σύσταση εξ αρχής, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ήταν να παραμείνουν σπίτι με κλειστά παράθυρα και χρήση air condition με ανακυκλούμενο αέρα, όπως είπε ο καθηγητής. Σήμερα τα επίπεδα σωματιδίων έχουν πέσει στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από την πρώτη επιβάρυνση από την Κυριακή το βράδυ, τα σωματίδια έφτασαν και στην Αττική και οι ρήποι θα διασπαρτούν σε όλο το Αιγαίο και την Νότιο Μεσόγειο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι επικίνδυνο είναι αυτό. Και τι να πω τώρα, μέσα σε ιατρείο στο Χαϊδάρι εκτυλίχθηκαν σκηνές βίας σε ιδιωτικό ιατρείο όταν μία παρατήρηση για έντονη συνομιλία στο κινητό εξελίχθηκε σε άγρια επίθεση, αφήνοντας έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο. Εγώ επειδή τώρα έχω την εικόνα, γι' αυτό και την έχω τη συγκεκριμένη αυτή, σας τη μεταφέρω είδηση, πραγματικά ο άνθρωπος είναι χτυπημένος πολύ. Όπως περιέγραψε το θύμα, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας μιλούσε δυνατά σε δύο κινητά τηλέφωνα μέσα στον χώρο του ιατρείου, προκαλώντας αναστάτες στους παρευρισκόμενους. Ο ίδιος τους ζήτησε ευγενικά να χαμηλώσει τον τόνο της φωνής του ή να συνεχίσει τη συνομιλία εκτός του ιατρείου. Μίλαγε, λέει, σε δύο κινητά. Του είπα, σας παρακαλώ, μιλάτε λίγο πιο σιγά και σε δευτερόλεπτα με πλάκωσε στο ξύλο. Η κατάσταση, λέει, ξέφυγε καθώς ο άντρας αντέδρασε βία, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές. Παρά το ότι ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο, το περιστατικό δεν έληξε εκεί. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ίδιος φέρεται να περίμενε στις σκάλες του κτηρίου και εξαπέλυσε νέα επίθεση, ακόμη πιο σφοδρή. Ο τραυματίας περιέγραψε ότι μόλις οι αστυνομικοί αποχώρησαν και επιχείρησαν να κατέβουν από το ιατρείο, ο δράστης ξανά εμφανίστηκε μπροστά τους. Κάλεσαν την ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ, ήρθε η αστυνομία, έκανε καταγραφή. Καλά, ήρθε στην αρχή η αστυνομία και έφυγε, έκανε απλά σύσταση. Και λέει, με το που φύγανε και πήγαμε να κατέβουμε τις σκάλες, εμφανίστηκε πάλι μπροστά μου, με βούτυξε μπροστά στη γυναίκα μου. Μπήκε, λέει, μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός και γύρισε στο ιατρείο. Και εκείνος και του είπε ο άλλος, ο άντρας, ο βίαιος, ότι θα σε περιμένω, λέει, κάτω. Το θύμα, λέει, υποστήριξε ότι δεν είχε προηγούμενη γνωριμία με το φερόμενο δράστη. Και γιατί τώρα το λέμε αυτό? Γιατί δηλαδή δεν μπορεί να σου κάνουν μια απλή παρατήρηση και εσύ να πλακώνεις το ξύλο τον άντρα. Έχουμε ξεφύγει εντελώς πλέον. Και να μην πούμε τώρα τι γίνεται με αυτή την υπόθεση με τον γιατρό στο Καστελόριζο, που πραγματικά έχουμε ακούσει και διαβάσει πάρα πολλά. Εγώ σχολίαζα την Παρασκευή αυτό το θέμα, διότι ο άνθρωπος αυτός βγήκε δύο φορές σε κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας.
0: Πριν γίνει το γεγονός, εσύ κάτι σχολιάζεις για το
1: Αυτά όλα έγιναν, δηλώνει ο γιατρός, διότι βγήκε δύο φορές σε κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας, γι' αυτό και εγώ το ανέφερα, Δημήτρη, ο οποίος έλεγε για τις άθλιες συνθήκες και στο σπίτι που του δώσανε από το Δήμο να μείνει, αλλά γενικότερα και την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. Έγινε, λέει, σύλληψή του. Στη συνέχεια, βέβαια, μάθαμε ότι δεν ήταν αυτόφορη διαδικασία. Είναι βέβαια πολλά αυτά που διαβάζουμε τελικά. Ο αγροτικός γιατρός, όπως λέει το πρωτοθέμα, έχει παραιτηθεί. Το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Στην αρχή υπόθηκε ότι του έχει κάνει μήνυση ο δήμαρχος, μετά όμως φάνηκε ότι δεν ήταν ο δήμαρχος που του είχε κάνει για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά ένας ιδιοκτήτης ταβέρνας. Καθώς, λέει, μίλησε προσβλητικά στη μητέρα του όταν τον σερβίρισε φαγητό κλπ. Σε κάθε περίπτωση, ένα θέμα που αναδεικνύει βέβαια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτικοί ιατροί γενικότερα σε ένα νησί μικρό, στα καταλήματα που βρίσκουν, το κατάλημα το οποίο φάνηκε και από τις φωτογραφίες να του έχει δώσει ο Δήμος, ήταν ένα κατάλημα με σπασμένες κλειδαριές, με τρύπες, με στο ταβάνι, σε άθλια κατάσταση, με ένα κίτρινο νερό να τρέχει, δηλαδή δεν μένει κανένας. Δεν μπορεί. Πόσο δε μάλλον και ένας γιατρός ο οποίος έρχεται, κάνει μια, είναι ο μόνος στο αγροτικό ιατρείο, θέλει να ξεκουραστεί, να πάει σε ένα καθαρό περιβάλλον. Τέλος πάντων, δεν περιμένεις ένα γιατρό που είναι και ο μοναδικός να τον βάλει σε ένα τέτοιο σπίτι. Έχουν πάρα πολλά, σας είπα, γραφτεί. Όσα λένε για μένα, ξεσπάει ο γιατρός εχθές και λέει είναι ψέματα και βάζει συγκεκριμένες διευκρινήσεις, δίνει επίσημες. Και να σας διαβάσω λοιπόν ένα τελευταίο που λέει ότι έχει προκληθεί αυτή η μεγάλη αναστάτωση. Ποικίλες οι αντιδράσεις για την είδηση που αφορά τη σύλληψη του αγροτικού γιατρού. Το περιστατικό, λέει, έλαβε χώρα στο πλαίσιο αυτόφερος διαδικασίας μετά από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του. Παρά το γεγονός ότι ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα, το παρασκήνιο της συγκεκριμένης υπόθεσης παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές δίνουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν. Ο ίδιος ο γιατρός, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», θέλησε να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση που παρουσιάστηκε ως ιδιαίτερα μπερδεμένη στο κοινό. Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε η σύλληψη έγινε μετά τη δεύτερη εκπομπή λόγω της πρώτης. Οι πληροφορίες είναι μπερδεμένες και υπάρχει λόγος που είναι μπερδεμένες. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρεται σε μια δεύτερη σύλληψη που έγινε την επόμενη μέρα, ενώ αρχικά οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ανέφεραν ότι η νομική προσφυγή είχε κατατεθεί από το Δήμαρχο Μεγίστης. Τελικά αποδείχθηκε ότι η διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία επιχειρηματία του νησιού. Η αφορμή δόθηκε από έντονο διαπληκτισμό που είχαν οι δύο άντρες, καθώς υπήρξε αδυναμία διέλευσης ενός ασθενοφόρου, το οποίο προσέκρουσε σε τέντα καταστήματος. Ο γιατρός συνέχισε λέγοντας: η μήνυση έγινε για την εκπομπή. Θεωρήθηκε ότι κατονόμωσα στην εκπομπή το μαγαζάτορα. Τώρα το αν είναι θέμα του εσύ ή όχι, να πείτε στον Άδωνη να κοιτάξει, ας κοιτάξει, γιατί έχουμε θέμα με τον μαγαζάτορα εξ αρχής. Αυτά τώρα λέει ο γιατρός. Το αυτόφορο έγινε διότι την προηγούμενη μέρα, δηλαδή αυτά που λέει ο Άδωνη στο βίντεο μετά τη σύλληψη, δεν έγινε λόγω της δημοτικής αρχής, έγινε και άλλη δεύτερη σύλληψη. Δεν μπορώ πραγματικά να το... Έχει ένα θέμα η σύνταξη του κειμένου, μάλλον είναι μοταμό. Είναι όλα ψευδή και τραγελαφικά. Ο ίδιος ισχυρίζεται κατηγορηματικά ότι ουδέποτε κατονόμωσε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο δημόσια και συμπλήρωσε ότι η αστυνομία ήταν φιλικότατη. Η μήνυση έγινε γιατί ο μαγαζάτορος θεώρησε ότι τον κατανόμασα και δέχτηκε δυσφήμιση. Άμα μου πείτε ότι έχω κατανομάσει κάποιον, μπορείτε άνετα να το χρησιμοποιήσετε ότι έχει δίκιο ο μαγαζάτορας. Ένα θέμα πάντως που μετά και από αυτό και γενικότερα όλη αυτή την έκταση που παίρνουν και την δημοσιότητα θέματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας αλλά και διαβίωσης, είναι φυσικό επόμενο να μην θέλουν να έρθουν στα κριτικά νησιά οι γιατροί. Τι να λέμε τώρα. Ποιος θα πήγαινε όταν ξέρει ότι θα τον περιμένει ένα νησί ολόκληρο να είναι πάνω σου, κρεμασμένο και να έχει την ευθύνη και να σου δίνουν και ένα χούρι για σπίτι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη εδώ της κυρίας Μεντώνη από την Παρασκευή, που σύμφωνα και με το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δοθεί μια νέα όθηση στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με την έναρξη των εργασιών αποκατάσταση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καρλόβαση και την απόδοση στο κοινό δύο πολύ σημαντικών μνημείων του νησιού. Του μεταβυζαντινού ναού των Άγιαν Άκηδων, τον Άγιαν Άκη που ξέρουμε εμείς, στο Άνω Βαθύ και του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στο Πυθαγόριο. Η επίσκεψη της κυρίας Μεδόνη σηματοδοτεί μία σειρά από σημαντικές εξελίξεις για τον πολιτισμό στη Σάμο, με την επίσημη εγκατάσταση του αναδόχου στον ιστορικό ναό. Ξεκινά λοιπόν το έργο μείζονος σημασίας για την αποκατάσταση ενός εμβληματικού μνημείου, όπως αναφέρει το Υπουργείο, το οποίο υπέστη σοβαρότατες βλάβες κατά τον καταστροφικό σεισμό του 2020. Το έργο προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού 2026-2030 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος της τριετίας. Η αποκατάσταση του μνημείου αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή αντικείμενο ενδιαφέροντος του ίδιου του Πρωθυπουργού, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του, λέει η κυρία Μεδόνη. Συγχρόνως αποδώσαμε στην τοπική κοινωνία δύο ακόμη σημαντικά μνημεία, τα οποία ολοκληρώθηκαν χάρη στη συστηματική εργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο ναός των Αγίων Άκηδων στο Άνω Βαθύ, ένα από τα σημαντικότερα μεταβυζαντινά μνημεία της Σάμου, ανακτά τη θέση που του αξίζει ύστερα από δεκαετίες εγκατάληψης και σιωπής. Αντίστοιχα, το παλαιοχριστιανικό κημητήριο στο Πυθαγόριο, ένα μνημείο μοναδικής σημασίας όχι μόνο για τη Σάμου αλλά και για το σύνολο του Αιγαίου, αποκαταστάθηκε και αποδίδεται πλέον ως ένας σύγχρονος, ασφαλής και πλήρως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Οι παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της Σάμου και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξη των μνημείων του νησιού. Αυτά δήλωσε η κυρία Μεντώνη και πραγματικά ήταν μια μεγάλη μέρα για το νησί, όπως και για το Δήμο Δυτική Σάμου. Μιλάμε για την αποκατάσταση των ζημιών στην εμβληματική αυτή εκκλησία, τον εμβληματικό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου, που είναι συνδεδεμένος με το σεισμό του 2020. Το έχουμε πει πολλές φορές, η πρώτη εικόνα που κυκλοφόρησε παντού σε όλο τον κόσμο από το σεισμό της 30 Οκτώβρη του 2020 ήταν ο τρούλος της Παναγίας του Μητροπολιτικού Ναού του Καρλοβάσου. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, τον κύριο Παπαθεοφάνους. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα για εσάς και τους ακροατές.
1: Θεωρώ ότι θα είναι μια καλή εβδομάδα μετά από αυτή την εξέλιξη. Και κάτι που το περιμένατε αρκετό καιρό, υπήρχε βέβαια η δέσμευση, τώρα ουσιαστικά βλέπουμε την υλοποίηση, να προχωράει η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης.
2: Νομίζω ότι είμαστε ευχαριστές να έχουμε ένα προσδόκιμο χρόνο που θα τελειώσει αυτό το έργο. Βέβαια υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες με τη ΔΔΕ, ελπίζω σε λίγες μέρες να έχει τακτοποιηθεί και αυτό, για να υπογειοποιηθούν τα καλώδια να περάσουν οι γερανοί. Mm-hmm. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι η δέσμευση της κυβέρνησης, της κυρίας Μεντώνη, όλων γίνεται πραγματικότητα και πιστεύω σε 3 χρόνια από ό,τι τουλάχιστον είπαν οι εργολάβοι θα έχει αποκατασταθεί ο ναός και θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια σε ένα ναό εμβληματικό όπως είναι στο Καρλόβαση η Παναγία.
1: Υπάρχει βέβαια και το κονδύλι χρηματοδότηση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τον άλλο ναό, τον Άγιο Νικόλαο, που και αυτό θα ξεκινήσει και θα είναι βέβαια πριν από την τριετία έτοιμο.
2: Υπάρχει και αυτό, η δέσμευση από την περιφέρεια είναι γι' αυτό και για τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Βαθύ. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκινήσουν εργασίες και αυτά τα δύο έργα.
1: Τι άλλο συζητήσατε με την Υπουργό ή ίσως ζητήσατε?
2: Δεν είχα κάτι άλλο να συζητήσω. Τη σπηλιά του Πυθαγόρα που είχαμε ξεκινήσει την έχει αναλάβει η περιφέρεια. Οπότε μόνο σε ζητήματα πολιτισμού μπορούσαμε να συζητήσουμε, σε αναστηλώσεις και τα λοιπά.
1: Αυτό που πραγματικά συζητιέται αυτές τις ημέρες και πάντα θα υπάρχει το παράπονο από την πλευρά κατοίκων είναι ότι ναι, πολύ καλά τα μνημεία και δεν τα βάζουμε ποτέ σε αντιδιαστολή, αλλά θα μπορούσε κάτι να γίνει και με τα σπίτια των ανθρώπων. Είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε να το σχολιάσετε, και ένα δεύτερο είναι τι γίνεται με τα βυρσοδεψία.
2: Η μεσοδευσία είναι μια θλιβερή ιστορία του Πανεπιστημίου. Δεν είναι δικιά μας η ιστορία. Εδώ και 25 χρόνια προσπαθώ να κάνω τη μελέτη και ακόμα μελέτη δεν έχουμε.
1: Και λέω μήπως θέμα... το περιθώριο, εντάξει, έγινε μια σύνοδος εδώ, αλλά μήπως κάτι, λέω, συζητήθηκε και για αυτό το θέμα.
2: Αυτό το ανέφερε στην κυρία Ζαχαράκη. Γιατί είναι θέμα με το Πανεπιστήμιο, δεν προχωράει γρήγορα όπως θα έπρεπε. Ίσως λέω 25 χρόνια είναι αυτή η μελέτη και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και έτσι είναι μια εμπορική σχολή, η οποία ένα ικρίωμα έχει καταρρεύσει από το σεισμό και εδώ και 6 χρόνια δεν μπορούν να το επισκευάσουν το Πανεπιστήμιο. Αυτά τα είπα στην κυρία Ζαχαράκη και επίσης έτσι έθεσε ένα θέμα και για το σχολείο του Πλατάνου, που είναι από τα τελευταία σχολεία τα οποία έχουμε εδώ με κοντέινερ, που θα πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε για να υλοποιηθεί και αυτό και να φύγουν τα παιδιά από το κοντέινερ.
1: Τι απαιτείται ακόμη εκεί, δηλαδή υπάρχει...
2: Η μελέτη στην μνημείο νεοτέρων μνημείων στην Μητυλίνη, θα την έχουμε πιστεύω εντός της εβδομάδας την επόμενη και από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε χρηματοδότηση μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών για το σχολείο, μήπως μπορέσουμε και το επισκευάσουμε.
1: Είναι μεγάλο το ποσό που απαιτείται εκεί.
2: 500.000.
1: Εντάξει. Στα κοντέικα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί.
2: Κοντέικα.
1: Είναι τα των σεισμοπλήκτων που μένουν ακόμη σε κοντέινερ εκεί.
2: Έχουν φύγει μερικοί από εκεί, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, αλλά αυτά τα έχει αναλάβει η ΔΕΕΦΚ, δεν είναι δικιά μας υπόθεση.
1: Αυτή η υπηρεσία που πραγματικά κινείται με ρυθμούς απίστευτους. Ναι. Είναι και εύλογη η διαμαρτυρία πολλές φορές που μπορεί, είπαμε, να μην τα βάζουμε αυτά σε αντιδιαστολή, αλλά βγαίνει αβίαστα από κάποιους ανθρώπους το παράπονο, η αγανάκτηση, γιατί να καθυστερεί τόσο η αποκατάσταση των σπιτιών. Είναι πραγματικά τραγικό.
2: Εγώ πάντως δεν έχω όχληση για αυτό το θέμα. Ένα-δυο που είχα στις αρχές πριν από ένα εξάμενο περίπου έχουν τακτοποιηθεί. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τίποτε άλλο και δεν ξέρω τι κάνουν οι ιδιώτες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν με ενημερώνουν εμένα. Ενημερώνουν τους μηχανικούς τους.
1: Για τους ιδιώτες έχουν το πρόβλημα. Σίγουρα που δεν εμπλέκεστε εσείς ως δημοτικές αρχές. Παρόλα αυτά, ναι, υπάρχει η αγανάκτηση και εσείς το θέμα μόνο που σας αφορά είναι το να μην υπάρχει επικινδυνότητα στους δημοτικούς χώρους.
2: Αυτά θα τα λύσουμε με την ΙΔΟΜ. Έχει ήδη επιληφθεί το θέμα τους και νομίζω μερικά όσα είναι τιμόρροπα που θα πρέπει να καταδευστούν και θα το κάνουμε.
1: Εξάλλου υπήρξε και η εισαγγελική, συγγνώμη σας διακόπτω, παραγγελία να βγουν οι μηχανικοί. Έχουν ήδη γίνει οι καταγραφές όλων των σεισμοπλήκτων και έχουν πάει και τα ραβασάκια, αν μου επιτραπεί έκφραση, μέσω δικαστικού επιμελητή, ότι πρέπει να μεριμνήσουν οι ιδιώτες για την άρση επικινδυνότητας των σπιτιών τους.
2: Επειδή δεν το βλέπω από τους ιδιώτες αυτό το πράγμα, έχουμε επιληφθεί εμείς και πιστεύω σύντομα θα έχουμε εξελίξει πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Μακάρι, μακάρι, πραγματικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να συμπληρώσετε σε σχέση με τις επισκέψεις, εάν κάτι άλλο βγήκε, γιατί ήταν εδώ και η κυρία Ζαχαράκη, ήταν η κυρία Χαραμπογιάννη.
2: Σας είπα για την κυρία Ζαχαράκη που είχαμε τη συνάντηση ιδιαίτερος με τον άλλο δήμαρχο και την Περιφερειακή Αρχή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θέσαμε τα ζητήματα, θα δούμε κατά πόσο θα προχωρήσουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας. Για πάμε λίγο τώρα να μιλήσουμε και με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για τις εξελίξεις αυτές. Όπως είπαμε, η κυρία Μενδώνη βρέθηκε εδώ για να εγκαινιάσει δύο μνημεία πολιτιστικά, αλλά και για να γίνει ουσιαστικά να δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσουν να εγκατασταθεί εργολάβους και να ξεκινήσουν οι εργασίες για τον εμβληματικό ναό της Κοίμησης Θεοτόκου, όπως είπαμε. Έχουμε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, την ευλογία σας.
3: Επίσης του κυρίου, να είστε καλά.
1: Νομίζω ότι η Παρασκευή ήταν μια ημέρα για την Σάμο ιστορική ως προς τα πολιτιστικά μνημεία που εγκαινιάστηκαν, αλλά και ως προς την έναρξη ουσιαστικά των εργασιών.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ότι ήταν μια πολύ καλή και μεγάλη ευκαιρία για όλους μας να χαρούμε και συγχρόνως να δοξάσουμε τον Θεό που άρχισε ήδη αυτή η προσπάθεια του μεγάλου και εμβληματικού ναού της τιμήσεως της Θεοτόκου να παίρνει σάρκα και οστά από ένα όνειρο το οποίο, όπως ακούσατε, μας είχε υποσχεθεί και ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε καλή πορεία. Ο εργολάβος ήδη έχει εγκατασταθεί και ελπίζουμε τώρα πια ότι σε 3 χρόνια, όπως ανέφερε και ο Υπουργός και όπως είναι τα προγραμματισμένα των εργολάβων, να μας παραδώσουν την εκκλησία μας. Να είμαστε καλά, να μας ενισχύει ο Θεός, να μας ενδυναμώνει, ώστε να χαιρόμαστε έργα τέτοια πάντοτε στο νησί μας, τα οποία μας βοηθούν στην ανάπτυξη, την πολιτιστική κληρονομιά μας, την οποία πρέπει να κρατήσουμε ως κόρυο οφθαλμού.
1: Είπε και κάτι άλλο η κυρία Μενδώνη, ότι εύχεται σε 3 χρόνια να χτυπήσετε τις καμπάνες μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Αυτό είναι, καταρχήν αυτό το είπα και εγώ εκεί, ότι αυτά είναι του Θεού, γιατί και εγώ δεν ξέρω αν θα ζω και δεν ξέρω ποιο είναι το αύριο.
1: Έδωσε ένα μήνυμα λοιπόν, πάντως η κυρία Υπουργός.
3: Ελπίζουμε. Ελπίζουμε όλοι μας.
1: Όποιος και να είναι, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κάποια σχόλια γενικότερα. Μιλάμε για έναν μητροπολιτικό ναό. Έμεινε πραγματικά εκεί το Καρλόβαση σχεδόν χωρίς καθόλου λατρευτικούς χώρους. Μία εκκλησία στην οποία έχει παντρευτεί κόσμος και θα παντρευτεί ξανά. Η εξόδιος ακολουθία του κάθε ανθρώπου, δηλαδή ένας λατρευτικός χώρος και ένα μνημείο που έπρεπε να αποκατασταθεί.
3: Καταρχήν, είναι ο εμβληματικός αυτός ναός, είναι εκείνος ο οποίος συγκίνησε παγκόσμια όλους τους χριστιανούς την πρώτη μέρα του σεισμού.
1: Έτσι είναι. Από το πρώτο λεπτό.
3: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν ανοίξετε για το σεισμό της Σάμου το 20, θα προβάλλει αυτός ο ιερός ναός.
1: Αυτό είπα λίγο νωρίτερα, ότι όταν λέμε κουγκλάρουμε σεισμό Σάμους, είναι η πρώτη εικόνα πραγματικά.
3: Ναι. Δεύτερον, αυτός ο ναός έχει μια ιστορία. Μια ιστορία πολύ μεγάλη για την αρχοντιά του Καρλοβάσου, την παλιά αυτή αρχοντιά που ήταν και οι άρχοντες, αλλά και ήταν και οι άνθρωποι που είχαν χρήματα. Mm-hmm. Καθότι γκρέμισαν 3 ναούς μικροτέρους για να κάνουν αυτό το μεγαλοπρεπή ιερό ναό οι προγονείς μας. Να το αφιερώσουν στην Παναγία μας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 15 Αύγουστο της Παναγίας είναι το μεγαλύτερο, θα έλεγα, προσκύνημα το οποίο υπάρχει στον τόπο μας. Mm-hmm. Ο εμβληματικός αυτός ναός μαζί με τον επιτάφιό του το 15 Αύγουστο δίνουν τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας μέσα στην πόλη. Και είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας ναός στο Καρλόβαση που οπωσδήποτε να μπορούν οι άνθρωποι να εκπληρώνουν τις θρησκευτικές τους επιθυμίες. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο ναό αυτή τη στιγμή. Και τώρα αγωνιζόμεθα τουλάχιστον ένας ναός ακόμα για αυτά τα τρία χρόνια που χρειάζονται ακόμα να υπάρχει νωρίτερα για να μπορούμε αυτή τη στιγμή να τελούμε τις ιερές ακολουθίες. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, οι ιερές ακολουθίες γίνονται στα πνευματικά μας κέντρα που ευτυχώς με την πρόνοια του Αγίου Θεού είχαμε δημιουργήσει για να μπορούμε τώρα αυτή τη στιγμή να εξυπηρετούμε τα εκκλησιαστικά. Αν κάποιοι δεν τους αρέσει και αυτό, δεν μπορώ να κάνω και τίποτα άλλο. Λυπάμαι για τους συμπατριώτες μου. Αν είναι έτσι, αυτά που γράφουν τα σχόλια που λέτε, εγώ δεν έχω δει και δεν θέλω να τα δω.
1: Δεν χρειάζεται,
3: δεν με ενδιαφέρουν να τα δω.
1: Ναι.
3: Γιατί ξέρω ότι συνειδησιακά κάνουμε αυτό το οποίο επιτάσσει τη συνείδησή μας, η αγάπη μας στην πατρίδα και στο νησί μας και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Ο καθένας ας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εμείς έναντι του Θεού κάναμε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε και αυτά τα οποία μας λέει η αποστολή μας. Mm-hmm. Τώρα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και εμείς αγωνιζόμαστε και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε και θα παλεύουμε και για τους άλλους ιερούς ναούς μας να πραγματοποιηθούν. Και να πραγματοποιηθεί η επιθυμία μας, η οποία είναι να τους χαρούμε πάλι. Όσα μας το επιτρέψει ο Θεός και όσα χρόνια μας δώσει ακόμα να βρισκόμαστε στη γη.
1: Και έχουμε ήδη τη χρηματοδότηση για τον Άγιο Σπυρίδωνα στην πόλη της Σάμου και τον Άγιο Νικόλαο στο Καρλόβαση. Τι επόμενο έτσι υπάρχει, δηλαδή η ιεράρχηση που μας έχετε πει πολλές φορές, για κάποιες εκκλησίες υπάρχουν ήδη οι μελέτες, αναζητούν τις χρηματοδοτήσεις.
3: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι δυνατόν 98 εκκλησίες που έχει καταγράψει το Υπουργείο Πολιτισμού να πραγματοποιηθούν οι επισκευές τους, η αποκατάστασή τους σε χρονικά διαστήματα που ίσως κάποιοι θα θέλαμε να γίνουν. Υπάρχουν διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 25 ιερούς ναούς που έχουμε υποβάλει στην ναοδομία για να εγκριθούν τα σχέδιά τους. Δεν είναι εύκολο. Όποιος πιστεύει ότι είναι εύκολο, νομίζω είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Σεβασμιότατε, μέσα σε αυτές έχουμε και κάποια εκκλησία από το Άνω Βαθ, του Άνω Βαθέως.
3: Βεβαίως.
1: Είναι ο Χριστός ή η Παναγία, η κοίμηση Θεοτόκου.
3: Η Παναγία καταρχήν έχει γίνει για την Παναγία μελέτη. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει

0: ούτε τα ταξίδια, ούτε την αγωνία, ούτε τις παραμβάσεις, ούτε τις παρακλήσεις τις οποίες κάνουμε για αυτούς τους ιερούς ναούς. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως και θα το ξαναπώ ότι είναι λάθος όλων αυτών οι οποίοι στρέφονται εναντίον των ναών και της εκκλησίας και των εκκλησιών της Σάμμο. Θέλουμε να είμαστε κοντά στον Χριστό και να διατηρήσουμε την παράδοσή μας και τις αρχές μας και τα ιδανικά μας και την αξιοπρέπεια και την αξιοσύνη του σαμιακού λαού. Άμα το θέλουμε αυτό, τότε θα ενωθούμε όλοι μας. Ιδάλλως, ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει και θα διαμορφώνει καταστάσεις οι οποίες είναι απαράδεικτες, να διαμορφώνονται σε ένα λαό ο οποίος έχει μια ιστορία και μια παράδοση ελληνοχριστιανική.
1: Και βέβαια στο Άνω Βαθύ είδαμε τα εγκαινιάστηκε και ένα μνημείο πολιτιστικό, ο Αγιαννάκης, Αγιαννάκηδες, όπως είδαμε στο σχετικό δελτίο τύπου, και ένα κημητήριο, το οποίο πραγματικά οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει στη Σάμμο.
0: Εμείς και τα δύο τα γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά. Τα γνωρίζαμε από τότε που έφτασα εδώ στη Σάμμο, όχι μόνο σε Σαμιώτες, σαν Μητροπολίτες. Και από τότε όλες οι τοπικές αρχές είχαν ενοχληθεί από εμένα μπορέσουμε να προχωρήσουμε το μνημείο αυτό, το οποίο είναι επανάληπτο παγκοσμίως, που είναι οι Αγιαννάκηδες. Και κάναμε την πρώτη μελέτη. Είχαμε αναθέσει εμείς μαζί με την Επιτροπή εκεί που ήταν τότε, με τον πατέρα Σπαζοκύλη, τον Βλασιάδη να κάνουμε την πρώτη μελέτη. Και την κάναμε. Mm-hmm. Έγιναν παρεμβάσεις τόσα χρόνια. Πριν δηλαδή 30 χρόνια, παρακαλώ. Και προχωρούσαμε και προχωρούσαμε και πότε εμπόδια από εδώ, πότε εμπόδια από εκεί, πότε παρεμβάσεις από εδώ, πότε παρεμβάσεις από εκεί. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και χωρίς να πω λεπτομέρειες, γιατί αν αρχίσουμε και λέμε λεπτομέρειες θα δείτε ότι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά και συγχρόνως πολλά έχουμε ακούσει. Όλα εξάλλου έχω συνηθίσει τώρα να ακούω πάρα πολλά. Άρα λοιπόν και λυπάμαι καταρχήν γιατί τα ακούω και είμαι και Σαμιώτης. Mm. Δεν πειράζει όμως. Αυτό εμείς κάνουμε το καθήκον μας και την αποστολή μας και τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν προχώρησε και φτάσαμε σε αυτό το μεγάλο δώρο θα έλεγα του Υπουργείου Πολιτισμού να χρηματοδοτηθεί αυτός ο ιερός ναός, ο οποίος έχει μια ξεχωριστή αρχιτεκτονική δομή και είναι ένας ναός ο οποίος είναι μετόχιο, ήταν μετόχιο και είναι μετόχιο της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής του 1800 περίπου, 1799 είναι που χτίστηκε αυτός ο ιερός ναός και μάλιστα χτίστηκε ως μοναστηράκι, γι' αυτό και αν θα δείτε οι παλιές φωτογραφίες που υπάρχουν δίπλα έχει και κελιά. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας ναός ο οποίος έπρεπε οπωσδήποτε για την ιστορία της Σάμμου να αποδοθεί στο λαό μας και αποδίδεται και επιπλέον να πω ότι όλη εκείνη η περιοχή για να μην γράφουμε και λένε ποικίλα και διάφορα για τα μοναστήρια mm-hmm. έχει παραχωρηθεί από την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής γι' αυτό και το εκεί που υπάρχει το αμφιθέατρο το οποίο υπάρχει είναι και το σχολείο που υπήρχε παλαιότερα. Όσοι γνωρίζαν ότι εκεί υπήρχε το δημοτικό σχολείο που γκρέμισε μετά, από εκείνα τα χρόνια είχαν παραχωρηθεί για τον λαό μας. Άρα λοιπόν, αυτό έγινε προχθές επάνω στο Πάνω Βαθύ με την κυρία Μενδώνη, η οποία και αυτή επεσήμανε την μεγάλη προσφορά, την αρχιτεκτονική προσφορά η οποία υπάρχει για όλα αυτά τα μνημεία τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να διατηρηθούν όπως διατηρήθηκε και όπως απεκαταστάθη και το μνημείο το οποίο υπάρχει πριν από ένα χρόνο περίπου το εγκαινιάσαμε στο Καρλόβαση το ναό της μεταμορφώσεως στο ποτάμι. Τώρα για το κημητήριο στην Γλυφάδα είναι ένα παλαιοχριστιανικό κημητήριο της αρχαίας πόλεως της Σάμμου στη θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου. Το ξέραμε γιατί από τις ανασκαφές είχαμε γνωρίσει ότι εκεί υπάρχουν τρεις τάφοι και ήταν η τάφη των τριών Σαμίων στρατιωτικών οι οποίοι είχαν συλληφθεί και οι οποίοι ευρέθησαν και μάλιστα είναι Από το τέταρτο

0: έως τον 7ο αιώνα είναι αυτό το κημητήριο, το οποίο τώρα ακριβώς γίνεται λειτουργικό και προσβάσιμο και αναδεικνύει την ιστορική και πνευματική ζωή της Σάμου. Και νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ θετικό για τη ζωντανή παράδοση μας, την οποία πρέπει όλοι μας να διατηρήσουμε. Να διατηρήσουμε και να έχουμε κάθε χρόνο, εμείς γιορτάζουμε, γιατί από τότε που ήρθα στη Σάμο πριν 30 χρόνια, επαναλαμβάνω, mm-hmm. βρήκαμε τους Σαμίους Αγίους και τους εορτάζουμε την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου ή την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου.
1: Του Ιουλίου, ναι. Και νομίζω φέτος 1η Αυγούστου, συγγνώμη,
0: ναι,
1: σας
0: διακόπτω. Ναι, 1η Αυγούστου είναι φέτος. Mm-hmm. Και γιορτάζουμε λοιπόν όλους τους Αγίους, τους οποίους τρέξαμε να βρούμε, που υπάρχουν, γιατί μέχρι τότε δεν ξέραμε ότι έχουμε Αγίους. Ψάξαμε λοιπόν τα Αγιολόγια και μεταξύ των Αγίων είναι και ο Άγιος Γρηγόριος, Θεόδωρος και Λέοντας, οι τρεις αυτοί στρατιωτικοί, οι οποίοι μαρτύρησαν κατά την εποχή του Κωνσταντίου και ήταν αγωνιζόμενοι κατά του Αριανισμού. Άρα είναι στους πρώτους χριστιανικούς λοιπόν χρόνους. Έτσι λοιπόν, χθες, προχθές δηλαδή, πήγαμε και εκεί και ελπίζω ότι θα το πω για πρώτη φορά τώρα σε εσάς, ότι φέτος ελπίζω ένα βράδυ, ναι, του 15 Αυγούστου να καλέσουμε όλους όσοι επιθυμούν να τελέσουμε εκεί στον όμορφο αυτό και αξιοπρεπή χώρο που δημιουργήθηκε, όχι μέσα στους τάφους, βέβαια δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας,
1: σωστά,
0: αλλά το χώρο εκεί να τελέσουμε την παράκληση της Παναγίας μας, να την, γιατί πιο πάνω, αν ξέρετε και αν μπορεί, τέλος πάντων, ναι, υπάρχει στη γνώση σας, υπάρχει ένα εκκλησάκι που είναι της Παναγίας και είναι συνδεόμενο με το κημητήριο αυτό. Και επειδή και αυτό θα επεκταθεί μετά ο αγώνας τον οποίο έχουμε κάνει για να αποκατασταθεί και ο περιβάλλον χώρος εκεί όλος που υπάρχει, είπαμε λοιπόν κάθε χρόνο πηγαίνουμε και κάνουμε μια παράκληση εκεί το καλοκαίρι. Πέτρος αποφασίσαμε χθες, προχθές και με την άδεια βέβαια του Υπουργείου Πολιτισμού να κάνουμε μια παράκληση, βραδινή παράκληση στο χώρο εκείνο, ώστε και να τιμήσουμε τους Αγίους μας, αλλά και συγχρόνως να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας που μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να χαιρόμεθα τα μνημεία μας, τα οποία θα πρέπει να τα διασώσουμε και να τα αναδείξουμε, γιατί αυτά τα μνημεία μαρτυρούν την πίστη μας, την ορθόδοξη πίστη μας, μαρτυρούν την ιστορία μας, μαρτυρούν την παράδοσή μας και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα παραδώσουμε όλα αυτά στις νέες γενιές.
1: Μάλιστα.
0: Και οι νέες γενιές είναι εκείνες οι οποίες θα πρέπει να τα κληρονομήσουν και να mm-hmm. τα προχωρήσουν και να τα συνεχίσουν και να δίνουν κάθε λίγο και λιγάκι τη μαρτυρία τους για την αρχοντιά της Σάμου και την ιστορία της. Mm-hmm.
1: Η παράκληση αυτή θα είναι στο πλαίσιο των λειτουργιών, των παρακλήσεων, πριν το 15 Αύγουστο. Μάλιστα, ωραία.
0: Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε λειτουργία mm-hmm. εκεί ακόμα, λόγω έχουμε δυσκολίες. Είπαμε να κάνουμε μια παράκληση,
1: ωραία,
0: για να μπορέσουμε, έτσι όπως είπα, να δοξάσουμε τον Άγιο Θεό και να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας για τα δώρα τα οποία, γιατί όλα αυτά τα οποία απολαμβάνουμε αυτές τις μέρες είναι δώρα του Θεού, αγαπητοί μου ακροατές.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δώρα του Θεού. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι δικά μας. Ούτε κανείς περίμενε ότι θα έχουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
1: Η αλήθεια
0: όλη η Ελλάδα,
1: είναι
0: δυστυχώς,
1: έτσι. Έχει ζημιές, καταστροφές φυσικές.
0: Ακριβώς. Και όλη η Ελλάδα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τον αγώνα τον οποίο έχουμε. Γι' αυτό και με βλέπετε να είμαι πολύ προβληματισμένος και στεναχωρημένος όταν ανεύθυνα ο καθένας λέει αυτό το οποίο εκείνη τη στιγμή του έρχεται στο μυαλό. Κανείς δεν ξέρει πόσα ξενύχτια έχουμε κάνει, κανείς δεν ξέρει πόσα δρομολόγια έχουμε κάνει στην Αθήνα για αυτά τα θέματα, δεν ξέρει κανείς πόσους ανθρώπους έχουμε υποχρεωθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ρωτήστε παρακαλώ τους μηχανικούς που έχουμε εδώ στη ΣΑΜΟ να δείτε τι αγώνα έχουν κάνει οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουμε τις μελέτες. Mm-hmm. Όχι.
1: Σεβασμιότατε, νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η παρουσία της κυρίας Μενδώνη πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή το 2000 τη θυμάμαι Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και μετέπειτα ως Υπουργός. Οπότε εδώ είναι και ένα Υπουργείο που δεν αλλάζουν Υπουργοί. Δηλαδή υπάρχουν δεσμεύσεις που υλοποιούνται από την ίδια. Είναι γνώστης, δηλαδή ξέρει τα προβλήματα. Η επαφή πια μαζί σας και με άλλους εδώ αιρετούς είναι σε μία βάση και φιλική. Υπάρχουν διαπροσωπικές νομίζω σχέσεις με την κυρία Μεντώνη. Άρα νομίζω ότι και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στο να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά.
0: Αν ακούσατε την κυρία Μενδώνη, ξέρει λεπτομέρειες για το κάθε μνημείο.
1: 25 χρόνια τώρα.
0: Η κυρία Μενδώνη υπηρέτησε και εδώ. Επί πολλά πολλά χρόνια, γιατί το ξέρει και πολύ καλά την ιστορία μας, την παράδοσή μας, πιθαμή προς πιθαμή, ξέρει όλες τις αρχαιότητες. Mm-hmm. Και όχι μόνο σε εμάς. Σε όλη την επικράτεια, η κυρία Μενδώνη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει και συγχρόνως ενεργεί. Και έχει τη δυνατότητα και μιας προσωπικότητας δυναμικής για να μπορεί να ξεπερνάει δυσκολίες. Mm-hmm. Κάποτε θα πρέπει να γραφτεί ιστορία για αυτό το στόχο, το οποίο έχει το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή τη στιγμή, διότι μνημεία τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί τόσα χρόνια βγαίνουν πάλι στην επιφάνεια. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται, όχι μόνο σε εμάς, σε εμάς είναι και εντυπωσιακό έτσι, mm-hmm. αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Εξάλλου εμείς, την κυρία Μενδώνη, έχουμε συνεργαστεί για τη Βροντιανή, έχουμε συνεργαστεί για την Αγία Ζώνη, έχουμε συνεργαστεί για όλα τα μοναστήρια μας.
1: Τη Ζωδόχο Πηγή,
0: όλα τα μοναστήρια έχουμε συνεργαστεί. Και αυτή η συνεργασία είναι να δοξάζουμε τον Άγιο Θεό, που έχουμε αυτή τη δυνατότητα της συνεργασίας, αλλά και της αποδοχής της, επαναλαμβάνω, και την αγάπη της για τη Σάμμο. Και νομίζω ότι είναι μια δυνατή, αν θέλετε, παρουσία, η οποία μας χρειάζεται αυτή την ώρα και στιγμή, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κάποιες από αυτές τις εκκρεμότητες, οι οποίες δυστυχώς υπάρχουν και θα υπάρχουν στο μέλλον, γύρω από όλα τα μνημεία, διότι είναι πάρα πολλά τα μνημεία τα οποία έχουμε εμείς εδώ στο νησί μας. Και θα σας πω μόνο δύο. Ο Τίμιος Σταυρός, mm-hmm. μοναστήρι μας, που είναι το μεγαλύτερο μοναστήρι. Μπορούμε να λειτουργήσουμε τώρα? Όχι. Κάνουμε τις μελέτες για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε έτοιμοι, γιατί χωρίς μελέτες δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί κανένα από τα μνημεία μας. Να πω για τον προφήτη Ηλία Καρλοβάσου. Να πω για την Αγία Τριάδα με τη Λινιόνα. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε τα ερείπια, καλά θα κάνουμε να τα έχουμε. Αν δεν θέλουμε όμως, θα πρέπει να αγωνιστούμε, να αποκτήσουμε τις δυνατότητες, να αποκατασταθούν αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε στον αέρα απλά και μόνο δεν φτιάχνουν τα μοναστήρια, δεν φτιάχνουν τις ενορίες. Να συσπηρωθούμε όλοι μας, να φτιάξουμε όλα αυτά με ενότητα. Και βέβαια πάνε οι μεγάλοι ευεργέτες που παλαιότερα είχαμε. Δεν υπάρχουν ευεργέτες, δυστυχώς, στο νησί μας. Mm-hmm. Εγώ εκ τούτου ας είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά τα οποία μας χαρίζει ο Άγιος Θεός, τα λίγα, τα πολλά, για να μπορούμε έτσι να αποκαταστήσουμε, επαναλαμβάνω, αυτή τη σχέση μας με τα μνημεία μας και ιδιαίτερα με τους ιερούς ναούς μας, και ας κάνουμε ναούς τους εαυτούς μας, διότι, να μου επιτρέψετε να πω τώρα πλέον κάτι τελευταίο και πνευματικό. Τα ντουβάρια θα τα φτιάξουμε. Τις ψυχές μας να φτιάξουμε, τις αμνιώτες, να γυρίσουμε στο Θεό μας και στην Παναγία μας και στους Αγίους μας, και να είμαστε ενωμένοι και να προχωρήσουμε μέσα στην Ελληνοορθοδοξία, η οποία είναι εκείνη η οποία θα μας κρατήσει ενωμένους και θα μας δώσει τη δυνατότητα να παλέψουμε για το μέλλον αυτού του τόπου, της Ελλάδος ολοκλήρου, αλλά και κυρίως του νησιού μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευλογία σας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Λοιπόν, αυτά από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Είπαμε, τα δύο αυτά μνημεία που εγκαινιάστηκαν, πολιτιστικά μνημεία τεράστιας σημασίας, και η εκκλησία, ο ναός της Κήμησης Θεοτόκου, από τους μεγαλύτερους των Βαλκανίων. Εμβληματικός ναός. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κύριε Αντρυπώδη, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Λοιπόν, μία εβδομάδα η προηγούμενη που πέρασε με την 112η Σύνοδο των Πριτάνεων, παρουσία και της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας. Είχαμε την Υπουργό Πολιτισμού, εγγενία σε δύο τεράστια σημασίας πολιτιστικά μνημεία του νησιού, ιστορικά, αλλά ουσιαστικά δόθηκε η κίνηση για τις εργασίες σε έναν εμβληματικό ναό της Κοίμησης Θεοτόκου.
0: Ναι, όπως το λέτε, είναι πράγματι, ήταν μια εβδομάδα γεμάτη από γεγονότα και ακαδημαϊκού χαρακτήρως και θρησκευτικού και κοινωνικού για τη ΣΑΜΟ, όπως τα περιγράψατε είναι. Ήρθανε δύο υπουργοί, την προηγούμενη είχε έρθει η υπουργός κυρία Χαραλαμπογιάννη και μίλησε και στη Σύνοδο. Θέλω να πω ότι είναι άλλη για άλλη μια φορά η ΣΑΜΟ στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος.
1: Μιλήσαμε νωρίτερα και με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σχετικά με τα πολιτιστικά μνημεία, τις εκκλησίες, τους ιερούς ναούς και τι πρόκειται ακόμη να γίνει το επόμενο διάστημα. Είχαμε και μια πολύ θετική εξέλιξη που ανακοινώθηκε πλέον και επίσημα από την κυρία Ζαχαράκη, τη δημιουργία του εσπερινού ΕΠΑΛ, βγήκε και το σχετικό ΦΕΚ στο Καρλόβαση, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Δυτικής ΣΑΜΟΥ που υλοποιείται.
0: Όπως το λέτε είναι και ξέρετε τα αιτήματα είναι πολλά και πολλές φορές μπαίνουν στον κόσμο των ιδεών και της επιθυμίας. Αυτό και χωρίς να θέλω να αυτολογήσω είναι προσωπική μας επιτυχία μετά από επιμονή και με την ευτυχή συγκυρία που είναι η κυρία Ζαχαράκη στο Υπουργείο και ο Κώστας Βλάσης, ένας πολύ καλός φίλος, ένας καθηγητής ορθοπαιδικής που είναι υφυπουργός και το ενέκρινε κατά προτεραιότητα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα τα αιτήματα, όχι το λέω αυτό γιατί ξέρετε, πολλές φορές ασαφοποιείται μια επιτυχία. Είναι μια επιτυχία που έγινε τώρα με αυτές τις συνθήκες. Και οφείλω να το πω, χωρίς να σημαίνει ότι κοπάζομαι ή ότι περιαυτολογούμε.
1: Τώρα, κύριε καθηγητά, έχουμε επίσης για τα θέματα παιδείας μία υπόσχεση ότι από την επόμενη χρονιά θα είναι το μαθηματικό τμήμα και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Αυτό παραμένει, έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Αυτό παραμένει, αλλά η εξέλιξη είναι γιατί το έθεσα πάλι στην κυρία Ζαχαράκη και εκείνη λέει ότι χρειάζεται ένα συμπληρωμένος φάκελος, μία πρόταση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το μαθηματικό τμήμα, που δεν υπάρχει. Βέβαια, από την Πανεπιστήμιο λένε ότι εμείς στείλαμε. Η υπουργός και οι υπηρεσίες της, τεχνοκρατικές, λένε ότι δεν υπάρχει η πρόταση ώστε να τεκμηριωθεί και να θεμελιωθεί αυτή η απόφαση. Εάν γίνει, αυτό το είπε δημοσία στο γραφείο μέσα που ήμουν με την κυρία Ζαχαράκη, ήταν και ο δήμαρχος Δυτικής ΣΑΜΟΥ και οι άλλοι θεσμικοί και ανατολικής και κομματικοί παράγοντες. Είπε ξεκάθαρα ότι για να γίνει αυτό που θα γίνει άμεσα, γιατί κατ' επανάληψη το έχω θέσει και στην προηγούμενη υπουργό και στην τωρινή, πρέπει να συμπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις που έχουν σχέση άμεση με την πρόταση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οι ειδικοί και οι αρμόδιοι μάλλον πρέπει να το πράξουν.
0: Ο κύριος Παπαθεοφάνος πήρε το μήνυμα και λέει ότι άμεσα θα επικοινωνήσει για να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα. Δηλαδή δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου, είναι ευθύνη του τμήματος του μαθηματικού.
1: Εδώ στο Πανεπιστήμιο.
0: Να δώσει τα ανάλογα στοιχεία στο Υπουργείο.
1: Τώρα, άλλο ένα θέμα που σχετίζεται με το Πανεπιστήμιο είναι η αποκατάσταση εκεί στα Βερσοδεψία και η μελέτη επιτέλους που επί σειρά ετών την αναμένουμε για να γίνει πανεπιστημιούπολη.
0: Βεβαίως, έτσι είναι. Αυτό είναι βέβαια ένα έργο το οποίο άπτεται και κονδυλίων τα οποία δεν είναι από το Υπουργείο Παιδείας. Συμμετέχει και το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση ετέθηκε αυτό το θέμα ότι είναι στην ατζέντα της και του Πανεπιστημίου και βέβαια κατ' επέκταση του Υπουργείου.
1: Άλλο ένα, μιλήσατε με την Υπουργό και για το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, όπως είπαμε, που θέλουμε να μπει, να ενταχθεί το τμήμα μαθηματικών. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με το εσπερινό ΕΠΑΛ. Υπήρξε κάποιο άλλο θέμα που θέσατε, κάποιο άλλο αίτημα με την ευκαιρία εδώ της επίσκεψης κυρίας Σοφία Ζαχαράκη.
0: Καλά, πέραν το άλλο που το ξέρετε καλά, ότι θα λειτουργήσει τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά το μεταπτυχιακό, το πρόγραμμα σπουδών στο Βαθύ, ένα αίτημα, όπως λέτε, πάγιο αίτημα, 10 αιτιών από τότε που ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο, είναι να συμμετέχει στην εγκατάσταση σχολών, τμήματων και το Βαθύδι, Ανατολικής Άμμος. Mm-hmm. Εδώ βέβαια, το είπα στον Υπουργό, το Υπουργείο δεν θα έχει αντίρρηση αρκεί να υπάρχει πρόταση από τη Σύγκλιτο. Δηλαδή, για να υπάρξει πρόταση και απόφαση της Σύγκλιτου, πρέπει να υπάρξει καταρχήν πρόταση από τον Δήμο. Το άκουσε και ο Δήμος, μας το ξέρει. Δηλαδή, ένας ολοκληρωμένος φάκελος που να λέει ότι για να εγκαταστήσουμε, παραδείγματος χάρη, ένα τμήμα μουσικών σπουδών ή φιλοσοφίας ή αστρονομία, δεν ξέρω τι, έχουμε το χώρο, έχουμε αυτές τις δυνατότητες, έχουμε αυτή τη βοήθεια μπορεί να πάρει να δώσει ο Δήμος και να προχωρήσει να πάει σύγκλιτο. Εάν η σύγκλιτος το εγκρίνει, το Υπουργείο δεν θα πει όχι. Βέβαια, εκεί στη σύγκλιτο του Πανεπιστημίου επισέρχονται για άλλοι παράγοντες, συμφέρονται ή οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει θα το προχωρήσουμε αυτό γιατί είναι δίκαιο και για το Πανεπιστήμιο είναι καλό. Δηλαδή η Ανατολική Σάμος να έχει άμεση πρόσβαση και σε τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Mm-hmm. Έπρεπε να έχει γίνει αυτό από την αρχή, αλλά δεν έγινε, τώρα δεν ξέρω τους λόγους.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οι συναντήσεις υπήρξαν και στο γραφείο σας και με κομματικά στελέχη. Υποθέτω ότι βέβαια και μιας και είμαστε στην τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, είτε του 26, είτε γίνουν την άνοιξη του 27, υπάρχει πεδίο για συζητήσεις προεκλογικές.
0: Βεβαίως υπάρχει, είναι προεκλογική χρονιά, αλλά και μια μιλάτε για εκλογές. Διαβάζω διάφορα σχόλια, κύριε Τρυπόδη, ότι να έρχονται τώρα υπουργοί προεκλογικά. Mm-hmm. Αυτό είναι άδικο, έως εξοργιστικό. Στη ΣΑΜΟ τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει περισσότερα από 30 υπουργοί ή υφυπουργοί. Οι περισσότεροι ήρθαν γιατί τους έφερα εγώ. Πάλι θα αυτολογήσω, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή δεν ήρθαν σε προεκλογικά αυτοί οι 30 που έχουν έρθει. Τους οποίους τους έχουν καταγράψει και θα το δημοσιοποιήσουμε. Mm-hmm. Ήρθαν για να δουν τα θέματα, είτε αφορούσαν τα γεωργικά θέματα, είτε ναυτιλία, είτε την παιδεία, είτε τα χωροταξικά και διάφορα άλλα. Επομένως, είναι άδικο, σας λέω, να γράφονται ότι έρχονται υπουργοί γιατί τώρα μας θυμηθήκανε. Δεν είναι. Σε νεκρό πολιτικό χρόνο έχουν έρθει δεκάδες υπουργοί στη ΣΑΜΟ. Για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω. Ήθελα να θυμίσω ότι παλαιότερα προηγούμενες κυβερνήσεις ερχόταν μόνο για το μεταναστευτικό για να φορτώσουν τη ΣΑΜΟ με ένα τεράστιο κιτ και να μεταεπακόλουθα τα οποία ζούμε σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε να το έχουμε γι' αυτό υπόψη.
1: Βέβαια.
0: Και να πω και κάτι άλλο, μια και είπατε για το σεβασμιότατη. Είναι ευτυχή η συγκυρία για τη ΣΑΜΟ, ευτυχία μάλλον για τη ΣΑΜΟ που έχει έναν ιεράρχη αυτού του μεγέθους. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, δεν το λέω έτσι κολακευτικά. Ότι μπορεί και κάνει παρεμβάσεις όπως χρειάζεται και στην κοινωνία. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Δεν είναι μόνο τα θεία, είναι και η τρέχουσα ζωή. Και ο δικός μας ο ιεράρχης έχει αυτό το χάρισμα και την επιθυμία και την δράση. Mm-hmm. Δηλαδή μαζί με τα θρησκευτικά καθήκοντα να παρεμβαίνει και στις κοινωνικές δράσεις του νόμου. Και πιστεύω ότι είναι από τους λίγους ιεράρχες που έχει αυτό το τη δράση και το χάρισμα και είναι απόκτημα νομίζω για την Εκκλησία της Ελλάδος και μακάρι να έχει και καλύτερη εξέλιξη και προς την κορυφή.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για έναν δραστήριο επιμενάρχη που πολλές φορές έχει μπει μπροστά σε πολύ μεγάλα ζητήματα του νησιού και της κοινωνίας. Έτσι είναι. Αυτό είναι κοινά αποδεκτό. Ναι, μην το θεωρούμε δεδομένο.
0: Ναι. Επαφίονται στα θρησκευτικά καθήκοντα και στα λατρευτικά τους καθήκοντα. Mm-hmm. Αλλά η κοινωνία έχει ανάγκες και η Εκκλησία χωρίς κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει. Καταλάβατε.
1: Βέβαια. Και το αντίστροφο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι υπάρχει σε εξέλιξη και ναυάγιο με έναν αγνοούμενο. Παρέλειψα να το πω από την αρχή της εκπομπής. Μας πήραν έτσι μπρος που λέμε τα υπόλοιπα όλα τα θέματα. Και υπήρχε και την Παρασκευή το βράδυ, γύρω στις 10.30, λίγο πριν τις 10.30, σήμα ότι υπάρχει ναυάγιο, βέβαια προς την πλευρά της Τουρκίας, γιατί οι 34 από τους 37 επιβαίνοντες στη Λέμβο τους περισυνέλεξε η τουρκική ακτεωρός. Ωστόσο, ζητήθηκε συνδρομή και από τα δικά μας τα σκάφη του λιμενικού και Super Puma έκανε έρευνα, γιατί θεωρούν ότι μπορεί να κολύμπησαν, να βγήκαν τέλος πάντων, γιατί και από τη στεριά εδώ γινόντουσαν έρευνες. Επίσης, σήμερα το πρωί, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, σήμανε συναγερμός και για άλλο ναυάγιο. Αυτή τη φορά στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου, στην Σάμο, ένας αγνοούμενος, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες των επιβαινόντων. Είναι λοιπόν σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση έρευνες και διάσωσης εκεί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου, στη Σάμο, υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνες και διάσωσης. Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά την αποβίβαση αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο και αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Στην περιοχή επιχειρεί ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, ενώ συνδράμουν ένα πλωτό ασθενοφόρο και το σκάφος Albatross της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Παράλληλα, απογειώθηκε ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας για την ενίσχυση των ερευνών. Είπαμε, 21 άτομα έχουν διασωθεί από το περιπολικό του λιμενικού και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχών αγνοουμένων. 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι πνέουν στην περιοχή. Λόγω των ισχυρών ανέμων, πρέπει να πούμε ότι έχουμε και βρισκόμαστε στην κατηγορία επικινδυνότητας στο χάρτη 4. Είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ή άλλως όλο το καλοκαίρι βρίσκεται, σαν να είναι πάντα στο 4. Ακόμα και με τριάρι οι περιπολίες είναι καθημερινές και όλη τη μέρα. Επίσης, να πούμε ότι εχθές υπήρξε σήμα, κλείσει στο 112 για έναν άνδρα στην περιοχή του Καρλοβάσου, ο οποίος φοβήθηκε μάλλον ότι έχασε τον προσανατολισμό του και έτσι κάλεσε στο 112 εκεί στους Καταράχτες, που είναι μια περιοχή, εντάξει, είναι λίγο επικίνδυνη αν δεν τη γνωρίζεις κιόλας. Κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός, απλά φοβήθηκε ο άνθρωπος και λέει, καλύτερα να καλέσω τώρα να έρθουν να με πάρουν παρά να συμβεί και κάτι και να με πάνε μετά. Καλά το σκέφτηκε ο άνθρωπος. Προσοχή σε σημεία που δεν γνωρίζουμε, δεν πάμε ποτέ μόνοι μας. Αλλά δυστυχώς οι τουρίστες πολλές φορές υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους. Είναι η άγνοια του κινδύνου, γιατί δεν ξέρουν τι πρόκειται να συναντήσουν. Ξεκινούν με τα αποτελέσματα που πολλές φορές έχουν δυσάρεστες συνέπειες. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: Σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμεινόδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. 1785, το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 6 Ιουλίου 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελή στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932. Η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. 6 Ιουλίου 2015. Την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στην θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. 6 Ιουλίου 2015. Η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά την σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, που διήρκησε 7 ώρες. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
15: Εδώ.
16: Έχω
15: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε, φίλε.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
19: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
18: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον εψιλον.
19: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
18: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
19: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
18: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
19: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
18: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
19: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
18: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 200 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
25: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
24: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
25: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
24: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
26: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
27: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
28: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
28: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
29: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
30: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
31: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
32: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
31: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
31: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
31: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: 2000 FM.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για να μας πει τι έγινε χθες με τα σκοτάδια εκεί που είχαμε, που οφείλεται σε αυτή την τρίωρη διακοπή ρεύματος. Δεν ξέρω, θα μας τα πει ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, κύριε πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Να δούμε λίγο τι έγινε χθες και είχαμε αυτή την καθυστέρηση να ανάψουν τα φώτα στην παραλιακή και πραγματικά, εντάξει, πέραν του ρομαντικού ήταν δύσκολο πρακτικά και για τους επαγγελματίες κλπ.
1: Εντάξει, αυτά νομίζω συμβαίνουν. Είχαν να κάνουν με τον προγραμματιστή, τέλος πάντων, που το χρονοδιακόπτη που ανάβουν και κλείνουν τα φώτα. Προφανώς μάλλον από τότε την διακοπή είχε μπλοκάρει ο χρονοδιακόπτης. Πάντως πάρα πολύ άμεσα ο εξωτερικός συνεργάτης ελεκτρολόγος που έχουμε κατέβηκε κάτω άνθρωπος και το διαθέτησε. Mm-hmm. Αυτά συμβαίνουν, εντάξει.
0: Εντάξει, ήταν μια δύσκολη ένα Σαββατοκύριακο με την έννοια του ότι 3 ώρες blackout στο νησί, Σάββατο βράδυ. Πολλά τα παράπονα γιατί δεν επιλέχθηκε.
1: Δεν ήταν 3 ώρες.
0: Πόσο ήταν? 4 με.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Όχι, όχι, το blackout. Δεν λέω για το. Όχι, για όνομα του Θεού. 4 ώρες. Όχι, όχι, όχι. Λέω για το blackout τα ξημερώματα της Κυριακής, που για πολλούς θα μπορούσε να γίνει ξημερώματα Δευτέρας, π.χ., που δεν υπάρχουν και κέντρα και τέλος πάντων ό,τι είναι. Την άλλη μέρα Κυριακή, πολλοί είναι αυτοί που ήθελαν να θα ξυπνήσουν, δεν ξέρω τι, να ξενυχτήσουν. Βέβαια, απ' την άλλη θα μου πείτε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Και τη Δευτέρα το πρωί πρέπει να ξεκινήσουν οι φούρνοι. Ήταν και κάτι άλλο που μου υπόθηκε και εμένα και μου μεταφέρθηκε. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να μην συμβεί ξανά ή τέλος πάντων να μην είναι τόσο συχνές αυτές οι διακοπές ρεύματος που είναι και επικίνδυνες για όλους τα μηχανήματα κλπ. Αυτό δεν έχει να κάνει με εσάς, είναι μια δική μου έτσι, μια παρένθεση να το πω.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, βρισκόμαστε τώρα μεσούς της περίοδου. Τα φορτία όλα είναι αυξημένα. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, ζέστης, κλιματιστικά τα πάντα.
0: Εννοείται.
1: Όσον αφορά τώρα γιατί αυτό το πρόβλημα που υπήρξε, το μισάωρο πρόβλημα όπου δεν είχαν ανάψει τα φωτιστικά κάτω στην παραλιακή, νομίζω, εντάξει, να ζητήσουμε και συγγνώμη από τον κόσμο, δεν έχει ξαναγίνει. Εντάξει, θα είμαστε κι εμείς πιο προσεκτικοί, εν πάση περιπτώσει, όταν γίνονται διακοπές ρεύματος, να τσεκάρουμε αν ο χρονοδιακόπτης
0: θα λειτουργήσει.
1: Γιατί
0: ναι,
1: δεν είναι και εύκολο αυτό να γίνει. Mm-hmm.
0: Επί του πρακτέου μπορείς να το δεις μόνο, έτσι.
1: Επί του πρακτέου όταν, μόνο, αλλά ναι. Εγώ θα δώσω και συγχαρητήρια στον εξωτερικό μας συνεργάτη, ο οποίος άρχισε ο άνθρωπος, κατέβηκε κάτω και έλυσε το πρόβλημα. Παρότι που τα τηλέφωνα που δέχτηκαν, εν πάση περιπτώσει, ήταν και λίγο προσβλητικά. Εμένα με στεναχώρησε γενικώς η κατάσταση αυτή κάποιων συμπολιτών μας, οι οποίοι, παρότι αυτό δεν γίνεται πρώτη φορά, τουλάχιστον σε αυτά τα χρόνια που είμαστε εδώ πέρα εμείς στην. Έχουν γίνει διακίνηση του Ελληνικού Ταμείου. Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, δηλαδή πραγματικά ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευαισθητικός και καλά κάνει. Τέλος πάντων, εμείς.
0: Μετά θα κάνω όταν κλείσουμε ένα σχόλιο για τον κόσμο, που δεν αφορά όμως εσάς, απλά θα το κάνω αμέσως μετά. Λοιπόν, επειδή εχθές ήταν και τα σκοτάδια αυτά βέβαια, γενικότερα υπάρχει όμως ένα πρόβλημα και μία διαμαρτυρία σχετικά με τις διαγραμμίσεις στο δρόμο τον κεντρικό της παραλίας. Και επειδή μέσα στο καλοκαίρι οι σερβιτόροι πηγαίνουν και έρχονται, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και κάποια στιγμή είχε καθιερωθεί να φοράνε ένα διακριτικό οι σερβιτόροι. Εν τω μεταξύ υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλο μέρος του κόσμου, ένας δρόμος που ανά 10 μέτρα, 50 μέτρα έχει διαγραμμίσεις. Καταλαβαίνουμε ότι και για τον οδηγό είναι πολύ δύσκολο, αλλά και για τους εργαζόμενους. Κάπου πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, δεν ξέρω πώς θα γίνει.
1: Όσον αφορά για τις διαγραμμίσεις, έχετε δίκιο, κάθε χρόνο το κάνουμε. Θυμάμαι πέρσι είχε γίνει παραμονές της Λευκής Νύχτας. Ήδη προγραμματίζουμε να γίνουν διαγραμμίσεις. Έχουμε παραγγείλει καινούργια χρώματα, να δοκιμάσουμε και τα καινούργια χρώματα όσον αφορά την αντιεκτικότητά τους στον χρόνο. Mm-hmm. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι όπως είπατε και εσείς είναι πάρα πολλές διαβάσεις. Ανά 50 μέτρα έχουμε και διαβάσεις. Κάτι το οποίο πραγματικά δεν συναντιέται και σε άλλες παραλιακής οπούς, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει προκύψει από μελέτη. γίνεται.
0: Όχι, ξέρετε τι γίνεται.
1: Διαβάσει, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Αυτός που είχε το πινέλο, του έλεγε η Βιολέτα, βάλε και εδώ μπροστά στο δικό μου. Πάει παρακάτω, του λέει ο Δημήτρης, έλα ρε φίλε, κάνε και εδώ λίγο. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά έτσι λειτουργούμε. Ούτε μελέτες, ούτε τίποτα. Αποκλείεται να υπήρξε μελέτη συγκοινωνιολόγου που να έχει κάνει αυτό, να έχει δώσει αυτό το αποτέλεσμα. Απ' την άλλη, βέβαια, το θέμα είναι ότι ο καθένας θα σταματάει όταν βλέπει ένα σερβιτόρο, ένα παιδί να πετάγεται. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Ίσως πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί, να πάρθει γενναία απόφαση και να κλείνει ο δρόμος κάποιες ώρες όπως γίνεται σε πολλά νησιά.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια,
0: μεγάλη ιστορία, κουβέντα,
1: μια μεγάλη ιστορία,
0: και πρέπει να έχει αποδοθεί, να τελειοποιηθεί και ο περιφερειακός.
1: Ο περιφερειακός θα πρέπει να αξιολογηθεί. Είναι μια πολυσυστημική και δύσκολη απόφαση. Όπως λέτε, υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι οι οποίοι για να ληφθεί αυτή η απόφαση. Είναι κάτι που βέβαια δεν απορρίπτεται. Μπορεί να τεθεί έτσι στο πλαίσιο του διαλόγου, τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και μετά, και εσείς είπατε ότι οι διαβάσεις είναι πάρα πολλές. Τα καρσόνια είναι, τέλος πάντων, οι σερβιτέροι, οι οποίοι πάρα πολύ γρήγορα μεταβαίνουν από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, και αυτό είναι και αυτό επικίνδυνο.
0: Πρωτίστως για τους ίδιους.
1: Για τους ίδιους. Όντως έχουμε πει ότι θα πρέπει να φοράνε τουλάχιστον κάποια διακριτικά, γιατί και χθες που πέρασα τους είδα να φοράμε και μαύρα πουκάμισα.
0: Ναι, ναι. Υπόθηκε πάρα πολύ. Ήταν, λέει, σκοτάδι στα μαύρα και οι σερβιτόροι. Πραγματικά τρέμουμε να μην ακούσουμε ότι έγινε κάποιο ατύχημα.
1: Εγώ να το ξαναπώ ότι είναι τουριστική περίοδος, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, οπότε πρέπει όλοι να κάνουμε βήματα λίγο πίσω για να μπορέσουμε να μην ανακυλήσει και αυτή η τουριστική περίοδος, όσο γίνεται με το καλύτερο και το αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Όλοι θα πρέπει να συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο μέτρο που αφορά το Ελληνικό Ταμείο, πραγματικά έχουμε προγραμματίσει αυτά που πρέπει να κάνουμε. Και προσπαθούμε με το ελάχιστο προσωπικό, θα το ξαναπώ, και με τους εξωτερικούς συνεργάτες που έχουμε, να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τα οποία έχουμε υπομειστεί. Και που, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλοί κόσμοι ξεκινάει πλέον σε ζώνη και ξεκινήσει πολύ δυνατά. Μιλάμε καθημερινά, από τις πληροφορίες που έχω, έρχονται 800-900.000 άτομα κόσμος εδώ από την Τουρκία, από την γείτονα χώρα.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Και πάλι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και όπως είπα και θα το ξαναπώ, ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουμε με θετική προοπτική και προσέγγιση, ακόμη και προβλήματα να έχουμε, να μπορέσουμε με ένα θετικό τρόπο να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Εγώ προσφάτως, προχθές, είχα πάει τέλος σε ένα νησί, να μην πω πού θα πάει, εν πάση περιπτώσει, πολύ συχνά στο νησί, με πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, πάνω από 10 και 12 καράβια μυρισίους προσυνήθιζαν προκειμένα, και πραγματικά κάθεσε και αξιολόγησε τις υποδομές εκείνες και τις δικές μας υποδομές. Την καθαριότητα, τις διαγραμμίσεις, τα γυροβόλια, τα κάγκελα, τα πάντα. Πραγματικά νομίζω ότι κάποιοι συμπολίτες μας αδικούν. Και αυτό ήταν και άλλος κόσμος εκεί που ήμασταν μαζί και το συζητάγαμε, είχε την ίδια άποψη με εμένα. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα δεκαετιών που προσπαθούμε να τα επιλύσουμε, είναι δύσκολο να επιλύσουν όλα. Αλλά καταβάλλουμε κάποια προσπάθεια τουλάχιστον και προτεραιοποιούμε τα προβλήματα, έτσι ώστε αυτά πρώτα να τυχούν. Και συνέχεια τα υπόλοιπα.
0: Είπαμε ότι το νησί μας δεν στερείται υποδομών. Ίσα-ίσα έχουμε πολλές υποδομές και κυρίως λιμενικές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει σε άλλη περιοχή τόσο κοντινά δύο λιμάνια με τέτοιους επιβατικούς σταθμούς κλπ. Όποιος ταξιδέψει θα το διαπιστώσει. Έρχομαι δηλαδή, μπορώ να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του ανά πάσα στιγμή. Το θέμα είναι ότι όλες αυτές οι υποδομές σίγουρα θέλουν βελτίωση, θέλουν μάλλον συντήρηση. Δηλαδή, μας έχουν πει πολλές φορές, κάνουν παράπονα για τα σίδερα που είναι στο λιμάνι εδώ το τουριστικό, που θέλουν ένα βάψιμο. Δεν είναι κάτι το φοβερό αυτό να γίνει. Οι τουαλέτες που, εντάξει, δηλαδή μπορείτε να στείλετε κάποιον να βάψει αυτά τα κάγκελα. Δεν ξέρω πόσος χρόνος απαιτείται, δεν είμαι και ειδική, αλλά θεωρώ ότι σίγουρα όμως είναι τόσα πολλά αυτά τα απλά, που καταλαβαίνω ότι ίσως και επειδή έχουν μείνει αρκετά χρόνια, να είναι ακόμη μεγαλύτερος ο φόρτος εργασίας.
1: Εγώ σας είπα, σας μίλησα για προτεραιοποιήσεις.
0: Ναι, το καταλαβαίνω ότι βάζετε προτεραιότητες.
1: Για τις τουαλέτες που είπατε τώρα, ναι. Ας πούμε, αυτές που πρέπει να φτιάξουμε τουαλέτες εκεί στην έξοδο των επισκεπτών που περιμένουν, είναι πάρα πολλοί κόσμος όντως. σας είπα ότι αυτό υπάρχει στον προγραμματισμό. Ήδη έχουμε στείλει προς το Υπουργείο Ναυτιλίας να μας δώσουν την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου, δημιουργία δηλαδή υγειονομικών χώρων, ΔΕΣΕ όπως λέμε. Mm-hmm. Περιμένω λοιπόν αυτή την έγκριση και πριν με πάρει το τηλέφωνο, ήμουν έτοιμος να σηκώσω το τηλέφωνο να επικοινωνήσω την Υπουργείο Ναυτιλίας για την επίσφευση της έγκρισης.
0: Είναι κάτι πολύ αναγκαίο. Δεν ξέρω γιατί είναι τώρα τόσο το καθυστερούν και αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν, να εγκρίνουν κάτι. Τι να πω.
1: Αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αντιλαμβάνεσαι
0: αυτές θα μας φάνε.
1: Χρονοβόρες αποτελούν τροχοπέδι.

0: που δεν έχουν μπει τα φωτιστικά και τα έξι φωτιστικά τα οποία είναι στην πλατεία του Σουφούλη. Περιμένουμε λοιπόν από τον άνθρωπο να μας πει τα φωτιστικά αυτά για να μπορέσουν να τοποθετηθούν και εν πάση περιπτώσει να τελειώσει αυτή η υπόθεση εκεί, που είναι μια εκκρεμότητα για αυτό, θα αντιλαμβανόμαστε. Αλλά αυτό μας ξεπερνάει, δηλαδή.
1: Ναι, είδαμε κάποιες. Τη φωταγώγηση εκεί και στο beach volley, στα γηπεδάκια. Μου λέει, στέλνουν.
0: Ναι, η χαρά υπάρχουν. Όλα τα φυσικά πλέον ανάγουν.
1: Ναι, έχει ολοκληρωθεί εκεί, ναι, η φωταγώγηση. Είναι ένα σημείο.
0: Τώρα μια μιλάμε για τον beach volley, βλέπετε ότι είναι, έχει μια επισκεψιμότητα, γίνεται χρήση. Νομίζω ότι και η διαχείριση του αυτή είναι σε αξιοπρεπές επίπεδο. Έχουμε το πρόβλημα της αποχέτευσης, δεν έχει συνηθίσει την αποχέτευση. Αυτό είναι το θέμα της μελέτης που αρχικά έχει γίνει. Αυτό θα δούμε στο μέλλον και βέβαια να τελειώσει η τουριστική περίοδο, πώς θα μπορέσουμε να συνδέσουμε με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.
1: Τώρα, επειδή βλέπουμε ότι τελευταία γίνονται κάποια ατυχήματα, δεν ξέρω αν δεν γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, απλά δεν είχαν δημοσιοποιηθεί, γιατί η κατάσταση στο ξενία είναι πάρα πολλά χρόνια έτσι. Υπήρχε παλιά μια χρηματοδότηση, θυμάμαι, από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αλλάξαν όμως, θυμάμαι, κάτι πεζοδρόμια από την εξωτερική πλευρά και μάλιστα λέγαμε γιατί βγήκανε. Αυτά ήταν καλά, δεν είχαν πρόβλημα. Έχει εγκριθεί, μας είπατε, ένα ποσό για την αλλαγή πλακιδίων εκεί, στο ξενία, μέχρι
0: το Γηφυράκι.
1: Μέχρι το Γηφυράκι. Ναι. Γιατί δεν ξεκινάει αυτός ο εργολάβος ακόμη.
0: Είναι στη διαδικασία της δημοπράτησης. Δεν έχει γίνει δημοπράτηση ακόμα.
1: Α, δεν έχει γίνει.
0: Όπως είναι και η ασφαλτοστρώση στις Μαούνες. Είναι δύο έργα τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει στη διαδικασία της δημοπράτησης.
1: Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, γνωρίζουμε.
0: Τώρα των υπηρεσιών να μπορέσουν να ξεκινήσουν σε αυτή τη διαδικασία της δημοπράτησης.
1: Μάλιστα. Να υπάρχουν τα χρήματα και να.
0: Ναι. Έχουμε κάνει προγραμματική σύμβαση με το
1: Δήμο.
0: Είμαστε στη διαδικασία αυτή, όπου αναμένεται να κινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης για να μπορέσει να επιλεγεί ο ανάδοχος και να μπορέσουν τα έργα αυτά να υλοποιηθούν.
1: Μακάρι να ξεκινήσουν, να γίνει, αλλά από εκεί και πέρα θα είναι τραγικό να βλέπουμε πάλι αυτοκίνητα επάνω σε αυτά τα πλακάκια, που δεν είναι για να σηκώσουν φορτηγά και αυτοκίνητα, είναι για να σηκώνουν εμάς. Άντε και έναν υπέρβερο. Πόσα κιλά. Εντάξει, γιατί θα ξανασπάσουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και η ατάκα πόσο έχει ένα πλακάκι να το βάλουμε, δεν είναι άντε έσπασε ένα πλακάκι, πάμε βάζουμε και ένα πλακάκι. Αυτά είναι έργα που πρέπει να γίνονται συνολικά.
0: Συμφωνούμε. Είναι το κυκλοφοριακό και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο ζήτημα για την πόλη του Αθήνας. Είπαμε, είναι ένα γραφικό μέρος όπου η χώρα δεν είναι άπλετη. Περιμένουμε και αυτή τη μελέτη που είναι να μονίσει αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία όχι μόνο θα αναδείξει το πρόβλημα, ούτε το γνωρίζουμε, αλλά θα προσπαθήσει να δώσει και λύσεις άμυνσης του προβλήματος. Χρειάζεται υπομονή.
1: Και βέβαια υπομονή δεν έχουν και αυτοί που πάνε να παρκάρουν το πρωί από το. Πού να σας πω, από την Καθολική Εκκλησία μέχρι το λιμάνι, υπάρχει καθημερινή γκρίνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε εμάς στέλνουν προσωπικά μήνυμα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, τι θα γίνει με τα. Υπάρχουν πολλά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, υπάρχει γκρίνια, δεν έχουν πού να παρκάρουν, έχει κλείσει και το λιμάνι το πρωί γιατί έχει τα καραβάκια. Γενικότερα υπάρχει γκρίνια και ακόμη δεν έχουμε μπει. Δηλαδή μετά τις 15 Ιουλίου μέχρι το 15 Αύγουστο, εκεί πια δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει στην πόλη.
0: Όπως είπα και προηγουμένως, υπομονή χρειάζεται και συνεργασία. Η μεγάλη επισκεψιμότητα, ο πολλής κόσμος φέρει και τέτοιες προβλήματα. Απ' την άλλη όμως χρειαζόμαστε την επισκεψιμότητα, χρειαζόμαστε τον κόσμο. Είναι μια τεράστια οικονομική ανάγκη για τον τόπο μας. Οπότε θα πρέπει προβλήματα τέτοιου είδους να αντιμετωπίζουμε έτσι, ξέρω εγώ, και είναι μια θετική προσέγγιση.
1: Να υπενθυμίσουμε ξανά, γιατί συζητώντας με τον κόσμο που μου μεταφέρει τα παράπονα και δικαιολογημένα, του μεταφέρουμε και εμείς ότι το πρόβλημα θα λυθεί με αυτό το μεγάλο πάρκινγκ. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει προγραμματισμός για αυτό το πολύ μεγάλο πάρκινγκ 500 θέσεων, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Τσισμελή.
0: Είναι πολύ μεγάλο πάρκινγκ εκεί, είναι πραγματικά.
1: Αλλά αυτό είναι σε βάθος τριετίας, να πούμε, ολοκλήρωση.
0: Δεν θα μπορούσα να μπορώ να σας πω.
1: Να μην το διακινδυνεύσουμε.
0: Διάγραμμα, γιατί ακόμα δεν έχουν πάρει οι μελέτες, έχουν ολοκληρωθεί, οι αδειοδοτήσεις δεν έχουν προχωρήσει ακόμα. Χρηματοδότηση δεν έχουμε, οπότε και ο χρόνος του, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δημιουργικό έργο, αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά από την άλλη όμως σας είπα ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η δημιουργία ήταν για να μπορέσει να

0: πρόωση και να ξεκώσει όλα αυτά τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχει και κάθε χρόνο γίνεται περισσότερο, είναι το θέμα της υποστελέχωσης. Αυτό είναι σημαντικό και μετά το λέω και το ξαναλέω συνέχεια, διότι για πάρα πολλά χρόνια είχε αυτή τη στιγμή το ταμείο χωρίς προσωπικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κάποιοι αποχωρούν, συνταξιοδοτούνται, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μια από τις προτεραιότητες μας είναι και αυτή.
1: Μπορείτε τώρα να κάνετε προσλήψεις, μπορείτε.
0: Σας είπα ότι έχουμε μπει στον προγραμματισμό προσλήψεων. Ήδη αν δεν είχε προσληφθεί τέλος πάντων, αυτός ο οποίος είχε επιλεγεί ο ΠΕ οικονομικού διοικητικού, αν δεν είχε διοριστεί με προηγούμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, θα ήταν τώρα εδώ. Προχθές πάλι από το ΑΣΕΠ πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι έχει δεσμευτεί μια θέση υπηρεσίας καθαριότητας εσωτερικών χώρων που την είχαμε αιτηθεί. Μέσα τέλος Ιουλίου, Μαρκής Αυγούστου θα γίνει αυτή η προκήρυξη, οπότε ευελπιστούμε και από εκεί να προσλάβουμε ένα προσωπικό καθαριότητας, δεδομένου ότι αυτός ο υπάλληλος που μας έχει απομείνει μετά το Σεπτέμβριο συνταξιδοτείται.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Πάντως, τώρα όση ώρα μιλάμε, πολλοί είναι οι ακροατές που μου μεταφέρουν ότι δεν βλέπουν να ισχύει και να συμμορφώνονται κάποιοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων νοικιαζόμενων με την συμφωνία που είχε γίνει τέλος πάντων. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι ο καθένας πρέπει να έχει στη βιτρίνα του, να το πούμε έτσι πολύ απλά, δύο αυτοκίνητα και να τα πηγαίνει στο μαλαγάρι απέναντι και να μεταφέρει. Το θέμα που προκαλείται είναι και όταν κάποιος πάρει ένα αυτοκίνητο να το νοικιάσει, που θα το αφήσει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν δεν είναι νοικιασμένο εκείνη τη στιγμή ή απλά το έχει αφήσει το, το κατάστημα ενοικίασης. Δηλαδή είναι λίγο ένα παζλ δύσκολο όλο αυτό, νομίζω. Ένας πολυσύνθετο θέμα. Η έλλειψη θέσεων στάθμευσης στο νησί είναι φυσικό επόμενο ότι έχει προκαλέσει προβλήματα. Δεν είμαστε βέβαια η μόνη περιοχή. Αν κάποιος ζει σε μια πόλη στο κέντρο της Αθήνας, καταλαβαίνει τι σημαίνει να μην έχεις να παρκάρεις όταν μια μισή ώρα κάνεις βούρα το διαμέρισμα 12 η ώρα και δεν μπορείς να βρεις πουθενά και αναγκάζεις ακόμη και να τα αφήσεις κάπου που μπορεί να στο πάρει ο κερανός, αλλά είσαι τόσο απελπισμένος που δεν υπάρχει λύση. Δεν είμαστε και σε αυτή την κατάσταση, αλλά ωστόσο ναι, σίγουρα είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Και ίσως...
0: Υπάρχει πρόβλημα, το κυκλοφορικό πρόβλημα είναι μείζον πρόβλημα.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι μας είχε πει ο Δήμος κάποια στιγμή Ανατολική Σάμου, δεν θυμάμαι, ο Δήμαρχος, κάποιος αντιδήμαρχος, ότι υπάρχει πρόθεση να γίνει μια συγκοινωνιακή μελέτη.
0: Αυτό λέω, ναι. Υπάρχει, έχει προγραμματιστεί, έχει, ναι.
1: Βέβαια και παλιά υπήρχε μια μελέτη, κύριε Τσεσμελή, και δεν ξέρω και κατά πόσο ήταν και ορθή σε όλα τα σημεία. Δηλαδή έχουμε εντοπίσει ότι πολλά πράγματα έχουν γίνει λάθος. Ακόμα και η πιάτσα των ταξί θα μπορούσε να είναι ακριβώς απέναντι κάπου δεξιά. Δεν ξέρω με ποια λογική γίνονται. Βέβαια τώρα είναι διαμορφωμένη διαφορετικά η παραλιακή. Θα πρέπει...
0: Παλαιότερα το καλοκαίρι έρχονταν παραπάνω από 300 από την Ιωρκία.
1: Πολλούς λέτε. Πολλούς λέτε.
0: Και τώρα υπερβαίνουμε καθημερινά τους χίλιους.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πρέπει αυτό να το αντιληφθούν κάποιοι, ότι έχουν χειροτερέψει. Έχουν χειροτερέψει, δηλαδή σήμερα, θα το πω τώρα και είσαστε και... Δεν πειράζει που σας έχω τώρα λίγο στη γραμμή και σας καθυστερώ. Γιατί παλιά έβγαινες, κάθομαι και σκέφτομαι τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε ένα δήμαρχο που έβγαινε επί 20 χρόνια, ο κύριος Γρήλος. Ήταν ένας δήμος της κοινότητας Σαμίων. Ούτε τα αυτοκίνητα υπήρχαν τόσο. Έβγαινε ποτέ κανείς να παραπονεθεί ότι είναι βρώμικοι δρόμοι? Όχι, διότι οι νοικοκυρές το πρωί έβγαιναν μπροστά από την πόρτα τους και σκούπιζαν. Το αυτονόητο. Έτσι. Σήμερα το πρωί λοιπόν βλέπω ένα συνεργείο του Δήμου να είναι στη γειτονιά μου. Και μάλιστα χαρακτηρολογώντας τους λέω, επειδή έχω ένα γιασεμί, μια γειτόνισσα με γιασεμί, κάθε πρωί πρέπει να μαζέψουμε τουλάχιστον δύο φαράσια. Το έκανα το πρωί πριν έρθω στη δουλειά μου και λέω, ευχαριστώ, μην έρθετε σε μένα, εγώ ήδη το έχω κάνει. Και έλεγα για το ότι παλιά οι γυναίκες σκούπιζαν μπροστά στην αυλή τους. Και μου λέει ο υπάλληλος καθαριότητας, έχω τύχει να σηκώνει η ιδιοκτήτρια του σπιτιού το ταπάκι του σπιτιού της, που έχει στην είσοδο, να το σηκώνει για να τις καθαρίσω από κάτω. Και της λέω, είναι στο σπίτι σας, μέσα στην αυλή σας. Και μου είπε, λέει, αν δεν το κάνετε, θα πάω στο Δήμο και θα σας καταγγείλω. Εγώ από εκεί και πέρα καταλαβαίνω πώς λειτουργούμε πλέον και μας φταίνε πάντα όλοι ιερετή, όλοι οι υπόλοιποι, γιατί υπάρχει βρωμιά και δεν υπάρχει καθαριότητα. Ας αναλογιστούμε λίγο και εμάς ποια είναι η ευθύνη μας. Από τους επαγγελματίες που αφήνουν τη σακουλίτσα εδώ στο δεντράκι, το λέω και το ξαναλέω, της εθνικής, που δεν ξέρω ποιον περιμένουν να το μαζέψει, πραγματικά, και δεν το παίρνουν να το πετάξουν σε έναν κάδο, από την οικοκυρά που μπροστά από το σπίτι της δεν μπορεί να καθαρίσει. Εντάξει, τι να πω από εκεί και πέρα.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και η νοοτροπία έχει αλλάξει. Ο κόσμος είναι περισσότερο απαιτητικός. Τα περιμένει όλα.
1: Ναι, αλλά έχει υποχρεώσεις εκτός από δικαιώματα, έτσι. Να το λέμε και αυτό.
0: Πάνω σε αυτό είμαστε στο δυτικό μέρος και αντιλαμβάνεστε ότι...
1: Και θυμάμαι, δεν είναι μόνο τώρα. Δηλαδή,
0: από τον τουρισμό προέρχονται.
1: Ο κύριος Καρδοβασίτης μας τα έλεγε, ο κύριος Μητσός, ο κύριος Σεβαστάκης, ο αείμνηστος, ο Θοδωρής ο Κοχλιός. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετούν την καθαριότητα, εδώ από τη δικιά μας πλευρά, επειδή εδώ ζω και τους βλέπω τους ανθρώπους, ήταν πάντα ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Προχθές πηγαίνοντας στο Ποσειδόνιο, αριστερά, μία τεράστια χωματερή, που οι άνθρωποι μας λένε αύριο να πάμε να την καθαρίσουμε, θα τα ξαναπετάξουν. Δεν μας φταίει κανένας. Ο κακός μας εαυτός μας φταίει. Δηλαδή πραγματικά κάποια πράγματα εκτός των αρμοδιοτήτων που πρέπει και δεν μπορούμε εμείς να επιλύσουμε κάποια θέματα και πρέπει να τα κάνει η κάθε δημοτική αρχή, δεν το συζητάμε, αλλά και εμείς ας συμμορφωθούμε λίγο να βοηθήσουμε την κατάσταση.
0: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, πραγματικά πρέπει να υπάρχει συνεργασία και όλοι να προσπαθήσουν για το καλύτερο. Γιατί σε αυτό δεν το απομένουμε, τα παιδιά μας εδώ θέλουμε να μείνουν, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις.
1: Έτσι.
0: Τις οποίες προϋποθέσεις εμείς τις χτίζουμε και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, κυρίως την τουριστική περίοδο. Αυτά τα προβλήματα υπάρχουν. Όσο και οργανωμένη να είναι μια κοινωνία, όταν η επισκεψιμότητα είναι μεγάλη, θα δημιουργούνται τέτοιες προβλήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα και προβλήματα καθαριότητας. Όλοι έχουμε επισκεφθεί τουριστικά μέρη, τα οποία είναι και διάσημα και φημισμένα, και βλέπουμε ακριβώς και εκεί πόσες ατέλειες υπάρχουν. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν επισκέπτεται κανένας το νησί μας, θα είναι πεντακάθαρο. Δεν το θέλουμε αυτό όμως.
1: Εννοείται. Επειδή με ρωτούν και με αυτό να κλείσω, είπατε ότι περιμένουμε τα νέα φώτα για τη Θεμιστοκλή Σοφούλη, που θα είναι καλύτερη διάχυση του φωτός. Αυτό περίπου πότε, και εκεί στο πάρκινγκ?
0: Το περιμένουμε από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Είναι θέμα τώρα της προμήθειας που θα κάνει ο...
1: Ελπίζω πριν τον Αύγουστο που κλείνουν τα εργοστάσια.
0: Ευελπιστώ και εγώ ότι θα το έχουμε λύσει αυτό το θέμα.
1: Ωραία.
0: Να πω τελειώνοντας, να πω ότι στις 14 του μηνός θα κατεβούν τα όργανα των παιδικών χαρών, αυτά που έχουμε, θα το αποκριθούν. Και από εκεί ταυτόχρονα κατευθείαν θα ετοιμάσουμε και την άδεια για διαδότηση των παιδικών χαρών. Οπότε και αυτό το θέμα, το οποίο είναι σε κρεμότητα, στο μεγαλύτερο βαθμό θα λήξει όσον αφορά τις ζωοπαιδικές χαρές.
1: Πυθαγορείου και αυτή που είναι δίπλα στο Beach Volley. Ωραία. Αυτό που ήταν να γίνει 11 είναι 13 τελικά Ιούλιο. Σωστά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Αυτά τα λίγα. Θα παραδώσω τη σκητάλη για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Καταλαβαίνω, κατανοώ καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα που υπάρχουν. Σίγουρα είναι πολλά. Η επίλυση του βιολογικού είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Λέω σε κάποιους, θα ξεκινήσει άμεσα το σκάψιμο και η πρώτη ατάκα που μου λένε τώρα το καλοκαίρι, θα το αφήσουν για το φθινόπωρο, υποθέτω, μέχρι να φτώσουν, να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αφού επιλέχθηκε αυτή η λύση, αντί να μπει η κάλτσα το 20 που ήταν έτοιμη, θα το υποστούμε. Μείναμε πίσω 6 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με την αστική. Τα προβλήματα συνεχίζονται, υπάρχουν. Και γίνονται ακόμη πιο μεγάλα λόγω και του περισσότερου κόσμου που έρχεται ως προς το παρκάρισμα των αυτοκινήτων, στάθμιση κλπ. Κανείς δεν περίμενε ότι στην πόλη της Σάμου θα κατεβαίνουν καθημερινά 1.000 με 1.500 άτομα, όπως και σήμερα. Με το καλό να έρχονται οι άνθρωποι, να τονώνουν την οικονομία, αλλά σίγουρα μεταβάλλονται κάποιες σταθερές που υπήρχαν επί σειρά ετών στο νησί μας. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε να συναντήσουμε τον, μάλλον να ακούσετε στη συνέχεια τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120ml, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Λέιζ αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1 και 25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330ml, 4x2 δώρο, μόνο 3 και 49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Και καλή μας εβδομάδα, βέβαια. 99,8 στον 2000 FM. Ζωντανά θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Χαλαρά και ενημερωτικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Δευτέρα, 6 του μηνός Ιουλίου, στις 8 η ώρα το βράδυ. Μπορείτε να μας ακούσετε εδώ με όλα τα θέματα αυτά τα οποία θα σχολιάσουμε και θα αναδείξουμε. Σε έναν έθριο καιρό, με υψηλή θερμοκρασία, καθώς βρισκόμαστε έτσι και στην καρδιά του καλοκαιριού, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη της Σάμου και στο Καρλόβαση, ενισχυμένη η βόρειοι άνεμοι στα νησιά μας, 6 μποφόρ και τοπικά 7 και 8 τις επόμενες ημέρες, 21 με 34 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία στα νησιά μας, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή καθώς η κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιά είναι στο 4, πολύ υψηλή. Μεγάλη προσοχή από όλους μας. 22 7 30 80 8 80 89 6 78, τα τηλέφωνα του 2000 FM εδώ για την επικοινωνία μαζί μας, και στο 2000fm.samos@gmail.com η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, απ' άκρη σ' άκρη και εκτός των νησιών μας, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Με αρκετά θέματα έτσι ξεκινάμε και την σημερινή μας εκπομπή, με θέματα τα οποία μας

0: απασχολούν και φυσικά με θέματα τα οποία μας ζητάτε και εσείς, όπως λέμε συνέχεια, να σχολιάσουμε. Έχουμε και καλές ειδήσεις. Έχουμε μια θετική εξέλιξη σε ένα θέμα το οποίο είχαμε ασχοληθεί το προηγούμενο διάστημα. Θα το πούμε σε λίγο. Έχουμε και μία έρευνα διάσωσης σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών ανοιχτά στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου βόρεια της Σάμου. Θα αναφερθούμε σε λίγο μήπως έχουμε και κάτι νεότερο για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Βάζουμε μία ανωτελεία σε αυτά τα θέματα και θα ασχοληθούμε σε λίγο. Και θέλω να πάμε λίγο στην ακρίβεια. Ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους, το βιώνουμε καθημερινά, στην τσέπη μας γενικότερα, η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως για τα περισσότερα νοικοκυριά. Οι πολίτες συγκρίνουν, όπως λέμε, καθημερινά τιμές, περιορίζουν τις αγορές τους, προσπαθούν να διαχειριστούν όσο καλύτερα μπορούν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Τώρα όμως ανακοινώνεται μια συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ που προβλέπει πάγωμα των τιμών μέσα στο καλοκαίρι και σύμφωνα με τις εξαγγελίες μειώσεις από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Το ζητούμενο όμως είναι αν αυτά θα φανούν πραγματικά στο ταμείο ή θα παραμείνουν απλώς, όπως λέμε, μια καλή πρόθεση. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά και θέλουμε τη βοήθεια έτσι από τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ. Μιλάμε μαζί του και τον ευχαριστούμε που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας στην εκπομπή μας. Κύριε Κιωσέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Θα θέλαμε έτσι λίγο τη βοήθειά σας και πάλι να μας πείτε, κύριε Κιωσέ, τι σημαίνει στην πράξη αυτό το πάγωμα των τιμών που ακούσαμε τις τελευταίες έτσι ώρες.
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω γιατί δεν είναι δικό μας αντικείμενο, δεν εμπλεκόμαστε κάπως σε αυτή τη συνάντηση, οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τι έχει υποθεί. Αυτό που διαβάζω εγώ είναι από την ίδια ζωγραφία όπως και εσείς, που αφορά την διάθεση για συγκράτηση των τιμών. Θα το δούμε στην πράξη. Η δικιά μας δουλειά δεν είναι αυτή, να καταγράφουμε τι συμβαίνει και να μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση.
0: Την έρευνα μετά, ναι. Σαφώς δεν ξέρω αν γνωρίζετε και ποια προϊόντα αφορούν περισσότερο έτσι, το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε.
1: Δεν το γνωρίζω. Αλλά υποθέτω ότι τα νοπά προϊόντα, επειδή είναι αντικείμενο παραγόντων που δεν μπορούν να προβλεφθούν, όπως είναι τα φλέτα, τα λαχανικά, το κρέας κτλ., τα οποία επηρεάζονται από παράγοντες εκτός του ελέγχου της χώρας. Τα περισσότερα από αυτά, όχι όλα προφανώς, δεν μπορεί να γίνει μια πρόβληψη σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε υποθέτω μάλλον δεν θα είναι αντικείμενο αυτή τη συζήτηση. Αλλά αυτό μένει να το δούμε στην πράξη.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι οι καταναλωτές, κύριε Κιωσέ, θα δουν πραγματικές μειώσεις ή αυτό το λέμε έτσι για να χαϊδέψουμε ενδεχομένως, όχι εμείς, αυτοί που κάνουν αυτές τις, εν πάση περιπτώσει, τις εξαγγελίες, για να χαϊδέψουν λίγο τα αυτιά των καταναλωτών? Γιατί αυτό μας ρωτούν πολλοί εδώ, φίλοι ακροατές, ότι όντως αυτό θα το δούμε στην πράξη, θα το δούμε στα ταμεία ή είναι έτσι κάτι επικοινωνιακό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι?
1: Κοιτάξτε, μειώσεις θα δούμε, ήδη βλέπουμε σε κάποια προϊόντα μειώσεις. Δηλαδή τον Ιούνιο είχαμε αρκετά χαμηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είχαμε κατηγορίες που ήταν αρνητικές. Ή στα μη τρόφιμα, στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε μειώσεις εδώ και περίπου 12 μήνες συνολικά. Οπότε έχουμε προϊόντα που έχουν μειώσεις. Τώρα, κατά πόσο το λέμε, το καταναλωτή είναι μια κουβέντα διαφορετική. Γιατί όταν, ας πούμε, ένα σοκολατοειδές, για παράδειγμα, έχει αυξηθεί από 2 ευρώ, έχει πάει 3,5. Γιατί έχει πολύ μεγάλη αύξηση το κακάο, και τώρα από 3,5 θα πάει 3,2. Ναι. Που είναι σημαντική μείωση, είναι 10% μείωση. Δεν είναι σίγουρο τι θα γίνει αντιληπτό το καταναλωτή. Γιατί έχει κάτι στο μυαλό του συγκρινόμενο με ένα παρελθοντικό χρόνο, το οποίο ήταν πολύ διαφορετική η συνήθεια. Και όταν έχει περάσει και μια 15ετία περίπου με πρακτικά μηδενικό πληθωρισμό, δηλαδή από το 2010 στο 2012-2013, 2022-2023 συγγνώμη, δεν είχαμε πληθωρισμό πρακτικά. Τώρα αυτές οι μεταβολές είναι πολύ πιο έντονες. Δηλαδή έχει συνηθίσει και μάθει κάποιες τιμές προϊόντων. Οπότε τώρα το νέο επίπεδο τιμών προφανώς είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και εντάξει, λογικό είναι, προφανώς πιέζεται οικονομικά, αλλά η μειώση που ανέφερα, αυτό το 10% μπορεί να είναι κάποια λεπτά. Ποσοστή είναι σημαντικό, ποσοστό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε και κάτι πολύ πιο μεγάλο σε μικρά χρονικά διαστήματα.
0: Σωστά. Ναι.
1: Επίσης, σε κατηγορίες όπως είχαν μεγάλες αυξήσεις, έχουμε δει επαναφορές. Δηλαδή, στο ελαιόλαδο, παράδειγμα, που είχαμε πρόπερση πολύ μεγάλες αμτιμήσεις, επανήλθε σε προηγούμενα επίπεδα. Ή τα σπορέλα, επίσης, που στην έρευνα του πολέμου στην Ουκρανία, πάλι είχαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, πάλι επανήλθαν στα προηγούμενα επίπεδα. Άρα, υπάρχει αυτή η τάση, υπάρχουν προϊόντα που διορθώνουν. Το θέμα είναι προφανώς ότι αυτό είναι αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις και κάποια από τα προϊόντα δεν μπορούν να επανέλθουν σε προηγούμενα επίπεδα, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα η αύξησή τους κάποιου περιστασιακού παράγοντα. Mm-hmm. Είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής της οικονομίας σε υψηλότερο επίπεδο. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα με κάποια μείωση.
0: Κύριε Γιωσέ, αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε ενδεχομένως και με την πλατφόρμα, το πόσο κάνει, γιατί δεν τα είχαμε πει και για το συγκεκριμένο θέμα μαζί σας τουλάχιστον. Τι πιστεύετε ότι θα βοηθήσει αυτό και με βάση αυτό το θέμα τώρα που συζητάμε με τις τιμές?
1: Το πόσο κάνει, πόσο είναι η διαφάνεια στις τιμές. Υπήρχαν και τα εργαλεία και πριν από το πόσο κάνει. Mm-hmm. Ενώ και όταν της πρόσβαση στις τιμές των προϊόντων, είτε από το καταναλωτή είτε από άλλα εργαλεία, ούτως ώστε οι τιμές των σούπερ μάρκετ πλέον είναι τόσο διαθέσιμες μέσω των φυλαδίων και άλλων πηγών που αυτός που ήθελε να βρει κάτι θα το έβρισκε. Προφανώς το πόσο κάνει είναι ένα εργαλείο το οποίο τα παρέχει ομαδοποιημένα και βοηθάει σε αυτή την περίπτωση. Κάθε εργαλείο χρήσιμο είναι. Mm-hmm. Από εκεί πέρα αυτό που βοηθάει είναι στο καταναλωτή να έχει μια καλύτερη εικόνα στο που θα βρει την τιμή που επιθυμεί. Από εκεί πέρα, σαν καταναλωτές, πρέπει να έχουμε και εμείς την δική μας ενέργεια, όποτε αυτό είναι εφικτό φυσικά, να βρούμε το κατάλληλο κατάστημα, αυτό που ταιριάζει δικές μας ανάγκες και να κάνουμε τις αγορές μας στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Δηλαδή, απαιτείται και μια ενέργεια, ένα σκόπο.
0: Πολύ σωστά, όπως το λέτε. Απαιτείται μια ενέργεια να γυρίζουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Βέβαια, εντάξει, εμείς εδώ σε μια μικρή περιοχή που βρισκόμαστε, πιστεύω ότι αυτό είναι και λίγο εύκολο. Σε μεγάλες περιοχές, σε μεγάλες πόλεις να πηγαίνουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, νομίζω αυτό είναι και λίγο δύσκολο και είναι για κάποιο έξοδο. Δηλαδή θα γλιτώσουμε κάποια χρήματα, ας πούμε, από κάποια προϊόντα τα οποία θα τα αγοράσουμε φθηνότερα, αλλά θα τα πληρώσουμε στο τέλος στο καύσιμο. Οπότε πιστεύω είναι μία ή άλλη.
1: Ένα 20% μόνο πηγαίνει σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ο μέσος όρος πάει σε περίπου 2,3 καταστήματα. Ούτως πριν από οτιδήποτε συζητήσαμε. Δηλαδή παραδοσιακά τα τελευταία 5 ετία, 2,3 είναι ο μέσος όρος καταστημάτων. Διαφορετικών αλυσίδων μάλλον που επισκέπτεται ένας καταναλωτής. Οπότε είναι πολύ λίγοι αυτοί που πήγαν σε μία. Εντάξει, προφανώς δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε 3, 4, 5, εντάξει, προφανώς είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. 2, 2,5. Είναι κάτι που συμβαίνει.
0: Κύριε Γιωσέ, κλείνοντας, θα ήθελα λίγο την εκτίμησή σας για το επόμενο διάστημα και τι θα πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής πλέον όταν κάνει τα ψώνια του.
1: Πάντα να προσεκτικεύει τις τιμές, mm-hmm. όπου αυτό είναι εφικτό ανάμεσα διαφορετικά καταστήματα, να ελέγχει και αν αυτό που, η ποιότητα που παίρνει ταιριάζει με την αξία, με τα χρήματα που δίνει, δηλαδή υπάρχει μια καλή σχέση αξίας. Και προφανώς αυτό που πρέπει να κάνουμε πάντα καταναλωτές είναι να ανταμείβουμε τον επιχειρηματία που μας ικανοποιεί και που θεωρούμε εμείς ότι εργάζεται προς όφελος της αγοραστικής μας δύναμης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, να είστε καλά κύριε Γιωσέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν ο πρόεδρος, ο Γενικός Διευθυντής μάλλον, συγγνώμη, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο κύριος Λευτέρης Κιωσές. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, να γνωρίζει ο κόσμος τι πραγματικά ισχύει και τι μπορεί να περιμένει τους επόμενους μήνες σε σχέση με τις τιμές. Διότι το τελευταίο διάστημα, όπως είπαμε, η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα περισσότερα νοικοκυριά. Το βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Συγκρίνουμε τις τιμές, τώρα και με το πόσο κάνει με αυτή την πλατφόρμα, βέβαια ενδεχομένως να μην μπορούν και όλοι να το χρησιμοποιήσουν και όταν αναλογιστούμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μεγάλης ηλικίας, μη χρήστες του διαδικτύου, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα είναι και τόσο εύκολο και τόσο χρήσιμο εν πάση περιπτώσει. Οι πολίτες λοιπόν συγκρίνουν καθημερινά τις τιμές, περιορίζουν τις αγορές τους, προσπαθούν να διαχειριστούν όσο καλύτερα μπορούν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό με τα χρήματα που έχει ο καθένας. Και αυτό το οποίο ανακοινώθηκε είναι μια συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και της βιομηχανίας αλλά και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ που προβλέπουν, όπως είπαμε, πάγωμα των τιμών μέσα στο καλοκαίρι. Και σύμφωνα με τις εξαγγελίες αυτές, μειώσεις από το Σεπτέμβρη. Μακάρι να το δούμε και στο τέλος μάλλον να το δούμε στην τσέπη μας και στο ταμείο. Και να μην είναι κάτι επικοινωνιακό όπως θέλουν πολλοί να το παρουσιάσουν και πολλοί έτσι το αναφέρουν, ότι ίσως είναι κάτι επικοινωνιακό και να μας χαϊδέψουν λέει τα αυτιά. Ας το δούμε και να δούμε. Στο τέλος μπορεί κάτι καλό να βγει. Πρώτα τα βλέπουμε τα πράγματα και μετά τα σχολιάζουμε. Έτσι. Πριν πάμε στο θέμα, έτσι, σε μια καλή εξέλιξη που έχουμε για ένα θέμα, να αναφερθούμε λίγο σχετικά με την επιχείρηση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή, όπως είπαμε και αρχικά στην εκπομπή μας, βόρεια του Αγίου Ισιδώρου στο νησί μας εδώ στη Σάμο, υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Στην επιχείρηση συμμετέχει περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, ενώ στην περιοχή σπέβδουν πλωτό ασθενοφόρο και σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Παράλληλα, να πούμε ότι απογειώθηκε ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες. Μέχρι στιγμής το περιπολικό του λιμενικού έχει διασώσει 35 άτομα, ενώ υπάρχει ένας αγνοούμενος άντρας ηλικίας περίπου 20 ετών από το Νότιο Σουδάν. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Ενισχυμένοι άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των διασωστικών δυνάμεων. Αυτά λοιπόν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ένας αγνοούμενος, έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 35 άτομα. Για οτιδήποτε νεότερο βέβαια προκύψει σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, σας ενημερώσουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε μια θετική έτσι, έκβαση μιας υπόθεσης που είχαμε αναφερθεί το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε μια δημόσια ευχαριστήρια δήλωση για την δικαστική δικαίωση εργαζόμενης στη ΣΑΜΟ. Μιλάμε για την μονογονέα, η οποία εργαζόταν στο μουσείο. Δικαιώθηκε λοιπόν από ό,τι μαθαίνουμε. Έχει στείλει μια επιστολή γυναίκα που επιθυμεί να γνωστοποιήσει την έκδοση της θετικής απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων από το πρωτοδικείο ΣΑΜΟ στις 3 Ιουλίου του 2026, η οποία διατάσσει την παραμονή στην εργασία, στην εφορία αρχαιοτήτων ΣΑΜΟ μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, εκεί θα συναντήσουμε την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟ, την κυρία Νανά Νικολάου. Κυρία Νικολάου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζημανόλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μια θετική λοιπόν έκβαση για το συγκεκριμένο έτσι, θέμα. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς έγινε, κυρία Νικολάου.
2: Επιτρέψτε μας να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη. Δικαιώθηκε η Μαριάννα. Σε πολύ λίγο θα υπάρχει και επίσημο δελτίο τύπου και από το Εργατικό Κέντρο. Είναι ένας αγώνας ο οποίος ουσιαστικά έδειξε το πώς η αλληλεγγύη των σωματείων και των φορέων του νησιού μας στάθηκε πάρα πολύ, πώς να το πω, καταλυτικά λειτουργήσε, ώστε η Μαριάννα σήμερα να συνεχίζει την εργασία της με μια απόφαση δικαστηρίου η οποία τη δικαιώνει και βάζει στη θέση τους κάποια πράγματα. Εμείς, να πούμε εν συντομία την ιστορία, η Μαριάννα είναι εργαζόμενη στο Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα στην εφορία αρχαιοτήτων ΣΑΜΟ. Κάνει εδώ και τα τελευταία 3-4 χρόνια, κάνει τα χαρτιά της για να δουλέψει ως συμβασιούχος, άρα λοιπόν σεζόν από το Απρίλιο-Μάιο, τέλος πάντων μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Όπως γνωρίζουμε όλοι, τα κοινωνικά κριτήρια, είτε αυτό έχει να κάνει με μονογονεϊκότητα, είτε έχει να κάνει με αναπηρία κτλ., πάντα σου δίνουν κάποια επιπλέον μόρια. Στην συνολική γραφειοκρατία, η Μαριάννα ξεκίνησε τη δουλειά, αναζήτησε να αντλήσει δικαιώματα από τη μονογονεϊκότητα, η οποία είχε απορριφθεί από την αρχική απόφαση του ΑΣΕΠ. Σε αναδρομικό έλεγχο, λοιπόν, με αφορμή αυτή την αίτηση της Μαριάννας, βρέθηκε ότι λείπει ένα ίσονο σημασίας χαρτί για το κριτήριο της αναπηρίας. Με αποτέλεσμα να γίνει αναδιάταξη των πινάκων και η Μαριάννα να τιμωρηθεί με απόλυση. Η Μαριάννα, η οποία ήδη δούλευε 1,5 μήνα, η οποία ήδη είχε αντλήσει αυτό το δικαίωμα τα προηγούμενα χρόνια και της αναπηρίας του παιδιού και της μονογονεϊκότητας, κλήθηκε λοιπόν μεσούσης στη σεζόν να πεταχτεί από την εργασία της. Δεν το άφησε έτσι, απευθύνθηκε στο σωματείο της, αυτό ζητάμε και από όλο τον κόσμο να κάνει, απευθύνθηκε και στο Εργατικό Κέντρο και καταφέραμε μαζί με τη δικηγόρο, την κυρία Γαβριλόγλου, που οφείλουμε να την αναφέρουμε, γιατί ήταν και καθοριστικός ο ρόλος της. Δυστυχώς ο εργαζόμενος πρέπει να απευθυνθεί και στα δικαστήρια, να αξιοποιήσει δηλαδή και τα ένδικα μέσα. Βγήκε μια απόφαση όπου η Μαριάννα συνεχίζει την εργασία της. Εμείς τι λέμε, είναι αφορμή όλη αυτή η ιστορία. Να πούμε ότι η δύναμή μας είναι τα σωματεία, η δύναμή μας είναι η αλληλή, αλλά πρέπει να προτάξουμε τη σημασία που έχει ένας μονογονέας και μια γυναίκα που μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί και δει με αναπηρία, ότι δεν πρέπει να μαζαρεύει το αν θα έχει 2, 3, 4, 8 μήνες εργασία. Πρέπει να έχει εργασία όλο το χρόνο. Πρέπει να έχει με πλήρη την μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη.
0: Μα σε αυτό, κύριε Νικόλα, θέλω να σταθούμε λίγο. Συγγνώμη που σας διακόπτω, διότι βλέπουμε ότι ναι, μεν υπάρχει μια δικαίωση, αλλά μέχρι πότε θα δουλεύει η συγκεκριμένη γυναίκα,
2: ναι,
0: μέχρι
2: δηλαδή, τον Οκτώβρη. Μιλάμε για μια δικαίωση για έναν άνθρωπο ο οποίος θα δουλεύει μέχρι τέλος Οκτώβρη.
0: Αυτό.
2: Γιατί αυτή είναι η νοοτροπία και του Υπουργείου και των νόμων, τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί. Ενώ οι ανάγκες είναι πάγιες και διαρκείς. Ειδικά σε τουριστικά μέρη που, τέλος πάντων, γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει και αυτή τη στιγμή και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει και υπάρχει, τέλος πάντων, επαφή και με το Πανελλήνιο Σωματείο των Εκτάκτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν γίνεται να δουλεύουμε έκτακτα. Δεν γίνεται να δουλεύουμε
0: έκτακτα
2: όταν οι ανάγκες είναι διαρκείς. Εμείς αυτό λέμε. Πρώτα απ' όλα να μην υπάρχουν συμβασιούχοι, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι και να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, αλλά ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι μονογονείς ή όπως είναι οι γονείς με γονείς αμαία. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει να ιεραρχούνται και να διασφαλίζει το κράτος αυτούς μια σταθερή δουλειά, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που υπάρχουν δυστυχώς στην κοινωνία που ζούμε και δεν βγαίνει με μια δουλειά μόνο.
0: Πάντως βλέπουμε θετική έκβαση στη συγκεκριμένη υπόθεση, ανεξάρτητα αν αυτή η θετική έκβαση διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
2: Έτσι είναι.
0: Και αυτό είναι το οποίο μας λυπεί. Δηλαδή, από τη μία χαιρόμαστε, από την άλλη όμως μας λυπεί.
2: Ναι,
0: διότι
2: σε τρεις μήνες η συνάδελφος ούτως ή άλλως θα έμενε χωρίς δουλειά, ανεξάρτητα αυτό, το αν θα απολαιόταν ή όχι. Ναι. Οπότε, ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο το τι μένει και τι πρέπει να διεκδικήσει ούτως ή άλλως το εργατικό κίνημα εδώ πέρα στον τόπο μας, στη Σάμμο και πανελλαδικά. Τη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε εσάς και φυσικά στη γυναίκα. Τι να πω, πραγματικά, όπως είπαμε, μια καλή, έτσι, μια θετική εξέλιξη. Δυστυχώς όμως για λίγο χρονικό διάστημα.
2: Έτσι είναι.
0: Αυτό.
2: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς.
2: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει, αν θυμάστε, η μονογονέας, όπως είπαμε, που δούλευε εκεί στην εφορία αρχαιοτήτων, είχε γίνει κάποιο μπέρδεμα με τα μόρια. Εν πάση περιπτώσει, δικαιώθηκε η γυναίκα. Το θέμα είναι όμως ότι ναι, μεν δικαιώθηκε, αλλά θα εργαστεί μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Κάτι θετικό, κάτι καλό, αλλά για λίγο. Δυστυχώς. Ευτυχώς από τη μία, δυστυχώς από την άλλη. Πολλά μηνύματα και πολλές διαμαρτυρίες λάβαμε και τις προηγούμενες ημέρες και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε και σήμερα σχετικά με την πολύωρη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος που είχαμε τα ξημερώματα της Κυριακής από τις 4 μέχρι τις 7. Από τη μία λέμε ότι ναι, πρέπει να γίνονται και κάποιες εργασίες. Από την άλλη, βέβαια, με το δίκιο τους και οι εργαζόμενοι και όσοι έχουν καταστήματα και κυρίως τώρα τουριστική σεζόν μας ανέφεραν εδώ και μας το αναφέρουν ακόμη και τώρα, ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε τουριστική περίοδο να υπάρχει τόσο μεγάλη πολύωρη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και σε μία ημέρα που λειτουργούν κάποια καταστήματα, έτσι, κυρίως αυτές τις ώρες, νυχτερινά κέντρα κλπ. Δυστυχώς, από τη μία υπάρχει δίκιο και από την πλευρά των ανθρώπων που εργάζονται, από των ανθρώπων που διατηρούν καταστήματα που λειτουργούν εκείνες τις ώρες. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει δίκιο και στους ανθρώπους που εργάζονται στο ΔΔΕ, που πρέπει να κάνουν τις εργασίες και πότε να τις κάνουν. Να τις κάνουν το πρωί, να τις κάνουν το μεσημέρι. Θα μου πείτε να τις κάνουν το χειμώνα, που είναι τα περισσότερα καταστήματα κλειστά. Που είναι εντάξει, υπάρχει δίκιο και από τις δύο πλευρές. Εγώ αυτό πιστεύω και από τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουμε από τα μηνύματα τα οποία μας στέλνουν οι φίλοι ακροατές. Υπάρχει δίκιο και από τις δύο πλευρές. Καλό θα είναι, βέβαια, να μην γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, διότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι με οξυγόνα. Καταλαβαίνουμε, υπάρχουν και τέτοια προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, το λέμε αυτό διότι το τελευταίο διάστημα γίνονται συχνά διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος για τις για τεχνικές εργασίες, για απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Τέτοιες εργασίες έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, μάλλον την εβδομάδα που διανύουμε, και το λέμε αυτό διότι την Τετάρτη συγκεκριμένα στις 8 του μηνός, από τις 6 μέχρι τις 8 για 2 ώρες θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στο Πυθαγόριο και συγκεκριμένα στην περιοχή που βρίσκεται η Μαρίνα Πυθαγορείου, Σπηλιανή και Πούντες. Τώρα στις 9 του μηνός, στις 9 Ιουλίου, από ό,τι μας ενημερώνει ο ΔΔΕ, ημέρα Πέμπτη, θα έχουμε μια πολύ ωρή διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές από το εργοστάσιο παραγωγής στο Κοκάρι έως τον Κέδρο και την Αγία Μαρκέλα. Μια πολύ ωρή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Η επανατροφοδότηση, όπως γνωρίζουμε, θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε βλέπετε, μπορεί να δείτε τέλος πάντων κάποια καλώδια πεταμένα στη γη σε εκείνες τις περιοχές, μην τα αγγίζετε, διότι θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση, και το λέμε αυτό για λόγους ασφαλείας. Παραμένουμε στο συγκεκριμένο θέμα όμως, διότι λαμβάνουμε και αυτή την ώρα κάποια μηνύματα και για τις συγκεκριμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Τι να πω, πραγματικά, οι γνώμες, όπως λέμε, διήστανται, και για το συγκεκριμένο θέμα έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έχει δίκιο ο κόσμος. Από την άλλη όμως, πρέπει να γίνουν και κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες για τη διευκόλυνση τη δική μας. Τώρα, το πότε πρέπει να γίνονται αυτές οι εργασίες, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητηθεί κάπως διαφορετικά, να γίνονται σε μέρες και ώρες που δεν λειτουργούν καταστήματα και που δεν δουλεύει ο κόσμος. Και ίσως και άλλες εποχές. Βέβαια, αν γίνονται το χειμώνα οι συγκεκριμένες εργασίες, δεν βολεύει, γιατί και οι καιρικές συνθήκες δεν το βολεύουν αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι οι γνώμες δίστανται. Αν το πάρουμε και από την πλευρά της ΔΔΕ, αν το πάρουμε και από την πλευρά τη δική μας εδώ των καταναλωτών και των ανθρώπων που εργάζονται και που έχουν καταστήματα, και οι δύο έχουμε δίκιο. Και οι δύο πλευρές έχουμε δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Ζήκω!
13: Στον ύπνο σου με έβλεπες αυθεντικό. Τι θες?
12: Εδώ.
13: Μάλιστα, διατάξτε με.
12: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
13: Και γιατί δεν πας εσύ?
12: Εγώ είμαι αφεντικό.
13: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
12: Ζήκω!
13: Μη φωνάζεις, σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
12: Πήγαινα που θέλεις.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Η φρουτεμπορική να ούσεις ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
13: Φρουτιμπορική να ούσεις. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: 2000 FM.
18: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, εδώ για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας, συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM, ζωντανά εδώ μέσα από την σημερινή μας εκπομπή και με τα θέματα της επικαιρότητάς μας. 8880-89678 τρόποι επικοινωνίας και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Το καλοκαίρι βρίσκεται έτσι στην πιο απαιτητική του, όπως λέμε, περίοδο. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όπως γνωρίζουμε, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος, κυρίως σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Στη Σάμο σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, η κατηγορία κινδύνου βρίσκεται στο επίπεδο 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος, κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όσο όμως και από όλους τους πολίτες και από όλους εμάς. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΣΑΜ, τον κύριο Γιώργο Μιαούλη. Κύριε Μιαούλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
0: Κύριε Μιαούλη, βρισκόμαστε έτσι σε ένα επίπεδο κατηγορίας κινδύνου στο 4, στην κατηγορία κινδύνου 4. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό, κύριε διοικητά?
19: Βρισκόμαστε και θα συνεχίσουμε σε αυτή την επαγρύπνηση που είπατε όλοι μας, για να διατηρήσουμε αυτή την ετοιμότητα που έχουμε στο νησί μας και στα νησιά μας και στο νομό μας. Αυτό βλέπετε ότι πλέον πλέον οι άνεμοι σε καθημερινή ένταση 5-6 και τοπικά 7. Κυρίως κλείνονται κατά περιόδους στο νησί μας τμήματικά, είτε η νότια πλευρά είτε η ανατολική πλευρά του νησιού μας. Υπάρχουν δηλαδή τοπικοί άνεμοι που πνέουν περιμετρικά του νησιού μας. Από άποψη της υπηρεσίας μας είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα όσον αφορά την διασπορά των οχημάτων μας, με επιπλέον πρόσθετα μέτρα που χρειαζόμαστε από το προσωπικό μας για να διατηρήσουμε αυτή την επιχειρησιακή ετοιμότητα που πρέπει να υπάρχει. Σίγουρα από όλους μας θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, που είναι πολλαπλά τα περιστατικά τα οποία μας συμβαίνουν, τυχαία γεγονότα, και όμως συμβαίνουν. Είτε αφορά ένα σπινθήρα από μια κολόνα, είτε αφορά μια πυρκαγιά. Εχθές είχαμε σε ένα αυτοκίνητο στην Ικαρία, δίπλα στο Πρανές, και ξεκίνησε να έχουμε έναρξη και σε χορδολιβαδική έκταση. Παρ' όλα αυτά μπορέσαμε και τη διατηρήσαν, είτε οι κάτοικοι με πυροσβεστήρες μέχρι να έχουμε την άφηξη των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο του συμβάντος. Αυτό θέλουμε βοήθεια από όλους σας για να έχουμε αυτή την ετοιμότητα που χρειάζεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Κύριε διοικητά, τι απαγορεύεται σήμερα αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, βέβαια, που θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους? Δηλαδή, ποιες δραστηριότητες πρέπει να αποφύγουν οι πολίτες?
19: Όσον αφορά τη χρήση πυρός στην Ήπεθρο, απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο φλόγα στην Ήπεθρο για οποιοδήποτε λόγο. Τόσο και οι εργασίες, δηλαδή αν έχουμε άτομα τα οποία θα σκεφτούν σήμερα να κάνουν εργασίες με θερμοκοπτικό με δίσκο μπροστά, αυτό απαγορεύεται. Θα πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί, δηλαδή όλες αυτές τις ενέργειες που λέμε, τις προληπτικές ενέργειες και δράσεις που χρειάζεται να κάνουμε, όλα αυτά γίνονται κατά τις ημέρες και ώρες και ημερομηνίες που επιτρέπονται αυτές οι εργασίες. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί και οι θερμοκρασίες είναι αρκετές τις μεσημεριανές ώρες, αλλά και οι άνεμοι που πλέον είναι ισχυροί κατά τη διάρκεια του μελτεμίου, δηλαδή από 12 μέχρι και 6. Βλέπετε ότι υπάρχει αυτός ο διαρκής άνεμος και ενισχύεται τοπικά κατά τμηματικά στο νησί μας.
0: Τώρα μας ρωτάει εδώ κάποιος φίλος ακροατής, αυτές τις ημέρες μπορώ να ψήσω, μας λέει, στο μαγκάλι μου εκτός, στην αυλή μου, στη βεράντα μου, σε κάποιες έτσι, ναι, σε κάποια τέτοια σημεία, ας πούμε?
19: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι.
19: Έχουμε μεταβεί σε σημεία τα οποία παίρνει γείτονας που λέει μυρίζει κάτι καμένο κτλ. Και βρίσκουμε εκεί ένα μαγκάλι και μια εστία πυρκαγιάς. Αν αυτή η εστία πυρκαγιάς, δηλαδή αν βγάλει το μαγκάλι του και το τοποθετήσει σαν ξερά χόρτα στον οικοπαιδικό χώρο που γειτονιάζει, ή μπορεί να είναι και ιδιοκτήτης αυτού, νομίζω ότι αυτό το αγορεύεται και πρέπει να είναι κατανοητό από όλους μας. Έτσι δεν, γι' αυτό λέμε οποιοδήποτε άνομα πυρκαγιάς στην Ήπεθρο, οποιοδήποτε άνομα φλόγα στην Ήπεθρο. Το μαγκάλι, αν βρίσκεται τώρα σε εσωτερικό χώρο αυλής, τσιμεντένιας αυλής, και έχει ο άνθρωπος τον μπαρμπικιού, ή δεν θα πεταχτούν τα κάρβουνα ή οι σφινθήρες σε γειτονικό κτίριο που συνορεύει, σε γειτονικό οικόπεδο που συνορεύει και είναι γεμάτο χόρτα. Όλα αυτά πρέπει να τα προβλέψουμε, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποιο κάποια έναρξη πυρκαγιάς.
0: Και πιστεύω
19: σίγουρα
0: ότι θα πρέπει...
19: και εμείς από άποψη πυροσβεστικής δεν θα ζήσουμε, δεν θα πηγαίνουμε στο μαγκάλι για να ζήσουμε. Το μαγκάλι θα υπάρχει κατανόηση σε αυτό το κομμάτι, αλλά θέλουμε και από τους πολίτες μας να είναι και αυτοί να χρονούν και με σύνεση να κάνουν ενέργειες.
0: Αυτό, ναι, πιστεύω ότι υπάρχει κατανόηση από τους πολίτες και καλά κάνετε και το επισημαίνετε και εσείς. Από την πλευρά μας θα το επισημαίνουμε αυτό, διότι όσες πιο πολλές φορές το ακούμε και το λέμε, πιστεύω ότι γίνεται περισσότερο κατανοητό. Και αυτό το οποίο μας λέει αυτή την ώρα ο συγκεκριμένος φίλος ακροατής, ότι καλό θα είναι αν ανάψουμε κάποιο μαγκάλι, εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι μετέπειτα να το επιβλέπουμε. Δηλαδή, δεν ψήσαμε και τα αφήνουμε εκεί, γιατί και με τον αέρα μπορεί να πεταχθούν οι σπινθήρες, τα υπολείμματα δηλαδή της τάχτης, που και αυτά δημιουργούν κάποιο πρόβλημα, κύριε Διοικητά. Πιστεύω συμφωνείτε σε αυτό.
19: Πολύ σωστή η παρατήρηση του ακροατή μας και νομίζω ότι και μετά το πέρας την ολοκλήρωση δηλαδή της κατασκευής των παγκητών μας, θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τις θερμές επιφάνειες. Δηλαδή πρέπει να ζήσουμε το μαγκάλι μας και να το τοποθετήσουμε σε ένα ασφαλές χώρο.
0: Και να το σκεπάσουμε κλπ. Μάλιστα, οπότε ευχόμαστε καλή δύναμη, χωρίς περιστατικά, κύριε Διοικητά, και να προσέχουμε όλοι. Ισχύει για όλους μας αυτό.
19: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς για το που μας ακούνε οι ακροατές μας και συνετίζονται με όλες τις οδηγίες μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Διοικητά. Λοιπόν, έχουμε κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες από ό,τι μου γράφουν αυτή την ώρα εδώ. Πραγματοποιήθηκε ανάσυρση μιας σωρού από δίτη που λαμβάνει μέρος στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Δευτέρας, για τον εντοπισμό τυχών αγνωμένων από το ναυάγιο που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Μέχρι τώρα, 21 άτομα έχουν εντοπιστεί και μεταφερθεί με ασφάλεια από άνδρες του πλωτού σκάφους του λιμενικού σώματος. Άρα λοιπόν, σύμφωνα και με τις πληροφορίες αυτές που έχουμε, πραγματοποιήθηκε ανάσυρση μια σωρού από δίτη στην συγκεκριμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που αναφερθήκαμε εκεί στον Άγιο Ισίδωρο, στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Λοιπόν, κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να υπενθυμίσουμε 2 η ώρα το μεσημέρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ. Σε επανάληψη οι εκπομπές μας, 6 η ώρα το απόγευμα εδώ, η εκπομπή της Βιολέτα Τρυπόδη, και 8 η ώρα το απόγευμα το βράδυ, η δική μας εδώ εκπομπή με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Καλή μας εβδομάδα, προσέχουμε για να έχουμε, προσέχουμε και στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι αυξημένη λόγω της τουριστικής περίοδου. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Έτσι, εδώ σε μια παραγωγική εκπομπή με βαθιά σκέψη, θα έλεγα.
1: Και σοβαρότητα.
0: Έτσι, μας έχει πειράξει λίγο η ζέστη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ναι, τη ζέστη περίμενες.
0: Γιατί μετά τη ζέστη είναι και οι βροχές, οι καταιγίδες, τα χαλάζια. Είναι όλα μαζί. Όλα αυτή η αλλαγή μας έχει πειράξει. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι σήμερα 6 Ιουλίου, Δευτέρα.
1: Πώς μάσκα τραμάδος έβιβαλη ή πειραγμένη που ακούτε.
0: Δευτέρα, δευτεριάτικο. Έτσι και Ιούλιος, μια χαρά.
1: Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης γράφει έτσι, εδώ πέρα το γιορτολόγιο.
0: Μεγάλη ανάπτυξη.
1: Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Αυτό νομίζω σου αρέσει, αυτό το κρατάς.
0: Ναι, το κρατάω. Εντάξει.
1: Καλά, μην πετάς ημέρα, και λέει, μην χαίρεσαι τόσο.
0: Αγροτικής συρρήκνωσης.
1: Ανάπτυξη.
0: Συρρήκνωση. Εγώ το βλέπω σε συρρήκνωση αυτό.
1: Ανάπτυξη λέμε.
0: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έχουμε νέα από το διάστημα, κάθε Δευτέρα επίσης.
1: Και αν έχουμε νέα από το διάστημα, αυτά
0: έχουμε
1: που θα
0: τόσα νέα που δεν
1: είναι,
0: τα λέμε.
1: Είναι απίστευτα. Είναι
0: έχουμε
1: απίστευτα.
0: Τόσα νέα που δεν τα λέμε στο τέλος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε οι διακοπές στα μέρη μας τώρα, αυτές τις μέρες. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
0: Για μέλι και κανέλα. Λοιπόν,
1: όχι, για ζώδια.
0: Για ζώδια, ναι.
1: Άμα βάλεις μέλι και κανέλα, έχεις λουκουμάδες. Δεν έχει ζώδια. Τώρα πώς να το κάνουμε?
0: Έχουμε ζώδια με τα λουκουμάδων επίσης. Το καλύτερο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά δεν μπορώ.
0: Έρχονται ζώδια. Ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν ανάδρομο Ερμή, ο οποίος παραμένει ανάδρομος και κάνει ό,τι μπορεί για να μας αποσυντονίσει. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Ξεκινάμε από τους κρυούς. Κρυαράκια, αυτή η εβδομάδα απαιτεί από εσάς οργάνωση και όρημη αντιμετώπιση σε ζητήματα που ενδεχομένως να προκύπτουν και να αφορούν την καθημερινότητα ή και την οικογένειά σας. Ταυράκια, οι παρεξηγήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, οπότε καλό θα είναι να μην βιάζεστε να κρίνετε τους άλλους, να προσέχετε τον τρόπο που εκφράζεστε, ειδικά όταν αναφέρεστε σε κάτι που σας έχει ενοχλήσει. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μία επανασύνδεση, μία επιστροφή προσώπου από το παρελθόν που σας έχει λείψει. Έχει θετική χρειά δηλαδή αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι κάποιος φίλος από τα παλιά. Εμφανίζεται ξαφνικά, τσουπ, να ήρθα. Διδυμάκια, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν κατά κύριο λόγο, ζητήματα τα οποία δεν λύθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα αναθεωρείτε, επανεξετάζετε να δείτε πώς μπορείτε να τα βγάλετε πέρα ή τι πρέπει να αλλάξετε για να μπορέσετε να τα ισορροπήσετε. Καρκίνι, πιέσεις υπάρχουν κατά κύριο λόγο στα προσωπικά, χωρίς όμως να αφήνουν απ' έξω και τα επαγγελματικά σας. Αυξανόμενες οι υποχρεώσεις και σας πιέζουν, ενώ αυτά που απαιτούν οι άλλοι από εσάς νιώθετε ότι ξεπερνούν τα συνηθισμένα. Λέοντες, μία εβδομάδα με αρκετό παρασκήνιο και διάφορες έτσι διεργασίες που απαιτούνται από εσάς ώστε να μπορέσετε να οργανώσετε καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σας, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας, γιατί εκεί είναι τα σχέδια που σας απασχολούν περισσότερο. Παρθένη, έντονη κινητικότητα και μία πίεση να πάρετε αποφάσεις έρχεται αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιες προτάσεις που είχαν ακουστεί στο παρελθόν να επιστρέφουν και να πρέπει εσείς να επαναξιολογήσετε ορισμένα ζητήματα. Προσπαθήστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας προτού αποφασίσετε. Ζυγή, οι στόχοι σας απαιτούν οργάνωση για να μπορέσετε να τους πετύχετε. Πρέπει να βάλετε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, ώστε να μπορέσετε να βάλετε και τις βάσεις για το μέλλον. Συζητήσεις επαγγελματικές, εκκρεμότητες που πρέπει να εξετάσετε, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Σκορπιοί, έντονη κινητικότητα υπάρχει σε ζητήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας ή πράγματα που έχουν να κάνουν με φορείες, με νομικά ζητήματα. Τώρα είναι μια περίοδος που πρέπει να ξανακοιτάξετε εκκρεμότητες που έχουν μείνει για να διορθώσετε τα κακώς κείμενα. Τοξότες, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν περισσότερο για αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να τακτοποιήσετε ζητήματα που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα, ίσως κάποια χρεωστούμενα, ίσως κάποιες ρυθμίσεις που να έχουν μείνει λίγο πίσω, απαιτούν την προσοχή και την οργάνωσή σας. Εγωκεράκια, ευθύνες και υποχρεώσεις που δεν αναβάλλονται πλέον είναι αυτές οι οποίες σας κυνηγούν αυτή την εβδομάδα και πρέπει εσείς να τα βάλετε σε μία σειρά, ενώ δεν αποκλείεται να χρωστάτε και κάποιες απαντήσεις σε ανθρώπους και να σας πιέζουν περισσότερο. Υδροχόοι, απαιτείται οργάνωση στην καθημερινότητα για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα και πρέπει να γίνετε πιο μεθοδικοί και ακόμα πιο υπεύθυνοι σε όλα αυτά που έχετε αναλάβει. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, κάποια πρόσωπα από το παρελθόν ενδεχομένως να σας χτυπούν ξανά την πόρτα και να σας ζητούν να αναθεωρήσετε αποφάσεις ή επιλογές που είχατε κάνει στο παρελθόν. Το νου σας, γιατί για κάποιο λόγο τις είχατε κάνει τότε.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται. Έτσι έχουμε πολλή μουσική. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας. Έχουμε διάφορα, έχουμε και διακοπές που θέλουμε να πάμε κάποια στιγμή, ξέρεις. Έτσι να σου το θυμίσω και αυτό.
1: Για μισό λεπτάκι πήγα.
0: Ναι, το κακό είναι πιο ότι μέχρι να πας, έτσι, νομίζεις ότι πέρασε μόνο αυτό το μισό λεπτό. Ξαναγυρίζεις μετά πίσω και λες πότε ξεκίνησα και πότε γυρίζω, όσες μέρες και να είναι αυτό. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι να το θυμίσουμε αυτό. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ήχος μας, Πετραμάδος.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν σήμερα.

0: 92.000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, Κόσμος και Δερμάτος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς νιώθουμε. Έξι του μήνα σήμερα.
1: Νιώθουμε τόσο συναρπαστικά όσο...
0: 6 του Ιουλίου. 6 του Ιουλίου.
1: 6 Ιουλίου λοιπόν.
0: Γιατί, ωραία δεν είναι?
1: Αμέ, ζεστό.
0: Ζεστό, καυτό, ξέρω και εγώ, νερό βραστό. Είναι αυτό το ωραίο που κάνει πολύ ζέστη και μετά ρίχνει μια βροχή. Έτσι.
1: Και μετά πιάνει και μια κουφόβραση και βγαίνουν μετά... και όλα εκείνα τα ωραία τα κουνουπάκια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Που λένε τέλειο κλίμα, ώρα για επίθεση και γίνεσαι εσύ μπλε μαρέ μετά.
0: Και ξύνεσαι και χωρίς λόγο πολλές φορές. Νομίζεις ότι ακόμα κυκλοφορούν τα κουνούπια γύρω σου, δεν υπάρχουν, αλλά ξύνεσαι εσύ.
1: Παιδί μου είχε πάει το παιδί μου σε ένα summer camp και πήγε να πιάσει μια μπάλα σε κάτι χόρτα. Και όταν βγήκε από εκεί, ήταν λες και έχει περάσει η λαρά από τα τσιμπήματα.
0: Έτσι.
1: Είδες. Επειδή έπεσε σε σκνιπάκια,
0: πρέπει
1: δεν ξέρω τι.
0: Σε κουνουπικά.
1: Καλημέρα μεσημέρι.
0: Μέρα μεσημέρι, γιατί.
1: Επίθεση.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, για σήμερα 6 Ιουλίου, το 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδατ συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νέων σύστατων Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αστυνομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής των Σουλτάνων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει αυτή τη συνθήκη. 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου. 2015 την παρέτησή του είχε υποβάλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. 2015 η πρόσφατη ετιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης αλλά εντολή συνέχισης, ανέφερε η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 6 Ιουλίου.

0: υπέροχα, καταπληκτικά και
1: μοναδικά
0: καλοκαιρινά
1: και ανεπανάληπτα.
0: Το καλοκαιρινά μας ενδιαφέρει. Το ότι είμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα επίσης μας ενδιαφέρει το καλοκαίρι, είναι ωραία, δεν είναι άσχημο. Έτσι, οι άλλοι ψάχνουν έτσι, βρώμικα ποτάμια να βουτήξουν, ξέρω εγώ, λίμνες,
1: σεντριβάνια,
0: δεν ξέρω και εγώ τι. Εμείς έχουμε τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής.
1: Ο καθένας ψάχνει ό,τι μπορεί.
0: Εντάξει. Μπορεί να φύγει, ρε παιδί μου, ακόμα και στο πιο ορεινό μέρος να είσαι, θα βρεθεί σε θάλασσα μετά από λίγη ώρα να βουτήξεις.
1: Θέλεις να σου πω τι ψάχνει ένας τύπος 38 ετών από τη ΣΥΠΑ?
0: Το μυαλό του.
1: Αυτός ο 38χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα υποστηρίζει ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο.
0: Γιατί μου ήρθε αυτή και η σκέψη χωρίς να πεις κάτι?
1: Απευθύνει έκκληση.
0: Ανησυχώ.
1: Στο κοινό για οικονομική βοήθεια προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση μεγέθυνσης.
0: Έχει ο καθένας τα προβλήματά του, εδώ ο κόσμος καίγεται.
1: Ζητάει να συγκεντρώσει ο άνθρωπος με το τυρογαριδάκι περίπου 6.000 δολάρια και κάνει καμπάνια μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, όχι, πραγματικά να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο, γιατί διαβάζω τις πληροφορίες.
0: Γιατί δεν θέλουμε εμείς βοήθεια, πρέπει να βοηθήσουμε τους άλλους.
1: Παιδί μου, ξέρεις πόσο είναι? Πες ένα μήκος.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πες ένα μήκος.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να βοηθηθώ εγώ.
1: Σε τι μήκος θα το λέγεις μικρό?
0: Δεν με ενδιαφέρει. Σε τι μήκος να το έλεγα μικρό? Ξέρω κι εγώ. 8, 7, 6, 5, 4. Δεν ξέρω.
1: Ένα εκατοστό, παιδιά.
0: Εντάξει,
1: ένα εκατοστό πουλάκι έχει ο άνθρωπος.
0: Ουσιαστικά έχει πρόβλημα.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει.
1: Ακόμα και στις καθημερινές λειτουργίες.
0: Εντάξει, κάποιο γενετικό πρόβλημα έχει ο άνθρωπος.
1: Κάνει. Εντάξει τώρα, ο άνθρωπος έχει όντως πολύ
0: 38,
1: μικρό.
0: Τίποτα, τα έχεις χάσει, φίλε μου.
1: Εντάξει, ρε, εγώ μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά του και 6.000 δολάρια. Άλλοι δίνουν περισσότερα για την μπανάνα, εκείνο το έργο, το κολλημένο στον τοίχο, ας πούμε. Μπορούν να τα δώσουν.
0: Αρχίζεις
1: για να τα βοηθήσουν.
0: Αρχίζεις μια επικίνδυνη συζήτηση, ας μην το συνεχίσουμε. Αυτό με τις μπανάνες.
1: Έκανα λοιπόν συνειρμό, κατάλαβες. Αυτό πήγα εκεί.
0: Όλο γίνεται χειρότερο.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα. Έτσι, φτάσαμε μέχρι εδώ στο διάλειμμα.
1: Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα θα πάμε σε μουσική και διαλυματάκι για να επιστρέψουμε. Γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα και πραγματικά αυτές τις ειδήσεις από το διάστημα, άμα σας τις διαβάσω, αν ισχύει αυτό
0: λοιπόν,
1: το πράγμα.
0: Τόσο καιρό συμβαίνουν, τόσο σήμερα ειδικά έχουμε πολλές ειδήσεις.
1: Παιδί μου, δεν είναι, είναι άλλη ιστορία αυτό, τελείως.
0: Δεν είναι ή είναι, τέλος πάντων.
1: Είναι
0: μια
1: άλλη ιστορία, τελείως.
0: Okay. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεται για επικοινωνία, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις, μείνετε εδώ.

0: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
1: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
2: να σου πω. Έχω βάλει εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα.
1: Εδώ είμαστε και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού, διότι εδώ νιώθουμε καλά. Μαζί σας, συντροφιά, με την καλύτερη παρέα είμαστε.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί Θεού θέλοντος.
1: Δευτερούλα σήμερα και τις Δευτέρες τι έχουμε. Δευτέρα. Πέρα από τα ζώδια έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Ήρθε
1: και
0: η
1: σε
0: ώρα.
1: Αυτές θα σας πάω τώρα. Παιδιά, κυρίες και κύριοι, θέλω ντραμς, θέλω κάτι. Να δώσουμε μία έμφαση.
0: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος. Ξεκινάνε τώρα οι ειδήσεις και έρχονται από το διάστημα.
1: Ένας πληροφοριοδότης, εγώ αυτό το διαβάζω από το αμερικανικό Vice. Ένας πληροφοριοδότης υποστηρίζει ότι η CIA αναζητά DNA που είναι μείγμα, είναι υβρίδιο, εξωγήινο με ανθρώπινο. Και πού το αναζητά αυτό? Στα δείγματα που έχουν συλλέξει διάφορες εταιρείες, αυτό που σου λένε στείλε μου λίγο σάλιο και από το DNA σου θα βρω από πού είναι η καταγωγή σου, mm-hmm. και σου λέει είσαι 30% Ευρωπαίος, 40% Αφρικανός,
0: 20% εξωγήινος.
1: Αυτό, γεια σου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, η CIA προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα κατά κύριο λόγο από το Ancestry.com και από το 23andMe.
0: Τι είναι αυτά?
1: Είναι κάποια site εταιριών, τέλος πάντων, οι οποίες κάνουν αυτές τις ταυτοποιήσεις DNA, όπου, να σημειωθεί έτσι, είναι εταιρείες που απλά σου προσδιορίζουν από πού πρέπει να είναι η καταγωγή σου.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, και τώρα προφανώς βάσει με αυτά που λένε οι πληροφοριοδότες, έτσι, προφανώς έχει εντοπιστεί ένα DNA που είναι λίγο διαφορετικό και το ταυτοποιούν ως εξωγήινο. Και τώρα λέει η CIA ψάχνει να το βρει αυτό.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Jason Reza Giordani είναι ο πληροφοριοδότης, ο οποίος βγήκε και τα είπε ανοιχτά στο podcast American Alchemy.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που δολοφονούνται επιστήμονες για επιστήμονες τόσο καιρό, αλλά αυτοί είναι πληροφοριοδότες που δεν παθαίνουν τίποτα. Έτσι. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα και μυστικά που αυτοί βγαίνουν δημόσια, δεν πέφτει ο λογαριασμός που ανεβάζουν, ένα το κρατουμένο που είναι πανεύκολο, και το δεύτερο είναι ότι μένει ζωντανός. Έτσι δεν σου κάνει εντύπωση? Μένουν ζωντανοί αυτοί που... που τα λένε δημόσια και βγαίνουν δημόσια, οι άλλοι επιστήμονες που έπρεπε να ζουν έχουν πεθάνει.
1: Πάντως, αυτή η θεωρία ότι υπάρχει υβριδικό DNA ανθρώπινο και εξωγένου δεν είναι η πρώτη φορά που την ακούμε.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι, δεν μπορεί να πει ότι είναι και αλήθεια. Τι σημαίνει πληροφοριοδότη?
1: Και δηλαδή, μάλιστα μεταφέρει.
0: Υπάρχει σχολή πληροφοριοδοτών.
1: Μεταφέρει κάτι το οποίο έμαθε από έναν πρώην πράκτορα της CIA, ότι έχουν υπάρξει πρόσωπα που προσέγγισαν και ζήτησαν προστασία για να μην φανεί ότι είναι εξωγήινα. Έχουν εμφάνιση Σκανδιναβού, χαρακτηριστικά Σκανδιναβού, και ζητήσανε προστασία για να μην φανούν ότι έχουν εξωγήινο DNA μέσα τους.

0: και από τα νέα με τους εξωγήινους. Έτσι, πάμε στα πιο βατά, πάμε στα πιο γήινα, αυτά που μου αρέσουν περισσότερο.
1: Παιδιά, απλή τέτοια είναι, έτσι δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Δεν είμαστε εμείς εκεί για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Μας πιάσει κανένας πανικός.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ιαπωνία. Αγαπημένη χώρα, έχει δώσει πάρα πολύ τροφή για συζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Και εδώ μαθαίνουμε σήμερα ότι πουλάνε φρούτα και λαχανικά πλέον, έτσι, με πάνω μια συσκευασία, συσκευασμένα όλα αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι, όπου πάνω είναι η φωτογραφία, το όνομα και η περιοχή του παραγωγού.
1: Α, ωραία.
0: Βέβαια, τυπωμένα πάνω στη συσκευασία, έτσι, έτσι ώστε να υπάρχει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για αυτό που τρως, σου λέει, έτσι, και να υπάρχει και μια άνοδο της ποιότητας γενικότερα. Και σκέφτομαι εγώ τώρα στην Ιαπωνία που πόσοι νέοι κάτω των 30 ετών δεν κάνουν σεξ πάνω από ένα χρόνο, είναι παρθένοι ακόμα και πάει λέγοντας όλα αυτά, νοικιάζουν οι άλλες σύντροφο για να μην τις πιέζουν στα τραπέζια τα, πώς το λένε, τα οικογενειακά, και πάει λέγοντας, δεν είναι. Αυτοί οι Ιάπωνες πρέπει να στείλουμε μερικούς Έλληνες εκεί να κάνουν, ας πούμε, κάποια σεμινάρια. Επειδή μου θέλεις να πουλήσεις φρούτα και λαχανικά, δεν βάζεις τη φάτσα του αγρότη και μάλιστα Ιάπωνα. Τι να τραβήξεις, τι να πουλήσεις με αυτή τη φάτσα.
1: Γιατί
0: του
1: καλέ
0: αγρότη. Παιδί μου, βάλε μία ζουμερή, ωραία ξανθιά, 25-30, πες αγρότησα, ας πούμε. Ιαπωνέζα αγρότησα.
1: Γιατί, συγγνώμη, άμα
0: να τραβήξει,
1: βάλει...
0: Ή έναν μελαχρινό, ρε παιδί μου,
1: έχεις δει.
0: Ωραίο μελαχρινό όμως.
1: Σώμα. Αγρότη, δουλεμένος.
0: Δεν δείχνει εδώ σώμα. Για το πρόσωπο μιλάμε τώρα.
1: Λοιπόν, εκεί είναι το λάθος.
0: Το ζήτημα είναι ότι είναι τέτοιοι που αν τα βάλεις αυτά και τα τυπώσεις επάνω και πεις η αγρότησα στο διαόλου τη μάνα, παράγει τα πάντα τέλεια. Πάρτε πεπόνια, πάρτε μήλα, ξέρω κι εγώ, θα γίνει χαμός, θα ξεπουλήσουν. Δεν το σκέφτονται. Εκεί όλα με τα ηλεκτρονικά και... Τι να πεις, δεν είναι. Πρέπει να φύγει λίγο το μυαλό. Να πολλαπλασιαστούμε. Δεν γίνεται έτσι να πάμε με ιαπωνικό στυλ. Καταλαβες, θα μείνουμε μισή.

0: μηνύματα. Εγώ έχω πει, θα ήθελα να μου στείλετε και βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε. Έτσι,
1: κατά παραλία είναι, δουλειά όχι είναι. Όχι με τους χαρχαρίες.
0: Του πλούτου.
1: Όχι, τους κανονικούς.
0: Α.
1: Γιατί είπαμε, έχουν έρθει και τέτοια βιντεάκια.
0: Και στη δουλειά, ρε παιδί μου. Και στη δουλειά ακόμα. Άμα είσαι, μας στέλνεις κανονικά. Πες ένα γεια, να εδώ σας ακούμε. Να δούμε από πού μας ακούτε δηλαδή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε συνέχεια με νέα από το διάστημα. Μείνετε εδώ καρφωμένοι.

0: είσαι. 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής.

0: Επιστρέψαμε εδώ τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές σε όλους εσάς που μας ακούτε. Και ξεκινάτε διακοπές στα μέρη μας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Σήμερα είναι 6 Ιουλίου. Έτσι, και έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια. Γιατί είναι Δευτέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Καθότι το κινέζικο σκάφος Shen Long φαίνεται να απελευθέρωσε ένα άγνωστο αντικείμενο ενώ βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Γη. Και όλα αυτά σύμφωνα με ιδιωτική εταιρεία παρακολούθησης διαστημικών αντικειμένων.
0: Τώρα αυτό εγώ δεν το κατάλαβα. Ότι...
1: Ότι άφησε κάποιο αντικείμενο.
0: Ποιος το άφησε?
1: Το διαστημοπλάνο της Κίνας που πήγε μέχρι εκεί.
0: Είναι λοιπόν ένα κινέζικο διαστημόπλοιο, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει κινέζικο διαστημόπλοιο. Ναι.
1: Το ότι δεν έχει πάει στη Σελήνη ή στον Άρη δεν σημαίνει ότι δεν είναι διαστημόπλοιο.
0: Ωραία. Και άφησε ένα αντικείμενο. Τι αντικείμενο?
1: Άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο.
0: Μάλιστα.
1: Αναφέρει εδώ το άρθρο που διαβάζω από την αυτεμπορική ότι ακολουθώντας την τακτική των ΗΠΑ, η μυστικοπαθής Κίνα δεν δίνει καμία πληροφορία για το σκάφος και την αποστολή του, αναφέροντας μόνο ότι γίνονται δοκιμές και πειράματα βιώσιμων διαστημικών τεχνολογιών και συστημάτων. Πάντα θέτοντας τις βάσεις για μια ειρηνική εξερεύνηση του διαστήματος.
0: Κοίτα, η Ρωσία και η Κίνα είναι τεράστιες χώρες. Σε έκταση καταρχήν.
1: Ειρηνικές πάνω απ' όλα.
0: Όχι, λέω σε έκταση.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε κάτι μπορεί να έχει πέσει, ας πούμε, κατά καιρούς από εξωγήινα διαστημόπλια. Όχι, και κοίτα, να έχουν πάρει, ας πούμε, την τεχνολογία και να το παλεύουν εκεί.
1: Ναι.
0: Μυστικά, ας πούμε.
1: Τι να σου πω τώρα. Αυτό το άγνωστο αντικείμενο, τι αντικείμενο ήταν και τι σκοπό
0: άγνωστο
1: έχει
0: άγνωστο
1: να βρεθεί εκεί πάνω.
0: Άγνωστο αντικείμενο. Με άγνωστο σκοπό. Απλά τα πράγματα.
1: Και διαβάζοντας τα όλα αυτά, νιώθεις μια αυξημένη ασφάλεια, ε?
0: Ναι, βέβαια, τι. Λίμωνα. Νιώθεις καλύτερα.
1: Αυτό.

0: Σε έχω ρωτήσει, αλλά δεν έχεις δώσει σημασία, αλλά σε έχω προετοιμάσει τουλάχιστον για την ερώτηση που έρχεται. Μπορεί να το έχεις σκεφτεί, δεν ξέρω, πρέπει να απαντήσεις όμως. Ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που πιστεύεις ότι πίστευες όταν ήσουν παιδί, ρε παιδί μου?
1: Α, το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, μου είχε πει η μαμά μου ότι αν φάω σπανάκι θα γίνω δυνατή όπως ο παπάι.
0: Εντάξει, για να τρως σπανάκι, φαντάζομαι.
1: Έφαγα σπανάκι και είχα μία κόντρα γενικότερα με ένα συμμαθητή μου, τον Κυριάκο.
0: Είχε ξεκινήσει τις περιπέτειες με τα αγόρια από μικρή.
1: Νόμιζα ότι τώρα που έφαγα σπανάκι, ο Κυριάκος ήταν διπλάσιος από μένα σε μέγεθος, ένα φού μου έκανε και πέφτα κάτω. Και τρώω η δικιά σου το σπανάκι και πάνω του κάνω τσαμπουκά να πάρω το αίμα μου πίσω. Και μου σκάει ένα προξίδιο ο Κυριάκος και φεύγω 3 μέτρα πίσω.
0: Εντάξει,
1: και
0: γύρισα
1: πολύ πληγωμένη και απογοητευμένη στη μάνα μου.
0: Δεν δούλεψε το σπανάκι.
1: Και της λέω, μου πες ψέματα. Κατάλαβες? Νόμιζα ότι με το σπανάκι θα γίνω κι εγώ ποπάι. Τζίχος.
0: Αυτά είναι.
1: Εσύ?
0: Τα ωραία. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάτι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Απογοήτευση.
0: Τι να σου πω. Δεν. Άμα μου έρθει θα σου πω.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Κανονικότατα. Έτσι. Με χαρά, με μπρίο. Έτσι, γιατί έχουμε μπροστά μας ολόκληρη εβδομάδα που ξετυλίγεται. Είναι και αυτό το ωραίο.
1: Τώρα ξεκινάει. Τώρα μόλις ξεκινάει.
0: Ναι, ναι. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά όλα καλά θα πάνε. Τι να σου πω τώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβάλλει η Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ. Όπως θα είναι και αύριο, κανονικότατα στη θέση τους.
1: Πιστοί στο ραντεβού
0: και
1: μας.
0: Και οι δύο. Για παρέα και όχι μόνο. Έτσι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλή εβδομάδα αύριο εδώ.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.

Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

0: και αποχωρώ.
1: Από Δευτέρα και μετά θα

0: κίνηση των χαραχτημένοι στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου, σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: της τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

όχι νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: 2000 FM.
1: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
2: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω κοντά μου.

κουστάρικα με γυρίζει. Και φταίει ο μικρός ουρανός που κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.